0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ο αγαπημένος μου ράπερ λέει, Doctor.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τέλειο με αγώδες, είστε αμάγδιους.
1: Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Αλλά σχεδί μετά, λε μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλο συγκάμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω το μαχαίρι από τη λάμα. Όλα τόσο mental, μα δεν χάνω το mentality. Ό,τι κάνω real, το πηγαίνω για φιτάλιμπαν. Πίτω μα παρμάτια, δύο. Σημαδεμένος, όχι σαν αλπάτσινο. Ό,τι μου έχει κάτσει δεν ήταν λαχείο. Κάθομαι το βράδυ για να κάνω ταμείο. Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν έχει μείον. Αν μα ερωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιον να εμπιστευτώ. Ξέρω τις πουτάνες δεν κρατάνε μυστικό. Σκούτε καν τα βγάζω μήνα με το βασικό. Σκούω 5-10 με τα λες κινητό. Τι να καταλάβει μα το μένα είναι τα βέρσμα πως τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Θα στα μόλα χήμα πια δεν μου μιλάνε αγέλη. Να, λέγε θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή τη φορά.

Αν η πουλά κινήθηκες έγινε στόχο. Τα μάτια 14 στον δρόμο είναι νόμο. Στα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιο μα μην μιλάς από το φόβο. Άλλες θέλει τρόπο, άλλες θέλει κι άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόμπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε μπομ, μοιάζει C4. Σφίξαμε την πόρτα πάλι on the floor. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να πω, φύγω. Πριν αφού την πόρτα ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώμα, τότε χρόνο να το κλείνω. Ρίχνω όλους τους στόχους, με έχω πόνους να παλύνω. Και μου κάνουνε σινιάλο να μην πέσουν από τείχους. Σίγουρα, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απ' έρωτα συνείδησα. Και τον εαυτό μου

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

τόσο να το πω. Ψεύτηκα τα λόγια, θέλω πιο πολλά να βγω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γέμισα με πώς να πιστευτώ. Κι αν περσόνα μου γουστάρει πιο πολύ. Το που σήμερα τα φράγκα είναι το Γιώργο Απηλιακή. Αυτό να την νέα πολύ από την Αμερική. Το καλό παιδί είμαι στον ανακριτή. Και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε πιστεί και θα είμαστε καλά. Δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν είμαστε παιδιά.

κοπέλα είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μαλλίτη μαχολογική. Και καρδιά που να μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χαρτί. Δεν μου αφήνει σαν επιλογή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
4: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να ακούσε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: Πάμε!

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω.
2: Τι έχεις.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, 8 και 5 πρώτα λεπτά, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε πώς τα βλέπουν οι καλεσμένοι μας τα πράγματα. Σήμερα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος τον κύριο Αντώνη Καλόγυρο, μέλος του Βουλευτήριου της Νίκης, με τον οποίο θα σχολιάσουμε οικονομικά κυρίως θέματα. Αρκετές ειδήσεις, δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Σχολιάζοντας το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, η οποία γράφει «Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί», αναφέρεται στο «Πόθεν Έσχες», 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν «Πόθεν Έσχες». Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχτεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα κρυβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Αντί να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, το ισχύον σύστημα προσφέρει πιστοποιητικό τιμιότητας σε πρόσωπα που ενδεχομένως δεν τα δικαιούνται. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της Κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι «Πόθεν Έσχες», για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, σημαίνει από πού τα βρήκες, από πού τα έχεις. Εδώ λοιπόν οι πολιτικοί μας φρόντισαν εδώ και αρκετά χρόνια να μην υπάρχει το «Πόθεν Έσχες», αλλά το «Έσχες» μόνο. Δηλαδή δηλώνουν ότι έχουμε αυτή την περιουσία. Το από πού τα βρήκανε δεν απαντάται ποτέ σαν ερώτημα. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς να μπαίνουν μέσα στην πολιτική με ένα και δύο ακίνητα και με την πάροδο των ετών αυτά τα ακίνητα να βγατίζουν, οι καταθέσεις να βγατίζουν. Και δεν ρωτάτε κάποιος πώς είναι δυνατόν με μια συγκεκριμένη βουλευτική αποζημίωση τα 7-8 χιλιάρικα πόσα είναι, ας πούμε, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Να μπαίνεις μέσα με ένα κίνητο και μετά από 4-5 χρόνια να έχεις 20, 30, 35, 40, 45. Αν εφαρμοζόταν λοιπόν το «Πόθεν» και όχι μόνο το «Έσχες», ίσως να δίναν κάποια εξήγηση. Βέβαια και δική μας ευθύνη είναι να μην αφήνουμε να μας κοροϊδεύουν και να υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, όπως θα ακούσουμε πως υποτιμά τη νοημοσύνη μας η εκπρόσωπος τύπου κυρία Σδούκου σε ένα βιντεάκι στο οποίο τώρα θα μας βάλει ο Χρήστος ο Νάκος εδώ, που ξέχασα να τον καλημερίσω, που είναι στην ηχοληψία λοιπόν και μας βοηθάει, από μια κουβέντα που είχαν πριν από 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην ΕΡΤ, στην οποία παρίστατο και ο κύριος Δήμος Θανάσουλας, ο εκπρόσωπος τύπου της Νίκης. Να ακούσουμε λίγο το ηχητικό αυτό, το λίγο δευτερολέπτο απόσπασμα και να σχολιάσουμε.
1: Τίποτα να βάζουμε ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Να το πούμε λίγο απλά, για να το καταλάβει.
1: Να το πούμε πολύ απλά.
2: Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Τα συγκεκριμένα μέτρα που λάβαμε ως κυβέρνηση έχουν τελικά στην τσέπη του καταναλωτή μεγαλύτερο όφελος από αυτό που προτείνεται. 8 λεπτά θα ήταν το όφελος σε ένα καταναλωτή αν κάναμε αυτό που λέτε, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και τελικά κερδίζει ο συμπολίτης μας 20 λεπτά. Εγώ δεν σας λέω, δεν
3: έχουμε χρόνο,
2: δεν λέω ότι με αυτό λύνεται το πρόβλημα.
0: Μέχρι εδώ, κυρία Σδούκου, τι μας είπε η κυρία Σδούκου, η οποία δεν ξέρω αν ψεύδεται εν γνώση της ή αγνοεί μαθηματικά δημοτικού. Ο κύριος Θανάσουλας, εκπρόσωπος τύπου της Νίκης, πρότεινε να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Υπενθυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι 70 λεπτά το λίτρο και ο ΦΠΑ είναι 24%. Το 24% δεν πηγαίνει μόνο στην καθαρή τιμή του καυσίμου, όπως έρχεται από τα δηληστήρια, αλλά πηγαίνει και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα λοιπόν, και επειδή επικαλέστηκε εκεί, είχε αυτό το υφάκι, αν ακούσετε όλο το βίντεο θα το καταλάβετε, είχε αυτό το αλαζονικό το υφάκι η κυρία Σδούκου, και μίλησε και για το τι μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρώπη λοιπόν επιτρέπει, όπως ακριβώς έχει κάνει και η Κύπρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να είναι, η ελάχιστη τιμή του να είναι 0,359 του ευρώ 36 λεπτά δηλαδή. Εάν λοιπόν εμείς το μειώναμε στα 36 λεπτά από τα 70, και επειδή και ο ΦΠΑ πηγαίνει πάνω στον ειδικό φορό κατανάλωσης, αμέσως θα είχαμε μία μείωση κοντά στα 44 λεπτά. Να θυμίσω εδώ ότι η Κύπρος, η οποία παίρνει από τα ελληνικά δηληστήρια πετρελοειδή και καύσιμα, η τιμή στην αντλία της βενζίνης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 1,50 με 1,55. Εμείς εδώ την πληρώνουμε 2,05-2,10 το λίτρο. Η κυρία Σδούκου λοιπόν, έχοντας και αυτό το ύφος το αλαζονικό, που δεν ξέρω από πού ακριβώς το πηγάζει, μας είπε ότι εάν κάναμε, λέει, αν εφαρμόζαμε τα δικά σας, λέει, προτινόμενα, αυτό δηλαδή το να μειώσουν το δικό φόρο κατανάλωσης, θα είχε όφελος, λέει, ο καταναλωτής 8 λεπτά, ενώ με τα δικά μας, λέει, μέτρα, το fuel pass δηλαδή, έχει ο καταναλωτής 20 λεπτά όφελος. Δεν ξέρω, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, ο Χρήστος κουνάει το κεφάλι με αυτά που ακούει. Δεν ξέρω πραγματικά αν εσκεμμένα μας κοροϊδεύουν, δηλαδή εν γνώση τους μας κοροϊδεύουν και λένε ψέματα, ή αγνοούν ανώτερα μαθηματικά πρώτης τάξης δημοτικού, ή και τα δύο μαζί, δεν ξέρω τι ισχύει. Πάντως καλό είναι να μην τους αφήσουμε να συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο και με αυτό το ύφος και με αυτό το στυλάκι, να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας και να μην μπορούν, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε και το λέμε και τώρα, αναφερόμενοι σε έρευνα GSEV, το 55% των οικοκυριών τη 18η ημέρα του μήνα να ψάχνει τις τσέπες του να βρει αν υπάρχει κανένα ευρώ για να αγοράσουν γάλα για το παιδί τους. Έτσι.

0: πρωταθλητές και στην τιμή της, του ρεύματος, της κιλοβατόρας, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα και από τους υπουργούς αλλά και από τον Πρωθυπουργό, ότι θα είχαμε την πράσινη ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πληρώναμε χαμηλό ρεύμα, αλλά βλέπει ο καταναλωτής στην τσέπη του. Το ίδιο ισχύει και με, με τα τρόφιμα, τα οποία έχουν μια ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αυτά τώρα που λένε περί πληθωρισμού 2%, δεν ξέρω πραγματικά ποιος ακριβώς τα πιστεύει. Όταν το τυρί φέτα, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια είχε 7 ευρώ και σήμερα έχει 15, όταν το λαδάκι είχε 4-4,5 ευρώ το λίτρο και τώρα έχει 10, κοντά στα 10, αυτά περί 2% κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν η βενζίνη είχε 1,40 πριν από σχεδόν 2 χρόνια και τώρα την πληρώνουμε 2,10. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσουμε. Νομίζω πάντως ότι η δική μας είναι η ευθύνη, και μεγαλύτερη ευθύνη ίσως να έχουν και αυτοί που απήχανε στις εκλογές, γιατί με την αποχή τους άφησαν να επέρονται οι κυβερνώντες με 2 εκατομμύρια ψήφους, περίπου 10 εκατομμύρια γεγραμμένων, να επέρονται λοιπόν ότι έχουν το 41%, όταν έχουν πραγματικά το 20%. Αλλά με 50% της αποχή αυτά θα συμβαίνουν. Είμαστε λοιπόν και εμείς συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε και οφείλουμε λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε πολιτικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες για να μην καθορίζουν το μέλλον μας οι ελάχιστοι, οι οποίοι, όπως βλέπετε και όπως βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, βρίσκουν τους τρόπους να αυξάνουν τις περιουσίες τους, να τυχαίνουν πολλά τζόκερ, οι κομματικοί, τα κομματόσκυλα που λέει ο κόσμος, πέριξ, όσων κινούνται στους βουλευτές, στους υπουργούς και σε όλους τέλος πάντων τους κυβερνητικούς, και εμείς λοιπόν να τρέχουμε και να ψάχνουμε να βρούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα. Και να μας πετάνε τα ξεροκόμματα με τα κουπόνια καυσίμων, τα κουπόνια σύτησης, τα 20 και τα 25 ευρώ το μήνα, και να πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ. Να μας πίνουν το αίμα, να παίρνουν ένα σωρό λεφτά από τα υπερπλεονάσματα, να επιστρέφουν ένα ελάχιστο μέρος πίσω, και όταν θα το επιστρέψουν, και εμείς να πρέπει να τους χειροκροτάμε. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά ξαναλέω, στο χέρι μας είναι να αλλάξει. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κορίνα Τριανταφύλου. Κορίνα, Χριστός Ανέστη, καλή σου μέρα.
1: Αληθώς ο Κύριος, Γιάννη. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Πώς είσαι? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, όσο μπορεί να είμαι καλά, γιατί έβαλα ένα ηχητικό απόσπασμα. Είχε ήταν σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ News προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και ο κύριος Δήμος Θανάσουλας εκεί μαζί με την κυρία Σδούκου, η οποία κυρία Σδούκου μας ενημέρωσε, γιατί είπε ο κύριος Θανάσουλας να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη. Μας ενημέρωσε λοιπόν και με ύφος χιλίων καρδιναλίων η κυρία Σδούκου ότι με τα δικά σας τα μέτρα, λέει, το πολύ πολύ 8 λεπτά να κέρδιζε ο καταναλωτής, ενώ με τα δικά μας, λέει, 20 λεπτά κερδίζει το λίτρο. Και λες, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να εξτομίζει αυτό το πράγμα, όταν είναι 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη και θα μπορούσαμε να το μειώσουμε στα 36 λεπτά, μέχρι και επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι έχει κάνει και η Κύπρος, τα επαναλαμβάνω λοιπόν και σε σένα, και να έχουμε μια τιμή βενζίνης κοντά στο 1,50-1,55, όσο έχουν στην Κύπρο, η οποία παίρνουν από τα δικά μας δηληστήρια. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Σδούκου μας ενημέρωσε περί του αντιθέτου. Και πραγματικά δεν ξέρω αν νομίζουν ότι απευθύνονται σε άνοες, δεν γνωρίζουν μαθηματικά πρώτης τάξης δημοτικού, λένε ψέματα εν γνώση τους. Όλα αυτά μαζί δεν γνωρίζω τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Μάλλον έχουν ίσως αυτοί εκτιμήσει και αντιληφθεί, οι κυβερνώντες εννοώ, ότι απευθύνονται σε μία μάζα που ενδεχομένως δεν καταλαβαίνει, γιατί φαίνεται ότι μπορεί στο παρελθόν να τους είχαν βγει πολλές πρακτικές. Οπότε σου λέει, ας μην μιλάμε για τους λίγους που καταλαβαίνουμε, ας απευθυνόμαστε στους πολλούς που δεν καταλαβαίνουν και ας εξακολουθούμε δηλαδή να τους εμπέζουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί με μαθηματική ακρίβεια δεν μπορούν να βγουν όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν κάποιος, ναι, πολύ σωστά Κορίνα, δεν ξέρω κάποιος αν έχουν μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, αν θα άφηνε κάποιον, έστω τον ψήφισες ρε παιδί μου, αν θα άφηνε κάποιον να τον κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα του με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι, όχι, είναι, και είναι γενικότερο νομίζω το φαινόμενο, αγαπητέ Γιάννη, και όχι μόνο μεμονωμένα με την κυρία Σδούκου. Οι περισσότεροι κυβερνώντες βγαίνουν στα καρδάλια και γενικότερα νομίζουν με τα λεγόμενά τους ότι απευθύνονται πάντως όχι σε ανθρώπους.
0: Πραγματικά.
1: Για να μην το πω διαφορετικά.
0: Έτσι, έτσι. Και σχολίαζα και λίγο πριν το πρωτοσέλιδο εδώ της Δημοκρατίας, η οποία μιλάει για το πόθεν έσχες. Το οποίο, πόθεν εδώ και κάποια χρόνια. Ναι, δεν υπάρχει πόθεν, δεν υπάρχει από πού. Απλώς δηλώνεις. Λες ότι έχω αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν εξηγείς από πού τα βρήκες.
1: Άλλη μια φορά την ευκαιρία να διαπιστώσουμε όλοι εμείς ποια είναι η οικονομική κατάσταση πολλών πολιτικών, πόσα κίνητα έχουν στη διάθεσή τους και κατά πόσο παίζουν το δικό τους ρόλο όσον αφορά τη σχέση τους με τον ελληνικό λαό. Και πόσο εκτός βρίσκονται από την πραγματικότητα τη δική μας, την καθημερινότητα των απλών πολιτών.
0: Ναι, και διερωτάτε κανείς αυτό, έλεγα και στην αρχή, αγαπητή Κορίνα, πώς είναι δυνατόν η βουλευτική αποζημίωση, ξέρουμε, είναι 7-7,5 πόσα χιλιάρικα, δηλαδή βγάζουν ας πούμε το 80 χιλιάρικα το χρόνο. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνεις με ένα κίνητο και μετά από 3-4-5 χρόνια αυτά τα κίνητα να έχουν αυγατήσει. Με 80 χιλιάρικα το χρόνο, δηλαδή τίποτα άλλο να μην έκανε, στην άκρη να τα. Δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Και δεν μπαίνει και στη διαδικασία κανείς να κάνει και ελέγχους για αυτές τις αποκλίσεις από την προηγούμενη τέλος πάντων, από την προηγούμενη περίοδο.
0: Πραγματικά μας κοροϊδεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εγώ το έχω πει και στις παρές μου, ρε παιδιά, λέω, πείτε και σε εμάς πώς τα αυγατίζετε, μην το κρατάτε το μυστικό μεταξύ σας, να μάθουμε και εμείς ας πούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχουμε 25-30 κίνητα, ξέρω εγώ αυτό το μισό, το ένα πόσο έχουμε να το κάνουμε, 2, 5, 10. Πείτε μας το μυστικό.
1: Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Γιάννη. Οι πλούσιες πεθερές μάλλον.
0: Ναι, πραγματικά, ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Από την άλλη, δεν ξέρω αν άκουσες και κάποιες δηλώσεις που έκανε η κυρία Έλενα Ράπτη. Έβλεπα ένα βιντεάκι, η οποία έχει πάει στη Δράμα, η οποία Δράμα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό και εκεί. Κάπου διάβαζε για 100 γεννήσεις με 333 θανάτους, η οποία έλεγε και νουθετούσε και προέτρεπε τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της συμπερίληψης ας πούμε το ποιους εργαζομένους θα έχουν, μάλλον πόσο θα είναι η ποσόστοση των εργαζομένων ανάλογα με τις προφανώς τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, τα φύλλα κλπ. Δηλαδή αυτό και εκεί τις επιχειρήσεις, να πάρουμε ας πούμε κάποιον ο οποίος θα είναι και του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, εκατοστού, εξικοστού, όγδοου φύλου.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι το δημογραφικό. Και λες τώρα σε ποιον κόσμο ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό είναι στο πλαίσιο της ατζέντας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της πρόθεσης μάλλον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Γιάννη.
0: Της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας, ναι. Η οποία δεν έχει σταματήσει να προωθείται ποτέ εν τέλει από την Νέα Δημοκρατία, από το κυβερνόν
1: κόμμα. Άσχετα αν ο κύριος Μητσοτάκης με τον ερχόμο του Τραμπ το γύρισε το έργο και είπε ότι είναι δύο μόνο τα φύλλα. Εν αντιθέσει με ό,τι έλεγε στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, άτυπα ή έμεσα ή κάτω από το τραπέζι, όλες αυτές οι πρακτικές δεν έχουν σταματήσει ποτέ να προωθούνται της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
0: Πραγματικά, δηλαδή, θεωρώ ότι αν καθίσουμε και σχολιάσουμε και κουβεντιάσουμε, ξέρω, για κανένα μισάωρο, θα βγάλουμε δεκάδες τέτοια, όχι μαργαριτάρια, είναι κοροϊδία ξεκάθαρη, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Και
1: κοροϊδία ξεκάθαρη, ακριβώς, Γιάννη, και υπάρχει συσσόρευση όλων αυτών των αρνητικών πρακτικών από όποιο πεδίο της πολιτικής διάστασης και να το πιάσεις. Πιστεύω ότι έχει έρθει σε ένα τέλμα η όλη κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα και αυτό άλλωστε καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις που και αυτές βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι απόλυτα θα πρέπει να τις υιοθετούμε πάντα, αλλά κάποιες από αυτές σίγουρα μπορεί να φέρουν έναν αέρα αλήθειας.
0: Δίνουν μια τάση τώρα και αυτοί προσπαθούν να μην ας το πω, να μην εξευτελιστούν τελείως οι δημοσκόποι.
1: Ακριβώς, γιατί... ακριβώς, αφενός. Όσοι δεν είναι καθοδηγούμενοι, όσοι δεν είναι καθοδηγούμενες.
0: Ψάχνουμε με το φακό να βρούμε ποιοι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι.
1: Ακριβώς, πάντως η τελευταία της ΑΛΚΟ η δημοσκόπηση, έτσι δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό των πολιτών για τη λειτουργία των θεσμών, έτσι όπως καταγράφηκε. Καθώς 7 στους 10 πολίτες, Γιάννη, δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αυτό το ξέρουμε και το ακούμε και το ζούμε κιόλας.
0: Έτσι.
1: Και η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κι άλλο στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου των πολιτών. Η αυτοδυναμία όχι δεν φαίνεται. Για μένα προσωπικά είναι σίγουρο πως δεν τη διαθέτει, δεν θα την έχει στη διάθεσή της η Νέα Δημοκρατία με όλες αυτές τις κινήσεις και τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα επινοήσει, αν θα αλλάξει κάτι στο πολιτικό σύστημα και στον τρόπο των εκλογών, τι θα γίνει με την επιστολική ψήφο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ προβληματισμένη με αυτό και κρατώ έτσι αρκετές επιφυλάξεις με τον τρόπο έτσι που θέλει να μας δώσει στο πιάτο όλη αυτή την πρακτική της επιστολικής ψήφου.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε τι μας περιμένει. Βέβαια υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να μην τους λαμβάνει στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε, να σου πω Γιάννη, ότι σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε αντιπολίτευση για τον κύριο Μητσοτάκη, σκοπός είναι να τον κερδίσουμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ναι, από τις περιοδίες.
0: Ο κύριος Τσίπρας,
1: τις οποίες βρίσκεται
0: ο προδότης της Μακεδονίας τα λέει αυτά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις κάτι, από εκεί να καταλάβεις το πόσο θεωρούν αφελή τον ελληνικό λαό. Όταν ένας άνθρωπος έφυγε κατατρεγμένος, έφυγε διωγμένος, έφυγε, επίτρεψέ μου, αποτυχημένος, θέλει να επιστρέψει και να είναι ο νικητής κιόλας των επερχόμενων εκλογών. Mm. Από εκεί και πέρα να δεις και να φανταστούμε όλοι πού νομίζουν ότι απευθύνονται κάποιοι άνθρωποι.
0: Μα νομίζω, Κορίνα, μάλλον το έχουν διαπιστώσει κιόλας, ότι θεωρούν ότι απευθύνονται σε χρυσόψαρα ή σε λωτοφάγους και λένε ότι θα λείψω 2-3 χρονάκια, θα το έχουν ξεχάσει, θα ασχοληθούν με άλλα. Εδώ ξεχνάμε τι δήλωσε ο άλλος πριν από 2-3 μέρες και ένα μήνα τέλος πάντων και σου λέει θα γυρίσω, θα κάνω αυτό που πρέπει. Έτσι. Γιατί όλα καλά, δεν θα θυμάται κανείς τι έχω κάνει.
1: Και οι ίδιοι και η οικογενειοκρατία που επικρατεί γενικότερα σου λέει αν δεν είμαι εγώ θα είναι ο αδελφός μου, αν δεν είναι ο αδελφός μου θα είναι ο γιος μου. Πάντως κάποιος θα είναι από την οικογένεια.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι οικογενειοκρατία και κατά τα άλλα είμαστε δημοκράτες εδώ, μοναρχία. Τι να θυμηθούμε τώρα, το τι έλεγε ο Μητσοτάκης το 2019 για τα επιδόματα. Ότι δεν μπορούμε να ζούμε με επιδόματα και κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι,
0: κάποια στιγμή
1: ναι.
0: Θα τα μαζέψω αυτά τα ηχητικά εδώ να τα βάζω, γιατί εντάξει.
1: Είναι τα επιδόματα και εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή τότε είχα και ένα οικογενειακό έτσι περιστατικό με το ΕΣΥ, με το σύστημα υγείας μας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και θυμάμαι ότι είχε πει προ του δυστυχήματος και της τραγωδίας των Τεμπών, ότι παίρνω το πλαίσιο της υγείας, το πεδίο της υγείας, θα το πάρω προσωπικά, είχε δηλώσει. Και η υγεία έχει πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Γελάω, γιατί είχε αναφερθεί και σε άλλα πράγματα ότι θα τα έπαιρνε προσωπικά, όπως το θέμα του πρωτογενούς τομέα, και δεν ξέρω αν ανατρέξω πόσα άλλα θα βρω και θα θυμηθώ.
1: Μάλιστα. Πολύ προσωπικά τα πήρε το επιτελικό του κράτος και η άριστη, όπως αποδείχθηκε. Αλλά αυτή την αριστεία την εξαργυρώσει ο ελληνικός λαός ανάλογα.
0: Η άριστη. Τώρα αναφέρθηκε στο έγκλημα των Τεμπών και θυμόμαστε μια εβδομάδα πριν που κουνούσε το δάχτυλο ο κύριος Καραμαλής από τη Βουλή. Ναι. Με έπαρση, με αλαζονία. Δεν ανέχομαι εγώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη.
0: Δηλαδή πόσο τραγικά, ξεχνάμε.
1: Είναι τραγικά τα φαινόμενα αυτά. Δηλαδή να θέλουμε να κουνάνε και το δάχτυλο στον ελληνικό λαό που είναι ο μόνος αποδέκτης των κακών πρακτικών τους και στην ουσία εμείς πληρώνουμε την ύφη, όπως λέει και ο λαός μας. Και από την άλλη να έχουμε τους αλαζόνες όπως τύπου Λαζαρίδη να κουνάνε και το δάχτυλο παρόλο που έχουν ελερωμένη τη φωλιά τους.
0: Και βλέπουμε και εκεί πέρα πώς αντιμετωπίστηκε, το λέμε και γιατί το ξεχνάμε. Πέρασαν λίγες εβδομάδες, το ξεχάσαμε. Πώς αντιμετωπίστηκε η καθαρίστρια. Η οποία που να πάρει ρε παιδί μου, εντάξει, έδωσε ένα ψεύτικο απολυτήριο δημοτικού για να πάει να καθαρίζει σκάλες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο άλλος έδωσε ψεύτικο πτυχίο για να λάβει θέση και αυτός και η γυναίκα του και ποιος ξέρει τι άλλο θα αποκαλυφθεί.
1: Και πόσα χρόνια πληρώνονταν από το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Μισθούς. σε σχέση με τη γυναίκα την καθαρίστρια.
0: Και με μία κουβέντα, εντάξει, θα σας τα γυρίσω πίσω, ας πούμε, τώρα που με πιάσατε, καθαρίζει εδώ ο κύριος Λαζαρίδης. Και ποια είναι η αντιμετώπιση που έχει η καθαρίστρια από τη δικαιοσύνη και ποια η αντιμετώπιση που έχει ο Μακάριος Λαζαρίδης.
1: Οι ανισότητες αυτή την περίοδο και με αυτή την κυβερνόσα κατάσταση είναι τεράστιες. Νομίζω έχουν φτάσει στο πικ τους. Δεν ξέρω, υπήρχαν εποχές πολύ δύσκολες για τους Έλληνες, δεν αντιλέγω, αλλά πιστεύω τώρα ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο διαφθοράς, σε ένα επίπεδο ανισοτήτων, σε ένα επίπεδο μη λογικής που δεν είχε προηγούμενο. Τουλάχιστον έτσι όπως το ζω εγώ, αγαπητέ Γιάννη.
0: Νομίζω το περιέγραψες πολύ εύγλωτα. Ακριβώς όπως είναι, η κατάσταση όμως. Και δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να βάζουμε μόνο τα ηχητικά, το τι έλεγαν πριν και τι λένε τώρα. Εμείς να μην μιλάμε καθόλου, να μην λέμε τίποτα. Να βάζουμε αυτούς. Να βάζουμε αυτούς να λένε αυτά που λέγανε. Όπως π.χ. ο αγαπητός μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, το τι έλεγε τότε για την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πριν πάει εκεί πέρα. Δηλαδή.
1: Κάνει μέγα κυβιστήσεις, για να μην πούμε άλλη λέξη που ταιριάζει απόλυτα στην συμπεριφορά του. Εντάξει, αυτά πρέπει να ντρέπεται κιόλας κάποιος άνθρωπος όταν είναι και ενήλικας, όταν απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Δηλαδή είναι ντροπιαστικό να κάνει αυτές τις κολοτούμπες, επιτρέψέ μου να πω, αγαπητέ Γιάννη.
0: Ναι, αλλά
1: και να τους έχουν και από τα πρώτα στελέχη και όχι τίποτα άλλο, κάτι τέτοιο. Αυτού του είδους η πολιτική να είναι και σε πρώτη γραμμή στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό είναι ντροπιαστικό. Άκουγα τον κύριο Σαλμάτης προάλλες σε μια συνέντευξή του, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να είναι σε μια παράταξη που είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν θα μπορούσε και ο ίδιος, ακόμη και αυτό να μην συνέβαινε που τον περιθωριοποίησανε τον άνθρωπο η ίδια του η παράταξη. Δήλωσε ότι εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω και για πολύ να είμαι σε μια παράταξη με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ και με πειθώ κιόλας.
0: Μάλιστα. Βέβαια, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο αυστηρός με όλους αυτούς τους οψίμως αντιδρούντες, ενώ τους από τη Νέα Δημοκρατία, όσο ήταν εκεί πέρα ήταν όλα καλά. Και να θυμίσω αντίστοιχα και την κυρία Λατινοπούλου, η οποία μέχρι το 22, ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης ήταν θεϊκό, ήταν τέλειο κλπ. Και όταν την διώξαν, αν την διώξαν τελικά, καταλαβαίνεις το υπονοούμενο. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι είναι πατριώτησα κλπ. Μέχρι τότε μηδέν κριτική για τα πεπραγμένα του κ. Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, Γιάννη.
0: Και ανακάλυψε μετά ότι έγινε πατριώτησα.
1: Ας καθίσουμε όλοι να αναλογιστούμε και αυτοί οι καινούργοι εντός εισαγωγικών που μας παρουσιάζονται, που βρίσκονταν, από πού προέρχονται, αν συμμετέχουν σε πρακτικές που έχουν επηρεάσει τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Βελόπουλος επίσης θέλει να το παίζει πατριώτης, θέλει να το παίζει ο οποίος έχει υπογράψει μνημόνια.
0: Έγραψε μνημόνια, ναι, έχει πει κι άλλα για την πρωτοτική συμφωνία των Πρεσπών. Όσοι την ψήφισαν, λέει, δεν είναι προδότες, απλώς ένα λαθάκι κάνανε. Μέσα στη Βουλή τα έλεγε αυτά ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ένα λαθάκι που κοστίζει μοιραία σε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι, Γιάννη μου, πρέπει να πάνε σπίτι τους και πρέπει να πάνε σπίτι τους το γρηγορότερο. Ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης θέλει πλέον καθαρότητα και θέλει να βρίσκεται με ανθρώπους που να αποφασίζουν για τη μοίρα του, που να είναι μέσα από το λαό και να ξέρουν τα προβλήματά του επακριβώς και να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε καμία από αυτή την μαύρη κατάσταση στην οποία τον έχουν επιφέρει τώρα.
0: Προσυπογράφω 100% ό,τι μόλις είπες και με αυτό να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Να σου ευχηθώ καλή μέρα και ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα αντιδράσουμε και θα ξυπνήσουμε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλημέρα από Αθήνα.
0: Καλή σου μέρα, Κορίνα. Yeah. 8 και 31 λοιπόν, ήταν η Κορίνα Τριανταφύλου μαζί μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Flash 99,4. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στον Flash 99 και 4, συνεχίζουμε εδώ με την πρωινή παρέμβαση μέχρι τις 9 και να καλωσορίσουμε τον αγαπητό Αντώνη Καλόγερο που έρχεται εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ο κύριος Καλόγερος είναι μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης. Χριστός Ανέστη κύριε Καλόγερε.
1: Αληθώς Ανέστη κύριε Καραβίδα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Χριστό, να παίξουμε ένα ηχητικό. Κύριε Καλόγερε, ακούστε το για μισό λεπτό και να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
2: Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η πολιτική. Το κράτος να στραγγαλίζει όλο το χρόνο την οικονομία για να δώσει στο τέλος λίγα επιδόματα μόνο για να συντηρηθούν οι πολίτες. Είναι μια πολιτική που τελικά κάνει τη ζωή όλων χειρότερη. Όλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την οικονομική πολιτική ως ένα παιχνίδι επιδομάτων.
3: Θα μας πείτε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου του Αγριού.
4: Ξημερώματα, θέλετε να μας το τραγουδίσετε.
5: Δίνεις δικαιώματα.
4: Όχι, αλλά μπορώ να το πω, το σκεφτόμουν, όταν έπρεπε να το τραγουδίσει ο Τσίπρας, θα έλεγε ξημερώματα δίνεις επιδόματα.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για το κοινωνικό μέρισμα κάθε Δεκέμβρη που δινόταν. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν μας λέγανε ότι η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά με τα μερίσματα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν δηλώνε προεκλογικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας...
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε κύριε Καλόγερε.
1: Άκουσα κύριε Καραβίδα, άκουσα, ναι.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάμε ή να κλαίμε με αυτά που ακούμε. Θα το σχολιάσουμε και αυτό στη συνέχεια της κουβέντας μας.
1: Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο αν μου επιτρέπετε κύριε Καραβίδα.
0: Ορίστε.
1: Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι όσο και αν φανεί λίγο έτσι υπερβολικό αυτό που θα πω, είναι η απόλυτη φυσιολογική έτσι τοποθέτηση ενός μνημονιακού κόμματος και ενός μνημονιακού πρωθυπουργού. Διότι όταν η πολιτική μας το 2010, πρώτα το ΠΑΣΟΚ, μετά η Νέα Δημοκρατία, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψαν αυτά τα μνημόνια και κατέθεσαν την Ελλάδα φόρου υποτελήσεως δανειστές, από εκεί και πέρα είναι εγκλωβισμένοι, το επέλεξαν οι ίδιοι να υπηρετούν αυτούς. Επομένως, στο δρομολόγιο όλο αυτό της υπηρεσίας τους προς τους δανειστές και της εσωτερικής ολιγαρχίας και της εσωτερικής και εξωτερικής τρόικας, είναι απόλυτα φυσιολογικό να λένε, να κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο όποτε αυτό χρειάζεται. Έτσι, αυτό.
0: Πραγματικά, ναι. Ίσως αυτά θα πρέπει να τα βάζουμε πιο συχνά μάλλον να τα ακούμε. Αυτό έλεγα και πριν με την Κορίνα Τριανταφύλου που μιλούσα, να αφήνουμε μόνο τα ηχητικά να παίζουν και να μην κάνουμε εμείς τίποτα άλλο, να μην σχολιάζουμε. Μήπως και κάποιοι αντιληφθούν το τι ακριβώς γίνεται και την κοροϊδία την οποία υφιστάμεθα. Και όπως είπατε, συμφωνώ, έχει να κάνει με τα μνημόνια τα οποία όλοι αυτοί υπέγραψαν. Αλλά εμείς να έρθουμε λίγο να σχολιάσουμε και αν μπορούμε να συνδέσουμε με κάποιο τρόπο την δημογραφική κατάρρευση η οποία συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί από κανέναν και θεωρώ ότι είτε κάποιος είναι ανίκανος ότι δεν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ γνωστό από τη δεκαετία του 80 ακόμη. Τι θα μπορούσε να γίνει κύριε Καλόγερε από πλευράς οικονομικής, γιατί είσαστε ο πλέον ειδικός, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, γιατί σίγουρα η μεγαλύτερη αιτία δημιουργίας αυτού του προβλήματος είναι το οικονομικό το θέμα.
1: Ναι, πάμε πολύ γρήγορα να πούμε κάποια πραγματάκια για αυτό το φλέγον ζήτημα. Κοιτάξτε, είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχει καταρρεύσει δημογραφικά η χώρα μας, είπαμε από το 2010 και μετά, όταν η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον σε μία από τις χειρότερες οικονομίες στον ανεπτυγμένο κόσμο. Τώρα, από εκεί πέρα όμως το δημογραφικό πρέπει να προσέξουμε κύριε Καραβίδη, ένα σημείο στο οποίο πολλές φορές πέφτουμε σε πλάνη και όσοι θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτό, είναι ένα πολύπλευρο και πολυπαραμετρικό ζήτημα.
0: Σωστά.
1: Το οποίο χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Αυτό έχουν επιδείξει και όλες οι μελέτες και η διακομματική έκθεση της Βουλής που είναι το 2017. Ένα εθνικό σχέδιο δράσης και ένα συντονιστή σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Διότι δεν αφορά μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το πολιτισμικό, είναι θέμα νοοτροπίας. είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα εργασιακό, είναι πολυπαραμετρικό. Και για να έτσι να γίνω πιο κατανοητός, να σας θυμίσω το εξής, ότι όταν τις δεκαετίες του 50 και του 60 είχαμε τη μεγάλη μετανάστευση των Ελλήνων προς τις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης και την Αυστραλία, υπήρχε φτώχεια. Ο δείκτης γονιμότητας όμως ήταν υψηλά τότε. Όμως μετά τις δεκαετίες του 80, του 90 που η οικονομία μας βελτιώθηκε, ο δείκτης γονιμότητας μειώθηκε αντί να αυξηθεί. Από αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Τώρα, για να μην αναλύσουμε τώρα την προβληματική κτλ, να πάμε κατευθείαν στις προτάσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, κατ' επιταγή του συντάγματος, σας θυμίζω, επειδή έχουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση, τα άρθρα 106, τα άρθρα 22 και άλλα άρθρα, το άρθρο 8 νομίζω, λένε ότι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να παράσχει εργασία ποιοτική και να αναπτύσσει την οικονομία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι βασική συνταγματική υποχρέωση μια κυβέρνηση να αναπτύσσει οικονομικά τη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Επομένως, για να υπάρξει μία ανακούφιση στο δημογραφικό και ένα ασφαλές πλαίσιο για τα νέα ζευγάρια να μπορούν να κάνουν παιδιά, θα πρέπει να υπάρξει μία σταθερή και παραγωγική εργασία. Είναι το πρώτο που θα πρέπει να γίνει. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα είμαστε μία χώρα που έχουμε από τις χαμηλότερες παραγωγικότητες στην εργασία, η οποία προέρχεται από την έλλειψη επενδύσεων. Όταν άλλες χώρες, ακόμα και του Ευρωπαϊκού, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν πάρα πολύ υψηλότερη. Όταν έχουμε λοιπόν χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας, το αμέσως επόμενο ότι δεν μπορούν να αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί. Πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας? Με τις επενδύσεις. Είχαμε την ευκαιρία στην Ελλάδα να κάνουμε επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, ο κ. Μητσοτάκης. Είχαμε πάρα πολλές, διότι είχε πόρους από το ΕΣΠΑ πάνω από 40 δις, είχε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης πάνω από 30 δις, είχε πόρους από έκτακτες φορολογίες στις ενεργειακές εταιρείες και στα υπερκέρδη των τραπεζών που δεν έβαλε, αλλά θα μπορούσε να πάρει από εκεί πόρους. Άρα είχαμε και δεν αξιοποιήθηκαν αυτά, και αυτό είναι μια πραγματική τραγωδία, κυρίως για τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία θα μείνει στην ιστορία. Πώς δηλαδή, ενώ έχεις τόσους πόρους, δεν κατάφερες να κάνεις παραγωγικές επενδύσεις και να αυξήσεις την παραγωγικότητα εργασίας. Το ένα είναι λοιπόν αυτό το οποίο θα παράσχει ποιοτικές θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα των νέων να έχουν θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους και όχι να ασχολούνται με delivery ή άλλες εργασίες.
0: Έτσι.
1: Το δεύτερο θέμα που απασχολεί τους πάντες είναι η στέγη. Έτσι. Έχουμε μια πανάκριβη στέγη, διότι επιλέχθηκε στην Ελλάδα η μονοκαλύβια του τουρισμού, επομένως μέσω των πλατφόρμων του εξωτερικού Airbnb κτλ. Εκτοξεύονται στα ύψη τα ενίκια, και ταυτόχρονα έχουμε πάνω από 600-700.000 οικιστικά ακίνητα που είναι εγκλωβισμένα από τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες, με αποτέλεσμα έτσι να έχει μειωθεί τεχνητά η προσφορά εργασίας. Άρα εδώ πέρα θέλουμε την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής κατοικίας και ειδικά στα εργασιακά προγράμματα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα που δείχνει, είπαμε ότι δεν είναι η επιδοματική πολιτική λύση για το δημογραφικό, είναι οι υποδομές, κυρίως η υπερφωνιακής και η παιδική σταθμή. Τι να το κάνει ένας πολύτεκνος, τρίτεκνος, τετράτεκνος, ένα επίδομα 50-60 ευρώ, όταν θα πρέπει να πληρώνει για το παιδάκι του, όταν πηγαίνουν οι γονείς στη δουλειά, 600 και 700 ευρώ σε ένα ιδιωτικό παιδικό σταθμό.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι για κάθε ένα παιδί θέλουμε να καλύπτεται από ένα δημόσιο ρεφωνιπιακό σταθμό, καθώς και επέκταση αυτών με ολοήμερα σχολεία κτλ, ώστε οι δύο γονείς που εργάζονται, όταν επιστρέφουν από τη δουλειά τους ακόμα και αργά το απόγευμα, να έχουν αφήσει με δημόσια δαπάνη το παιδί τους ασφαλές σε μια έτσι, δομή του Υπουργείου Παιδείας, και να το παίρνουν το απόγευμα χωρίς να έχουν το άγχος εν μέσω δουλειάς να διακόψουν να πάνε να πάρουν το παιδί τους. Και να αναφερθώ και πολύ γρήγορα και στο ότι, ας πούμε, θα πρέπει και ο πατέρας να έχει μια γονική άδεια και η μητέρα, και το ελληνικό κράτος να επιδοτεί τους αντικαταστάτες τους, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην μεταβιβάζουμε δηλαδή το κόστος στη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Όταν αφήνει μια γυναίκα καθίσταται έγκυος, εκεί θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος και να επιδοτεί αυτό την αντικατάσταση της μητέρας ή του πατέρα ως εργαζόμενο προσωπικό, για να συνεχίσει τη δουλειά της η μικρομεσαία επιχείρηση. Υπάρχουν πόροι για να τα κάνει αυτά, υπάρχουν τρόποι να βρεθούν χρήματα κτλ, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση. Και να τελειώσω πολύ γρήγορα, δηλαδή φύγω κάποιες μονοπτυχές, με την περιφερειακή δημογραφική αναγέννηση. Θυμάστε παλαιότερα, κύριε Καραβίδα, πριν γίνει το σχέδιο Καποδίστριας που κατ' επίβαση ονομαστεί Καποδίστριας και έγινε η συγκέντρωση σε υπερδήμους και πολυδύναμες κρατικές δομές, πολυδύναμο ιατρείο, πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα κτλ. Και άδειασαν οι κοινότητες από τα δημόσια καταστήματα που είχαν, από το δημοτικό σχολείο που είχε το κάθε χωριό κτλ. Όλο αυτό έκανε μια ζημιά διότι ερημώνει την Ήπεθρο. Έτσι. Άρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον αντίστροφο δρόμο, έτσι, για την αναγέννηση της Ήπεθρου, των ορεινών περιοχών, κάτι που κάνει η Ιταλία με ένα ειδικό πρόγραμμα, αλλά και των νησιωτικών περιοχών. Επομένως, πολλές οικογένειες θα φύγουν από τα αστικά κέντρα, το 5 εκατομμύριο στην Αθήνα, του 1,5 εκατομμύριο στη Θεσσαλονίκη, και θα πάνε στα χωριά και εκεί το κράτος θα τους έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στο χρήμα, ένα ATM ας πούμε, πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, αν όχι ΕΛΤΑ, τα στέλνει courier και θα παίρνει και θα φέρνει τα γράμματα ατελώς, έτσι, ας πούμε σαν άγονη περιοχή, καταλάβατε.
0: Ναι,
1: μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει ένας ιατρός πάντα, μια πρωτοβάθμια δομή υγείας, και επομένως η οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι που έχει πάει εκεί και ασχολείται με αγροτικά θέματα, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, με τον αγροτουρισμό κτλ., θα μπορεί να έχει κοντά του αυτές τις δημόσιες δομές και δεν θα του λείπει τίποτα από τις υπηρεσίες που μπορεί να έχει κάποιος μέσα στην πόλη. Μπορεί δηλαδή με μικρό κόστος αυτά να τα έχουμε και σε ένα χωριό. Φανταστείτε αυτό να γίνει σε όλα τα χωριά, και να τελειώσω εδώ γιατί μονοπόλησα και να με συγχωρέσετε λίγο.
0: Όχι, είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μοιράζεστε μαζί μας και είναι πρακτικά και υλοποιήσιμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι...
1: Και υπάρχουν πόροι, αλλά χρειάζεται, είπαμε, πολιτική βούληση. Να πω το τελευταίο μόνο, ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό, η κυβερνήση μάλλον της συγκέντρωσης, των υπερσυγκέντρωσης των μεγάλων στους δήμους κτλ. Αλλά θυμηθείτε ότι πριν λίγο καιρό, όταν θέλησε να διασπείρει τους μετανάστες που έρχονται από διάφορες χώρες του Τρίτου Κόσμου και από την Ασία στην Ελλάδα, είπε ότι θα ενεργοποιήσω 2.000 χωριά με 100 κατοίκους ανά χωριό και θα τους πάω εκεί και τα λοιπά, καταλάβατε. Όποτε θέλει, λοιπόν, το κράτος θυμάται τα χωριά, αλλά τα θυμάται με μια στρατηγική, καταλάβατε. Αυτό ήθελα.
0: Δυστυχώς, πραγματικά ακούσαμε 5 κουβέντες από κάποιον άνθρωπο ο οποίος κατέχει πράγματα, γνωρίζει τι λέει, και στα αυτιά ολονών, όσων έχουν σώαστας φρένας, είναι απολύτως λογικά και απολύτως εφαρμόσιμα αυτά που μας λέτε. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά? Πόσο δύσκολο? Θεωρώ καθόλου.
1: Δεν είναι δύσκολο, απλά σε κάποια πράγματα όπως για την αγέννηση περιφερειακής της υπέθρου γενικά χρειάζεται, είναι μεσομακροπρόθεσμες οι διαδικασίες.
0: Ναι, προφανώς δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να υπάρξει βούληση, όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Καλόγερ.
1: Σας θυμίζω, κύριε Καραβίδη, ότι υπάρχουν υποδομές, γιατί παλαιότερα στα χωριά, το ξέρετε κι εσείς που εμείς ήμασταν παιδιά την δεκαετία του 80, του 90, υπήρχαν υποδομές. Σε κάθε κοινότητα μικρή υπήρχε το δημοτικό κατάστημα, υπάρχει δημόσιο κτίριο, υπήρχε πρόσβαση στο τηλέφωνο. Υπάρχουν αυτά. Τώρα να κάνουμε ένα εξυγχρονισμό με κάποιους πόρους από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή την ταχύτητα ίντερνετ που έχει κάποιος στην πόλη να την έχει και στο χωριό. Επομένως να λειτουργεί εκεί το ATM και να έχει χρήματα δίπλα του. Να μπορεί ένας courier να πηγαίνει και να παίρνει όλη την αγροτική. Πολύ εύκολο. Να μισθωθούν κάποια βανάκια ή κάποιος ταξιτής ο οποίος θα αναλαμβάνει να παίρνει το παιδί που πάει γυμνάσιο, γιατί είπαμε το δημοτικό θα ξανανοίξει, θα ξαναστείλει εκεί το κράτος δάσκαλο, αλλά πείτε ότι το παιδί μεγαλώνει και πηγαίνει γυμνάσιο, να το μεταφέρει ατελώς χωρίς κόστος για την οικογένεια στο διπλανό χωριό που έχει ή στην Κωμόπολη που έχει γυμνάσιο. Άρα ο γονέας νιώθει εξασφάλιση ότι για 10 χρόνια από εδώ που είμαι εδώ στο χωριό για την υποχρεωτική εκπαίδευση είμαι καλυμμένος με την ενίσχυση και την προστασία του κράτους και δεν έχω κανένα λόγο να μετακινηθώ στην πόλη. Τώρα όλοι λένε μόλις μεγαλώνουν τα παιδιά ή μόλις γεννιούνται τα παιδιά να πάμε κοντά στην πόλη. Να είμαστε κοντά στο σχολείο, κοντά στις υπηρεσίες κτλ. Γιατί μας που είναι 50-70 χιλιόμετρα σε ένα χωριό, πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο?
0: Κύριε Καλόγερε, χαμογελάω γιατί περιγράψατε πάρα πολύ εύστοχα το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το δικό μου το χωριό, το οποίο μένω εσχάτως από το 2021, είναι 16 χιλιόμετρα από την Κατερίνη, με πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση, και έχουν φύγει οικογένειες γιατί γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν υπάρχει το πιο απλό, συγκοινωνία. Και έχουν φύγει όλοι, ας πούμε, στην Κατερίνη, γιατί δεν μπορούν να γίνουν ταξιτζίδες οι ίδιοι για να πηγαίνουν υποχρεώστα τα παιδιά τους. Δηλαδή, το πάρα πολύ απλό. Όταν δεν κάνουμε αυτό το πάρα πολύ απλό,
1: Πώς... Άρα κύριε Καραβίδα, από το η κυβέρνηση να παίρνει 250 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης και να τα δίνει στη Navy του κυρίου Κόχ για να κάνει ανακαίνιση του στόλου αυτοκινήτων που νοικιάζει, 250 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να το δώσει για αυτό το σκοπό. Καταλάβατε που υπάρχουν οι πόροι. Οι πόροι βρίσκονται πολύ εύκολα. Πολιτική βούληση να υπάρχει.
0: Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση και βλέπουμε τώρα πάλι τελευταία να βλέπουμε ότι θα αποπληρώνουν τα δάνεια 6,9 δις, πόσο είναι που ανακοινώθηκε τώρα, ναι. Θα προπληρώσουμε το δάνειο που πήραμε με τους ευνοϊκούς όρους και ύστερα όταν οι μικρομεσαίοι για παράδειγμα ελεύθεροι επαγγελματίες λένε θέλουμε κάποια χείρα βοηθείας γιατί στενάζουμε, δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε, η κυβέρνηση τους γυρνάει την πλάτη και λέει δεν έχουμε.
1: Κοιτάξτε, να σας πω για την προπληρωμή των δανείων ότι εντάξει, ευχαριστώ που το αναφέρατε και το προβάλλει και η κυβέρνηση γιατί καταλαβαίνουμε ποιον εξυπηρετεί. Η κυβέρνηση φτιάχνει κάθε χρόνο προγενή υπερπλεονάσματα μέσω της υπερφορολόγησης, έτσι, και αυτά τα χρήματα τα οποία συσσωρεύει, ένα μεγάλο μέρος θα πηγαίνει για την αποπληρωμή δανείων, τα οποία τρέχουν με ένα σταθερό επιτόκιο γιατί έχουν και αντιστάθμιση μέσω swap παραγόγων, δηλαδή 1,35 πρέπει να είναι το επιτόκιό τους, τα αποπληρώνει και ταυτόχρονα δανείζεται με δεκαετή ομόλογα που αυτή τη στιγμή έχουν 3,4% επιτόκιο. Άρα ξεπληρώνει τα δάνεια των δανειστών. Αυτό κάνει η κυβέρνηση μέσω της υπερφορολόγησης. Τώρα, όσον αφορά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να σας θυμίσω ότι η έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη η οποία εισηγήθηκε έτσι ένα οικονομικό πρόγραμμα στον κύριο Μητσοτάκη ο οποίος το εφαρμόζει γράφει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα, πρέπει να συνενωθούν, να γίνουν συγχωνεύσεις κτλ. Διότι είναι δύσκολη και η φορολόγησή τους. Η ύπαρξη μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα που αριθμούνται πάνω από 820.000 αυτή τη στιγμή είναι και μια δομή ελευθερίας, είναι και η δομή της μεσαίας τάξης η οποία δεν είναι μισθοσυντήρητη από το δημόσιο κτλ. Επομένως έχει και ελευθερία άποψης και ελευθερία ψήφου, καταλάβατε, διότι κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική αυτάρκειά του και αυτοτέλειά του βγαίνει πιο εύκολα στον δρόμο, δεν έχει να φοβηθεί κάτι από την κυβέρνηση κτλ. Δεν ανοίξει σε κάποια διοικητική υπηρεσία και να εξαρτάται το μισθό του από αυτή, λέμε, καταλάβατε.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα είναι και κοινωνικό το ζήτημα που θέλουν να πλήξουν την μεσαία τάξη και βέβαια έχει αποτελέσει στόχο τόσο από την Τρόικα εσωτερικού όσο και από την Τρόικα εξωτερικού με την υπερφορολόγηση. Σας θυμίζω ότι τεκμήρια που υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Προκαταβολή φόρου αν είναι δυνατόν δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Κανονιστικά κόστη συμμόρφωσης, my data κτλ. Έχουν υποχρεώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα λογιστικά τους κόστη για να εξυπηρετήσουν όλες αυτές τις τεράστιες απαιτήσεις. Έτσι. Βέβαια από την άλλη πλευρά των αντίποδα έχουμε τους ομίλους και τα καρτέλ τα οποία μπορούν να διαφεύγουν διότι μπορούν να μισθώσουν πολύ υψηλές υπηρεσίες λογιστικών γραφείων, φοροτεχνικών, μπορούν να κάνουν τυπλοποίηση κερδών, να τα βγάλουν σε θυγατρικές τους και να τα εξαφανίσουν και να μην φορολογηθούν κτλ. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω κύριε Καραβίδα αγαπητέ μου είναι το εξής, ότι διακινήθηκαν από το χρηματιστήριο, δόθηκαν πάνω από 5 δις μερίσματα το 2025 με φορολόγηση 5%. Έτσι, τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας πολίτης φορολογείται σε άμεσους, έμεσους χώρους και φορές στο Δήμο γύρω στο 44% και μια μικρομεσαία επιχείρηση και αυτή με ένα πολύ υψηλό ποσοστό, δεν θυμάμαι τώρα το συνολικό ποσοστό. Αντίθετα τα μερίσματα φύγανε ας πούμε από τις τράπεζες, 2,5 δις δόθηκαν στα funds του εξωτερικού που τις κατέχουν και ήταν με 5% φορολόγηση. Επομένως αν πάμε το φόρο στο 20% που είναι το τίμιο και δίκαιο θα δείτε πως έρχονται έσοδα από την μεγάλη επιχειρηματικότητα την καρτελοποιημένη και μπορούμε να βρούμε λύσεις για κοινωνικές λύσεις.
0: Η οποία φαίνεται ότι η μεγάλη επιχειρηματικότητα που λέτε προστατεύεται παντιοτρόπως και ουσιαστικά καρτελοποιημένοι, καλά είπατε, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και φαίνεται να υπάρχει η τάση να διαλύσουν τελείως το μικρομεσαίο. Είτε πρόκειται για τον πρωτογενή τομέα, είτε μάλλον θα μας κάνουν σαν τις χώρες της Μερκοσούρ, να πάει ο πλούτος συγκεντρωμένα σε λίγες εταιρείες, λίγες επιχειρήσεις και να γίνουν υπάλληλοι για ένα κομμάτι ψωμί αυτοί οι οποίοι κατήχανε είτε τις επιχειρήσεις είτε τη γη, αν αφορά, ας πούμε, τους αγρότες ή τους κτηνοτρόφους.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό γίνεται. Μην ξεχνάτε, είπαμε ότι μέχρι το 2070 που πληρώνει τα δάνεια ζούμε υπό τον έλεγχο των δανειστών, είναι η χώρα μας. Το 2070 λήγουν οι δανειακές συμβάσεις που καλύπτουν τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει πλήρη απορρίθμιση της αγοράς. Δηλαδή καμία προστασία προς τους μικρομεσαίους ή τον εργαζόμενο κτλ. Και απορριθμίζουμε την αγορά ούτως ώστε να μπορούν οι πολυεθνικές του εξωτερικού να κάνουν επίθεση και να παίρνουν μεγάλα κομμάτια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Έτσι, και κατόπιν αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες που ήδη υπάρχουν και δραστηριοποιούνται, εξαγοράζονται από εταιρείες του εξωτερικού. Πρόσφατα η Metlen, ας πούμε, που εξαγοράστηκε το αλουμίνιο δηλαδή από την Βρετανική Metlen. Η Τέρνα Ενεργειακή, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, αγοράστηκε με 3,2 δις από εταιρεία του εξωτερικού, και έτσι φεύγει και ο ιδιωτικός επιχειρηματικός πλούτος στο εξωτερικό, αφού έχει φύγει ο δημόσιος πλούτος με την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας και το υπερτάμιο, και αφού έχει φύγει και ο ιδιωτικός πλούτος των Ελλήνων, τα σπίτια τους κτλ. Μέσω των

0: Αν συνεχίσουμε έτσι, η χώρα δεν είναι βιώσιμη, είναι υποχρεοκοπία. Σας λέω πολύ γρήγορα, έχουμε 590 δις εξωτερικό χρέος, 404 ιδιωτικό χρέος, 423 δις δημόσιο χρέος, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Δεν είναι βιώσιμη χώρα. Θα πάμε σε νέα χρεοκοπία και ιδίως με τις αναταράξεις που γίνονται με το πετρέλαιο, με τις παγκόσμιες κρίσεις λόγω πολεμικών επιχειρήσεων κτλ. Έτσι, άρα τι μπορεί να γίνει? Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Όταν γίνανε οι εκλογές το 2023 είχαμε 50% αποχή. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δηλαδή προτίμησαν να πάνε στην παραλία, να πάνε κάπου αλλού και να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και επομένως η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυβερνάει με ένα 20%. Να πάνε λοιπόν στην κάλπη οι συμπατριώτες μας, γιατί ο ένας πολίτης για μία μέρα γίνεται κυρίαρχος έτσι στην πατρίδα του κτλ. Και να ψηφίσει κινήματα όπως η Νίκη που έχουν σχέδιο οικονομικό, έχουν προτάσεις και να πω και κάτι άλλο, δεν είναι κάτι αυτό που λέμε, δεν τετραγωνίζουμε τον κύκλο κι εμείς, είναι τα αυτονόητα που θα κάνει μια κυβέρνηση νοικοκυρέματος. Σωστά. Και μια έντιμη κυβέρνηση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα να τιμήσουμε τη μέρα αυτή της ελευθερίας μας, να πάμε στην κάλπη όποτε γίνουν εκλογές και να στείλουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τα μνημονιακά κόμματα σπίτι τους τα οποία μας πρόδωσαν και να φέρουμε ανθρώπους μέσα από το λαό, έντιμους και νοικοκυρέους να οδηγήσουν τη χώρα μας. Είναι απλό.
1: Μένω λοιπόν σε αυτές τις δύο πολύ σημαντικές λέξεις, το νοικοκύριδες και το έντιμοι, αλλά όχι μόνο αυτό, και άνθρωποι, εγώ θα συμπληρώσω, οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου, είναι όλοι επιτυχημένοι στον τομέα τους και ό,τι λένε, ό,τι προτείνουν, το έχουν ζυγίσει και το έχουν μελετήσει πάρα πολύ πριν το εξτομίσουν, γνωρίζοντας πολύ καλά και με ποιον μιλάω.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλόγυρα.
1: Κύριε Καλόγυρα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, θερμά.
0: Εγώ για την τιμή μας κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Καλόγυρος, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης, από τους πλέον ειδικούς για τα οικονομικά. Μας ανέλησε όλη την κατάσταση, πώς συνδέεται το δημογραφικό και με την οικονομική κατάσταση. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο αυτό, το οποίο έχει επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα. Μας είπε για τα της κυβέρνησης, το τι ακριβώς έχει κάνει, το τι δεν έχει κάνει, την πίεση την οποία βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ευχόμαστε, όπως είπε και ο κύριος Καλόγυρος στο τέλος, ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει και να δώσει την διακυβέρνηση της χώρας σε άτομα τα οποία είναι και έντιμα και νοικοκύριδες, αλλά ξέρουν και πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. 9 παρά 1 πρώτο λεπτό. Ακολουθεί αγαπημένο Λουγάγιο Βατζάκη. Μείνετε μαζί. Εγώ να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Νάκο που ήταν εδώ για άλλη μια μέρα στην ηχοληψία. Καλή μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού πάλι αύριο στις 8 πρώτο Θεός.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης.

0: επίσης Αθήνα Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτο στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν αίσχες των πολιτικών αρχηγών με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα πεζό 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα. Μία νέα εκπομπή ξεκινάει. Καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Για άλλη μία φορά, 12 του μηνός σήμερα. Ηλιόλουστη πρωινή ημέρα και σήμερα. Οπότε θα την απολαύσουμε. Στο στούντιο έχω και τον Γιάννη εδώ γελάει. Γιατί πάντα είναι ιονός κακών μαντάτων όσον αφορά τον καιρό.
1: Σήμερα θέλω να σου πω ότι βλέπω τον καιρό και δεν θα βρέξει τελικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε και αντίο που λένε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα νέα και σήμερα. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών. Διακοπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου έως τον κόμβο Αγαθοπόλεως και Μεθόνης. Αγαθούπολης είναι Γιάννη. Αγαθοπόλεως το είπα, εντάξει δεν πειράζει. Και Μεθόνης. Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας λοιπόν προς Θεσσαλονίκη έως το Σάββατο στις 16 Μαΐου. Όσον αφορά την κατεύθυνση των Αθηνών, από σήμερα έως και τις 13 Μαΐου θα γίνονται εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Εργασίες συντήρησης έχουμε και στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανίων από το Νέο Ρίσιο μέχρι τον Δήμο Κασάνδρας, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις απογευματινές μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Κλειστό θα παραμείνει, ενημέρωση έχουμε ότι θα παραμείνει κλειστό και το Εθνικό κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης λόγω σοβαρών προβλημάτων. Η πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι η κυρία Δήμητρα Γιαννιού ότι οι μελέτες για το Εθνικό Κολυμβητήριο αποκάλυψαν πολύ σοβαρά προβλήματα, τονίζοντας ότι προλάβανε το μοιραίο διότι στο θέμα της, υπήρχε θέμα κατάρρευσης του Εθνικού Κολυμβητηρίου. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για το πώς θα αθληθείτε το διάστημα αυτό εδώ που έρχεται, έτσι ώστε να βγείτε fit στις παραλίες, δυστυχώς το κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης δεν θα σας δώσει αυτήν εδώ τη δυνατότητα.

Να ενημερώσουμε λοιπόν και τους φίλους ακροατές ότι συγκεκριμένα από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στον περιφερειακό και πιο συγκεκριμένα στο ύψος της Τριανδρίας ως την είσοδο Κωνσταντινοπολίτικα και έξοδο από Τούμπα. Εκείνο το σημείο είναι κόκκινο από τις 7 η ώρα το πρωί, δεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, όσοι βαδίζετε προς εκείνη την κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των Σικαιών, από τις Σικαιές μέχρι και το ύψος της εξόδου της Νεάπολης για το περιφερειακό, και εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Μεταφερόμενοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι στη λεωφόρο 28 Οκτωβρίου έχουμε μικρό προβληματάκια από τις 8 η ώρα το πρωί. Ανατολικά πηγαίνουμε στο ύψος της Τούμπας και βλέπουμε ότι και εκεί αντιμετωπίζουμε μικρά προβλήματα στην Λαμπράκη. Στην 28η Οκτωβρίου αντιμετωπίζουμε όμως και ανατολικά στο ύψος της Ανάληψης. Και όσον αφορά την Καλαμαριά, εκεί στην Μοσχονησίων κάποια μικρά προβλήματα αλλά με φυσιολογική ροή.

Να πούμε ότι ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι θωρακίζουμε την χώρα για το υψηλό κόστος των νέων φαρμάκων. Ότι έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ότι έρχεται η ώρα του θερισμού. Προανήγγειλε κόμμα τον Ιούνιο. Και όσον αφορά την πολιτική, από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.

Νέα δημοσκόπηση έχει έρθει στην επικαιρότητα, όπου εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να έχει 10,6 μονάδες να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο όμως το 72% πιστεύει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Όσον αφορά τώρα τις αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους, έχουμε αποζημιώσεις άνω των 210 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηνοτροφία. Δήλωσε η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει στήριξη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσον αφορά το νησί της όμορφης Μυτιλίνης, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Αναμένουμε τι δηλώσεις θα έχουμε και για το νησί της Μυτιλίνης όσον αφορά το Υπουργείο. Για σας που ανησυχείτε για το Χανταϊό, δεν έχει καμία σχέση με τον COVID από ό,τι μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ισχύει τίποτα για τις καραντίνες και για τα εμβόλια. Οπότε ας φύγουμε από αυτό εδώ το τρυπάκι και να μπούμε στους ρυθμούς της κανονικότητας.

Έχουμε και μια νέα έρευνα από την Opinion Poll, όπου λέει ότι 7 στους 10 ανησυχούν για τον πόλεμο στο Ιράν. Το 46% όμως εμπιστεύεται την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική της χώρας και της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.

0: Σήμερα συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Ανδρουλάκη. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως σήμερα έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εθνικές εκλογές στην Α Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το Σάββατο που πέρασε είχαμε στη Θεσσαλονίκη το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε ποια μηνύματα στάλθηκαν.
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε το προσυνέδριο, το τελευταίο προσυνέδριο, πριν το μεγάλο συνέδριο που θα γίνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Και τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά. Και πριν από αυτά τα πολλά μηνύματα που θα αναλύσουμε, είχαμε και το ευχάριστο που έγιναν και τα εγγένεια σε ένα μουσείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη για τα ευρήματα του μετρό και συνδυάστηκε όλη αυτή το Σάββατο, ήταν όπως σας είπαμε με τα εγγένεια στη Δυτική Θεσσαλονίκη το μουσείο, ένα εκπληκτικό μουσείο, καλό πραγματικά τους πάντες να το επισκεφτούν, δείχνει την ιστορία της πόλης μας και πραγματικά είναι συγκλονιστικό γιατί συνειδητοποιείς πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα στη συνέχεια ήταν το προσυνέδριο, ένα προσυνέδριο όπου μίλησαν οι τρεις υπουργοί, ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης, και τη συζήτηση έκλεισε ο Πρωθυπουργός, όπου περιέγραψε τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα μας και πώς η χώρα μας επιτέλους προχωράει μπροστά και σταθερά. Είναι πάνω στην άμυνα, όπου εξήγησε τι σημαίνει ισχυρή άμυνα, πώς με τα Ραφάλ, με την αναβάθμιση των F-16, με την παραλαβή των F-35 σε περίπου 2 χρόνια, με τις φρεγάτες Μπελαρά, με την Κίμων που ήδη είναι στο Αιγαίο, με τις αναβαθμίσεις του στρατού Ξηράς, με το καινούριο σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα, όπου θα είναι ένα σύστημα ασφάλειας για τη χώρα που είναι σε 5 πυλώνες, όπως ήταν και η ασπίδα του Αχιλέα, σε 5 επίπεδα. Και όλο αυτό στο κομμάτι της άμυνας δείχνει ότι πλέον η πολιτική πρέπει να γίνεται στην πράξη. Πρέπει τα λόγια να είναι μετρήσιμα και πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα. Όπως επίσης το ίδιο συνέβη και στο πλαίσιο της ενέργειας. Αναλύθηκαν οι δρόμοι που θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα, όπου μέσα από την Ελλάδα θα περνάει η ενέργεια με το μεγάλο άξονα, ήταν και ο επίτροπος που ανέλησε και θα φτάνει σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι οι συμφωνίες που έγιναν με τις εταιρείες, με τις Ευρών, με την ExxonMobil για την εξέβρεση ορυκτού πλούτου στη χώρα μας. Και ήταν κάτι το οποίο ακούγαμε 50 χρόνια και βλέπουμε ότι πλέον γίνεται πράξη.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, θα σας διακόψω λίγο.
1: Της οικονομίας, είναι το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, είναι η ευστηροποίηση του μεταναστευτικού. Όλα αυτά λοιπόν ήταν τα μηνύματα που ακούστηκαν σε αυτό το προσυνέδριο.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για οικονομικοπολιτική σταθερότητα. Ωστόσο, όμως, οι πολίτες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση και έντονα προβλήματα ακρίβειας. Πέρα από την επιδοματική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, υπάρχει κάποια στρατηγική όσον αφορά κάποιο μελλοντικό πλάνο, έτσι ώστε να βγούμε από αυτήν εδώ την συνεχιζόμενη κρίση?
1: Βεβαίως. Αρχικά δεν ακολουθεί επιδημοτική πολιτική. Διότι έχει δείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική που ακολουθείται είναι να μειωθεί άμεσα το χρέος της χώρας μας. Αυτό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και υπήρχε κίνδυνος να ακολουθείται για τις επόμενες γενιές και να διαιωνίζεται και συνεχώς να μεγαλώνει. Και αυτό είναι το βασικό στοίχημα που δείχνει τη στρατηγική. Άρα μιλάμε για μια μείωση 65 μονάδων. Από 210 που ήταν το χρέος έχει φτάσει κάτω από 150%, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε γιατί θα συνεχιστεί να μειώνεται. Και αυτό τι δείχνει με τη συνέχεια του, γι' αυτό μιλάω για στρατηγική, ότι η χώρα σταθεροποιείται. Πού οδηγεί αυτό? Όταν θα δανειστούμε με πολύ χαμηλά επιτόκια. Όταν δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια και υπάρχει σταθερότητα, πώς πιστοποιείται αυτό? Από τις επενδυτικές βαθμίδες, όπου η χώρα μας δεν είχε μέχρι το 19 και τώρα συνεχώς αναβαθμίζονται και θεωρούμαστε μία από τις πιο σταθερές και αναβαθμισμένες οικονομίες. Όταν υπάρχει αυτό το σχέδιο, τι άλλο γίνεται? Έρχονται επενδύσεις. Μειώνεται η ανεργία. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράφω, τι άλλο γίνεται? Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, διότι υπάρχει πλεώνασμα. Όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, πού οδηγούμαστε? Στο να μπορούν να επιστραφούν πίσω στους πολίτες χρήματα. Και πώς είναι αυτά τα χρήματα, γιατί πολλές φορές, όπως και εσείς με ρωτήσατε, έτσι με ρωτάνε και οι πολίτες, καλά όλα αυτά τα νούμερα, καλοί όλοι αυτοί οι δείχτες. Το καταλαβαίνουμε όντως ότι η Ελλάδα, ναι, σταθεροποιείται και πάει καλά, αλλά στην τέπη μου τι μπαίνει. Εκεί ερχόμαστε να απαντήσουμε ότι το 2025 επιστράφηκαν 1,5 δις, το 2026 ακούσαμε από το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ του 25 ότι θα έρθουν 1,7, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται. Πώς εφαρμόζονται αυτά? Με τη μείωση των φόρων. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι η στρατηγική όλων αυτών των ετών είναι να μειώνονται συνεχώς οι άμεσοι φόροι και κάθε φόρος εννοείται, αλλά για το 2026 θα δίκαιο να μειωθούν άμεσοι φόροι, όπως ο φόρος εισοδήματος 22 πήγε στο 20 και για κάθε παιδί πάει 18, 16, 14. Και με αυτό εδώ τι κερδίζουμε? Είναι άμεσα χρήματα σε κάθε τσέπη του πολίτη. Διότι δεν περιμένεις να μετακυληθεί από το κέρδος ενός έμεσου φόρου στον καταναλωτή, αλλά μπαίνει κατευθείαν με αύξηση που βλέπουν σε μισθούς και σε συντάξεις, με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, την επιστροφή ενοικίου μετά, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και σε αυτό το πλαίσιο, και με τις αυξήσεις στις ένοπλες δυνάμεις και γενικά σε μια προσπάθεια να ακουμπήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών αυτά τα χρήματα τα οποία είναι δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος με σταθερότητα οδηγεί τη χώρα μπροστά.
0: Οπότε, από ό,τι μας λέτε, θα φτάσουμε στο σημείο των οριζόντιων μειώσεων φόρων. Αλλά προχωράμε σταθερά προς εκείνη την κατεύθυνση.
1: Μα ήδη συμβαίνουν μειώσεις φόρων. Ήδη και όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι μόνο ο φόρος εισοδήματος που έχει μειωθεί, είναι και τα μερίσματα, για παράδειγμα, λέω έναν άλλο φόρο. Από 15% που ήταν για τις επιχειρήσεις πήγε 5%. Και μια σειρά 83 φόρων, οι οποίοι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια μειώνονται. Δεν υπάρχει μέσα στα 7 χρόνια που είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που να έχει αυξηθεί έστω και ένας φόρος, έστω και μία μονάδα.
0: Απευθυνόμενο σε νεοδημοκράτες στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός
1: υπογράμμισε... Και να πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω. Ναι. Προφανώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, ότι δεν υπάρχει ανάγκη ή μέσα από αυτές τις κινήσεις λύθηκαν τα πάντα. Εγώ περιέγραψα αυτό που με ρωτήσατε, ότι δεν ακολουθείται επιδοματική πολιτική, αλλά ακολουθείται μια σταθερή πορεία, έτσι ώστε να δημιουργείται συνεχώς πλεόνασμα και δημοσιονομικός χώρος για να επιστρέφονται με σταθερό τρόπο.
0: Με συγχωρείτε πολύ, αλλά σας μεταφέρω ότι... Σας μεταφέρω τα ερωτήματα των πολιτών. Όταν βλέπουν οι πολίτες να ενισχύεται το εισόδημά τους με ένα επίδομα που δίνεται όσον αφορά το full pass για να αντιμετωπίσουν την υπάρχουσα κατάσταση της κρίσης, όταν βλέπουν οι πολίτες ότι η ακρίβεια ολοένα και ανεβαίνει και ο μισθός τους δεν φτάνει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας για να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους και δεν υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις, όπως τονίσατε και εσείς, τα σταθερά και μικρά βήματα είναι σημαντικά, αλλά ο πολίτης αναρωτιέται ότι στην τσέπη του, στο τέλος του μήνα, δεν του μένουν χρήματα συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές.
1: Και αυτό είναι πραγματικά που πρέπει να εργαστούμε και να πέσουμε από πάνω ακόμα περισσότερο.
0: Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική την οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν είναι αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σαφώς αυτό εδώ. Είναι αποτέλεσμα παθογένειας χρόνων και προηγούμενων κυβερνήσεων.
1: Δεν είναι μόνο παθογένεια ή όχι. Είμαι ένας άνθρωπος πρακτικός. Είμαι 36 χρονών, είμαι οικονομολόγος. Βλέπω μια κατάσταση που συζητάμε, που ρωτάνε πολλοί και το αντιμετωπίζω καθημερινά. Ποιο είναι αυτό? Είναι το θέμα της ακρίβειας. Όταν έχεις ένα κομμάτι το οποίο αντιμετωπίζει ο κόσμος και αντιμετωπίζουμε κι εμείς, μέρος της κοινωνίας είμαστε και τα βλέπουμε καθημερινά, βλέπεις ποιες είναι οι λύσεις που μπορείς να δώσεις και τι κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητάμε. Ποιες είναι οι λύσεις που μπορούμε να δώσουμε με τα δεδομένα της χώρας μας, με τα πλαίσια που μπορούμε να δημιουργούμε για να μπορούμε να δώσουμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε ανέβηκε ο κατώτατος μισθός, πήγε στα 920 από τα 580, από τα 600, από τα 650. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμακωτή αύξηση. Και έρχεται κάποιος και μου λέει, ναι, συμφωνώ, υπάρχει αύξηση, αλλά υπάρχει και αύξηση των τιμών. Γι' αυτό δίνεται αυτή η αύξηση και γίνεται η συνεχής προσπάθεια και με τις μειώσεις φόρων που είπα, να μειώνονται συνεχώς το εισόδημα. Είναι μια λύση.
0: Δεν είναι αντιληπτό όμως, κύριε Παπαγεωργίου, δεν είναι αντιληπτό στον μέσο Έλληνα. Γιατί δεν έχει τις γνώσεις τις οικονομικές που κατέχετε εσείς. Οπότε και η μικρή αύξηση που δίνει η κυβέρνηση, ο Έλληνας δεν την εκλαμβάνει ως θετικό στοιχείο.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό για να πανηγυρίσουμε. Εγώ το λέω ότι είναι βήματα πάνω στο πρόβλημα. Επίσης, γίνονται συνεχείς έλεγχοι και έχετε ακούσει ότι υπάρχουν και πάρα πολλά πρόστιμα πάνω σε ανθρώπους που προσπαθούν να βγάλουν υπερκέρδος όταν υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, πάνω σε ενεργειακή κρίση και όταν βλέπουμε ότι συνεχώς σε ένα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον έχουμε τους πολέμους και έχουμε συνεχώς αυξήσεις και ανατιμήσεις των τιμών. Και εκεί πέρα πρέπει το κράτος να έρχεται με συχνούς ελέγχους, με τις ανεξάρτητες αρχές να παρεμβαίνει έτσι ώστε να μην εξαπατούνται οι πολίτες.
0: Υπάρχει προσωπικό, υπάρχει όμως, επειδή αναφέρεστε στους ελεγκτικούς στους ελέγχους, υπάρχει προσωπικό όμως.
1: Το προσωπικό υπάρχει και προσπαθώς γίνονται προσπάθειες να ενισχύεται συνεχώς. Είδαμε τι έγινε με τα καύσιμα.
0: Γιατί υπάρχουν φορείς οι οποίοι δηλώνουν μέσω της εκπομπής ότι υπάρχει ανεπάρκεια όσον αφορά το προσωπικό.
1: Βέβαια και πρέπει να γίνουν προσπάθειες να αυξηθεί.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να πούμε λίγο στα...
1: Όταν έχει 10 χρόνια, προφανώς και υπάρχουν απόνερα τα οποία ακόμα και τώρα αντιμετωπίζουμε και πρέπει συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Αλλά αυτό που τονίζω ποιο είναι. Να βλέπεις το πρόβλημα και να προσπαθείς να βρεις συνεχώς τις λύσεις. Και όταν κάπου δεν είναι αρκετό, να δεις πώς μπορείς να συνεχίσεις να προσπαθείς για να γίνει αρκετό. Και εκεί πέρα πάνω πρέπει να γίνεται και ο πολιτικός διάλογος για να ακούς και αντιπροτάσεις. Εδώ δεν ακούμε και αντιπροτάσεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ή ακούτε προτάσεις και πολλές φορές δεν τις λαμβάνετε υπόψη σας όμως. Γιατί το ακούμε και αυτό από πλευράς της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βλέπουμε φορείς να κάνουν επαφές με υπουργούς και πολιτικά στελέχη και σας το λέω γιατί κατέχετε μια πολύ σημαντική θέση, είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό και πολλές φορές οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν μεταφέρουν τα μηνύματα έτσι όπως πρέπει. Βγαίνουν κοινωνικοί φορείς και διαμαρτύρονται, προσπαθούν να έρθουν σε επαφές με τους υπουργούς και οι υπουργοί τους βάζουν στην αναμονή ή δεν τους δίνουν λύσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή που λέτε, διότι πραγματικά...
0: Πώς είναι η υπερβολή, κύριε εδώ... Παπαγεωργίου, όταν βλέπουμε ότι δεν έχουν λυθεί τα θέματα των αγροκτηνοτρόφων ακόμα, ότι δεν έχουν λυθεί τα θέματα των ταξιτζίδων ακόμα, δεν έχουν λυθεί τα θέματα των ανθρώπων του τουρισμού ακόμα, πώς είναι η υπερβολή?
1: Εσείς μου λέτε διαφορετικά θέματα τώρα. Άλλο είναι να μου λέτε δεν έχει λυθεί ένα θέμα, άλλο να μου λέτε ότι δεν τους δέχονται και τους έχουν σε αναμονή. Διότι δεν νομίζω ποτέ κάποιος να πει ότι κάποιο υπουργείο ή κάποιος υπουργός ότι έχει κλειστή πόρτα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, αν έρθω εγώ στο γραφείο σας και ζητήσω να κλείσω ένα ραντεβού σήμερα και με παραπέμψουν σε εσάς μετά από 4 μήνες, το πρόβλημα του κλάδου μου μπορεί να διωγγωθεί σε 4 μήνες όμως. Οι άνθρωποι ζητάνε άμεσης λύσης τα προβλήματά τους.
1: Και ο Πρωθυπουργός τους δέχτηκε τώρα για τους αγρότες που είπατε. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο ανοιχτή είναι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το λέω.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Το ότι ο Πρωθυπουργός κάνει φιλότιμες προσπάθειες και προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση, το γνωρίζουμε όλοι. Μάλλον ο περίγυρος όμως του Πρωθυπουργού δεν ξέρω κατά πόσο είναι βοηθητικός. Και θα μείνω σε αυτό εδώ πέρα που σας λέω, γιατί απευθυνόμενος ο Νεοδημοκράτης στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να μην περιμένουμε την προεκλογική περίοδο, πρέπει να βγούμε αύριο ξανά έξω για να διεκδικήσουμε το μεγάλο ρεύμα της ανάτασης, το οποίο ήταν από το 2019 μέχρι το 2023 μια δημιουργία μας. Μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πάρα πολύ απογοητευμένα στελέχη. Με ποιο τρόπο θα τους προσεγγίσετε? Γιατί υπάρχουν πολιτικοί, εσείς είστε ένας νέος πολιτικός ο οποίος βλέπουμε καθημερινά ότι τρέχετε ολημερείς και προσπαθείτε να είστε με όλες τις κοινωνικές, με τους κοινωνικούς φορείς σε επαφή. Υπάρχουν όμως πολιτικοί οι οποίοι δεν υδρώνουν τη φανέλα.
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω ότι και οι βουλευτές και οι υπουργοί κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά πάντα πρέπει και περισσότερο. Και όλοι μου και με τον εαυτό μου, πάντα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και αυτό το μήνυμα μας το δείχνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ κατάπαυστα. Άρα όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό να εργάζεται με αυτούς τους ρυθμούς, προφανώς πρέπει και εμείς όλοι να εργαζόμαστε συνεχώς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο μόνος στόχος είναι όταν εργάζεσαι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, να εφαρμόσεις όλα αυτά που υποσχέθηκες το 2023. Το 2023 οι πολίτες ψήφισαν για ένα πρόγραμμα το οποίο είπαμε ότι θα εφαρμοστεί, το οποίο ακούσαμε να ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό, από την κυβέρνηση, ότι μέχρι το 27 πρέπει η χώρα μας να κάνει αυτά τα βήματα και να βρίσκεται εκεί. Άρα η σκληρή δουλειά είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Και το 2027 ο στόχος είναι όλα αυτά που έχει υποσχεθεί το 23 η κυβέρνηση να είναι πράξη. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Τώρα πρέπει συνεχώς όλο και περισσότερο. Για τα στελέχη που λέτε, πρέπει να τα δούμε. Συνεχώρητα είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Ήδη είμαστε και όλοι προσπαθούν το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι και όπου είναι, να μπορέσουμε να διορθωθούμε κι εμείς. Αυτό είναι και το κέρδος μιας μεγάλης παράταξης. Όταν υπάρχουν διαφωνίες, να ακούς και να προχωράς μπροστά.
0: Πιστεύω, κύριε Παπαγιώργιου, ότι αντιλαμβάνεστε ότι τα παράπονά τους φυσικά είναι δικαιολογημένα, έτσι. Γιατί βλέπουν η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας με την πάροδο του χρόνου να αλλάζει.
1: Η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας πώς αλλάζει?
0: Με τις προσμίξεις νέων στελεχών από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό όμως είναι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο άνοιγμα όταν θες να είσαι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Τι σημαίνει αυτό? Οι αξίες θα άλλαζαν εάν άλλαζε η αξία μας στο κομμάτι της άμυνας. Εμείς την άμυνα την ενισχύουμε συνεχώς και σας περιέγραψα πώς. Αν θα άλλαζε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, που πάντα οι αρχές από τον ιδρυτή μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει και είναι πραγματικά ενισχυμένες. Αν θα άλλαζε στο κομμάτι της πολιτικής της οικονομίας, που η βασική μας ιδεολογία είναι η μείωση των φόρων, ένας δημόσιος τομέας λειτουργικός και γρήγορος και ένας ιδιωτικός τομέας που συνεχώς εξελίσσεται. Σε όλο αυτό το κομμάτι που περιγράφω, πού ακριβώς άλλαξε? Είναι στη μεταναστευτική πολιτική, που μαζί μας δεν έχετε δει εικόνες όπως ήταν με τη Μόρια ή στα νησιά, αλλά βλέπετε να γίνεται ένας φράχτης, να γίνεται μια αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό και τα μηνύματα να είναι ξεκάθαρα ότι όποιος είναι παράνομος δεν μπορεί να μπαίνει παράνομα στη χώρα. Αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχος και σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή για αυτούς που πραγματικά είναι να μπουν. Άρα όλα αυτά εδώ πώς άλλαξαν την ταυτότητα? Ίσα-ίσα την κρατάνε σταθερή και την ενισχύουν.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Παπαγεωργίου. Έρχεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ενωθούν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα μεταφέρουμε νέα μηνύματα. Ωστόσο, όμως, να μιλήσουμε λίγο για μια πόλη η οποία αλλάζει. Βλέπουμε να αλλάζει θετικά. Και αυτό οφείλεται και σε εσάς. Γιατί δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια την πόλη μας να την επισκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ο Πρωθυπουργός να είναι πολύ συχνά στην πόλη μας και να ανησυχεί για το μέλλον της πόλης αυτής και να γίνονται σημαντικά έργα. Θα θέλατε λίγο να αναφερθούμε σε αυτά?
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι η Θεσσαλονίκη μας πλέον αλλάζει. Και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί συνεχώς είναι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό έπρεπε να γίνει πάντα. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει από το 19 αυτή η προσπάθεια. Τα τελευταία 2,5 χρόνια βλέπουμε τα έργα που είχαν δρομολογηθεί, γιατί ξέρετε και τα έργα παίρνουν μια διάρκεια. Να ολοκληρώνονται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό και η Θεσσαλονίκη πραγματικά να αλλάζει. Το λέω και κάποιες φορές χαριτολογώντας, ξέρετε, βγαίνω σε κάποιες εκπομπές και με ρωτάνε, το μετρό για παράδειγμα στην Καλαμαριά, πότε θα ολοκληρωθεί? Και λέω, αυτή την ερώτηση πραγματικά πρέπει να την κρατήσουμε, γιατί είναι η αλλαγή της νοοτροπίας που έλειπε στη Θεσσαλονίκη. Τα πιο παλιά χρόνια
0: σας λέγανε πότε θα γίνει το μετρό.
1: Αν θα γίνει το μετρό. Θα γίνει ποτέ το μετρό? Θα ολοκληρωθεί ποτέ? Τώρα περάσαμε αυτό το στάδιο και λέμε πότε θα γίνει. Και αυτό ήταν που έλειπε στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο λέω για το flyover. Πριν ξεκινήσει, πόσοι πολιτικοί αρχηγοί είχαν βγει απέναντι? Πόσα πολιτικά στελέχη από τα άλλα κόμματα πήγαιναν και λέγανε ένα χρήαστο έργο, ένα έργο που δεν θα τελειώσει ποτέ, ένα έργο που θα ταλαιπωρεί συνεχώς στη Θεσσαλονίκη? Ενώ προφανώς και χρειάζεται και μετρήσεις έχουν γίνει. Όταν λες ότι 5.000 ο περιφερειακός από το 1980, 5.000 μπορεί να είναι η χωρητικότητα την ώρα αυτοκίνητα. Και με το flyover θα φτάσει στις 10.000, ενώ το 2030 οι ανάγκες θα είναι στις 7.500. Άρα αν δεν γινότανε, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε αποτελέσματα να μπλοκάρει συνεχώς.
0: Η πίεση είναι και μια πρόκληση για εσάς, για να δοθούν τα έργα στην ώρα τους, έτσι.
1: Βλέπουμε και το έργο με τι ρυθμούς κινείται. Επίσης, με συγχωρείτε, βλέπουμε ότι κάθε μήνα έχουμε εγκαίνεια και σε κάποιο πολύ μεγάλο έργο. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε το κρατικό οδείο. Τώρα είχαμε το μουσείο, πραγματικά είναι εξαιρετικό, των ευρημάτων στο μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη του Παύλου Μελά του Στρατόπεδου. Τον επόμενο μήνα θα είναι ο εξωτερικός χώρος του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Τον επόμενο μήνα με το καλό θα είναι το μετρό. Τον επόμενο μήνα θα είναι τα 16 σχολεία που χτίζονται στη Θεσσαλονίκη μας μετά από 20 χρόνια. Τον επόμενο μήνα θα είναι κάποιο άλλο έργο. Και αυτή είναι η πραγματική αλλαγή της πόλης μας. Βέβαια, όπως και στην οικονομία που με ρωτήσατε. Εντάξει, καλή σταθερότητα οι δείκτες. Πώς θα αλλάξει όμως αυτό την καθημερινότητα? Γιατί καλά είναι τα έργα, αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης, ενισχύθηκαν τα λεωφορεία, έγινε το μετρό, θα παραδοθεί η Καλαμαριά, ξεκίνησε ο προαστιακός. Ναι, τα βλέπουμε όλα αυτά ότι πραγματοποιούνται και συνεχώς θα γίνονται κι άλλα. Και τα νοσοκομεία αναβαθμίζονται και καινούργια γίνονται και το παιδιατρικό πάνω θα ολοκληρωθεί και το ογκολογικό θα ξεκινήσει, θα είναι ένα hub υγείας. Και στα αθλητικά κέντρα γίνονται συνεχώς. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη 32 εκατομμύρια κολυμπητήριο. Στο Ρόκαστρο θα γίνει κλειστό κολυμπητήριο. Το Ποσειδόνιο αναβαθμίζεται.
0: Να βάλουμε μία ανωτελεία. Με αφορμή τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Το Καφτατζόγλιο θα γίνει. Και πάμε τώρα να πούμε κάτι άλλο.
0: Με αφορμή τη Δυτική Θεσσαλονίκη, την οποία αναφερθήκατε, θα ήθελα λίγο να μου πείτε. Οι πολίτες αναρωτιούνται αν θα υπάρξουν αναπτυξιακά έργα και αν υπάρχει επικείμενη επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Μια Δυτική Θεσσαλονίκη και μια πόλη που για χρόνια είχε ερημώσει και κυρίως στην περίοδο της κρίσης, ξέρετε, εγώ είμαι 36, το 2012, όταν τελείωνα το πανεπιστήμιο μου, ήταν η Θεσσαλονίκη στα χειρότερα της. Όλες οι επιχειρήσεις κλείνανε, οι βιομηχανίες φεύγανε, μεταναστεύανε σε άλλες χώρες, η ενεργεία ήταν στο πικ και μια Δυτική Θεσσαλονίκη που υποβαθμιζόταν συνεχώς. Ερχόμαστε σήμερα και τι λέμε, αναπτυξιακά έργα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι το συγκοινωνιακό. Να ενισχυθεί με λεωφορεία που έχει ενισχυθεί, να αλλάξει ο στόλος που έχει αλλάξει, να γίνει ο προαστιακός. Άρα ένα κομμάτι που είναι το μεταφορικό προχωράει. Δεύτερον, αναπλάσεις. Πάρκο Παύλου Μελά. Ολοκληρώνεται. Δεν είναι πια εξαγγελίες ούτε λόγια. Να μπορεί ένας πολίτης να βγει με το παιδί του, να κάνει μια βόλτα, να βγει ένας πολίτης με την κοπέλα του, με το φίλο του, με τη φίλη του, με τον σύντροφό του, να μπορεί να νιώσει ότι και η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται να πάρει το αμάξι να πάει κάπου αλλού, αλλά έχει και εκεί πέρα χώρους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, είναι χώροι αναψυχής, αναπλάσεις πολιτισμού και πνεύμονες πρασίνου. Δεύτερον, περιαστικό δάσος Ευκαρπίας, με την δωρεά του κ. Ανδρεάδη. Ένα εξαιρετικό πάρκο, δάσος πάνω από την Ευκαρπία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, οι αναπλάσεις που συμβαίνουν στο Δήμο Αμπελοκήπων, μέσα στα στρατόπεδα, γίνονται ολοκληρωτικές αλλαγές και αναβαθμίσεις της περιοχής μαζί με τις αθλητικές εγκαταστάσεις που είπα. Το ΦΙΞ έχει ολοκληρωθεί και ξεκινάει πλέον, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα ξεκινήσει η μεγάλη ανάπλασή του, όπου θα ονομαστεί Μέγαρο Πολιτισμού. Θα έχει μια εξαιρετική συλλογή, θα γίνει ξενοδοχειακό συγκρότημα, θα έχει χώρο γραφείων, χώρο εστιατορίων, θα έχει πλατείες, άρα θα μπορούν και εκεί πέρα να πάνε οι πολίτες και να απολαύσουν ένα εξαιρετικό χώρο σε μια περιοχή που υπολειτουργούσε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να βάλουμε λίγο ένα κόμμα, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
1: Και να τονίσουμε και το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι πολύ σημαντικό, που αναβαθμίζει τη δυτική είσοδο.
0: Να επανέλθουμε ξανά στη συζήτηση μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εννοείται.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Είσαστε συντονισμένοι στην καθημερινή ενημέρωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, υποψήφιο βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαγεωργίου, λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Μιλούσαμε για τα αναπτυξιακά έργα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και το τελευταίο το οποίο αναφέραμε ήταν η επικείμενη ουσιαστικά. Συγγνώμη για την διακοπή κιόλας, επικείμενη η επέκταση του μετρό.
1: Και όπως περιγράψαμε, τα αθλητικά κέντρα της αναπλάσης σε κάθε δήμο, το ΦΙΚΣ, το Μουσείο Ολοκαυτώματος που αλλάζουν τη δυτική είσοδο της πόλης, και το μετρό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα εγγένεια του Μουσείου ότι μόλις παραδοθεί με το καλό και η Καλαμαριά θα ξεκινήσει η συζήτηση για τις προμελέτες, μελέτες, προεργασίες, εργασίες, όλα αυτά που χρειάζονται, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για να δημιουργηθεί και το μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο πραγματικά χρειάζεται η πόλη. Είναι περίπου 400.000 ο πληθυσμός. Για πολλά χρόνια η λειτουργία του ΟΑΣ με λίγα λεωφορεία και πολλές φορές που χαλούσε ήταν τεράστια η ταλαιπωρία. Εγώ είμαι και από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πολλές φορές το να πάρεις το λεωφορείο και να κολλήσεις, για παράδειγμα, στο Βαρδάρι για μισή ώρα ήταν, ας το πω απλά, thriller για τους περισσότερους, γιατί δεν ήξερες να προγραμματίσεις τη δουλειά, πώς θα πας να δεις τους φίλους, τις παρέες. Άρα όλο αυτό εδώ έρχεται να διορθωθεί.
0: Πιστεύετε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να εδραιωθεί ως το νέο επιχειρηματικό, εμπορικό και καινοτόμο κέντρο των Βαλκανίων και να ανακτήσει την παλιά της έγκλη? Γιατί βλέπουμε μπορεί σημαντικά βήματα να γίνονται στην πόλη. Ωστόσο όμως μπορεί απέχουμε πολύ από αυτό εδώ το στάδιο.
1: Μπορεί και πρέπει να συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Όσα βήματα έχουν γίνει τώρα πρέπει να συνεχίσουν και να γίνει αυτή η προσπάθεια που η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να περπατάει, να αρχίσει να τρέχει. Από το λιμάνι που γίνεται η προβλήτα 6 μαζί σε συνδυασμό με το στρατόπεδο Γκόν, που θα είναι υπερσύγχρονο logistic park, ξεκινάμε με ένα βασικό πυλόν ανάπτυξης που είναι αυτός του εμπορίου, που για χρόνια ακούγαμε και πάντα παλεύαμε και τώρα ξεκινάει να γίνεται πράξη. Είναι ο τουρισμός που πρέπει πραγματικά όλοι οι φορείς, όλα τα κόμματα, όποιος είναι στη Θεσσαλονίκη και την αγαπάει, να σκύψουμε από πάνω και να δούμε τι μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο. Έτσι ώστε να μην έρχεται καμία εταιρεία και να αλλάζει το τουριστικό πλαίσιο, εάν θα φύγει, εάν θα έρθει. Να είναι τόσο ισχυρές οι βάσεις που να θέλουν να έρχονται όλο περισσότερες. Από εκεί και πέρα είναι το κομμάτι των συνεδρίων. Εμείς μιλούσαμε για ένα συνεδριακό τουρισμό και για μια πόλη η οποία μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, και τώρα ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε συνεδριακούς χώρους. Η ανάπλαση της ΔΕΘ που θα είναι υπερσύγχρονο, και το Βελίδιο που θα ανακαινιστεί, το Παλατάκι στην Καλαμαριά που θα είναι παράρτημα της Βουλής, θα είναι συνεδριακή χώρη, θα είναι μουσεία, θα είναι ένα σύγχρονο μέρος για να πραγματοποιηθούν και συνέδρια μεγάλα. Και άλλοι χώροι οι οποίοι μέσα από τις αναπλάσεις θα έρθουν και θα δημιουργήσουν και σε αυτό τον πυλόν ανάπτυξης. Μετά έχουμε την καινοτομία και τα πανεπιστήμια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η πόλη μας έχει 3 από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έχει φορείς με καινοτομία, με έρευνα. Είναι το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ που πάει να δρομολογηθεί. Είναι τα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων. Είναι το ΚΕΤΑ. Σκεφτείτε τώρα το συνδυασμό πανεπιστήμια με ερευνητικούς φορείς. Έρχονται επιπρόσθετα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που πολλά παιδιά μας δεν θα φύγουν, δεν θα χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό σε άλλες χώρες, θα μπορούν να σπουδάζουν εδώ στην πόλη τους, και θα είναι και πόλος προσέλκυσης άλλων φοιτητών από το εξωτερικό προς τα εδώ.
0: Και επειδή αναφέρεστε στα πανεπιστήμια, πανεπιστήμια με σημαντικό έργο όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, με πολύ υψηλά, ας πούμε, ποσοστά επίπεδου που ανταποκρίνονται στα επίπεδα του εξωτερικού, έχουμε πανεπιστημιακούς χώρους και υποδομές και φοιτητικές εστίες έχουμε όμως.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί γίνεται προσπάθεια. Ήδη στην Αθήνα είδατε οι ανακαινήσεις που γίνονται στις φοιτητικές εστίες που για χρόνια λειτουργούσαν μέχρι και για παράνομους. Ήταν παράνομοι χώροι για διάφορα κακώς κείμενα. Αλλά και σε αυτό το πλαίσιο πλέον μπαίνει μια σειρά, μια τάξη. Είδαμε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο προσπάθεια που έγινε, που αγοράστηκε ένα ολόκληρο ξενοδοχείο για να γίνουν πρότυπες φοιτητικές εστίες. Και αυτό πρέπει να το διαφημίσουμε, γιατί αυτή είναι η αλλαγή που θέλουμε. Βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται για να συνδεθεί η αγορά εργασίας με τα πανεπιστήμια, που για χρόνια δεν άφηναν άλλες ιδεολογίες και θεωρούνταν ποινικοποίηση το να συνδεθεί μια εταιρεία ιδιωτική με κάποια σχολή για να παίρνει φοιτητές.
0: Και βλέπαμε και ρημωμένες φοιτητικές εστίες, έτσι. διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδόμες για να εγκατασταθούν οι φοιτητές.
1: Βέβαια, μα κανείς δεν είπε ότι όλα ήταν τέλεια. Εδώ μιλάμε για την προσπάθεια που γίνεται για να ξαναμπεί στη φυσιολογική διαδικασία η πόλη και να είστε σίγουροι ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχίσουμε να την κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι και μπορεί η Θεσσαλονίκη και αξίζει και θα γίνει. Και πρέπει να υπάρχει πλέον και αυτή η θέληση και η θετική σκέψη. Αρκετά με το αρνητικά όλα και με το δεν γίνεται. Όλοι ξεκινάνε με τη φράση δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν θα αλλάξει. Όχι, παιδιά, εδώ είμαστε για αυτόν τον λόγο. Και καλό και όλους τους νέους που τους προβληματίζει το μέλλον, που θέλουν μια καλύτερη πόλη, να ασχοληθούν με τα κοινά, να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα της αλλαγής. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο απ' έξω κριτές και να λέμε ότι όλοι είναι το ίδιο, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει. Ορίστε, εδώ είναι να ασχοληθούμε μέσα από πολιτισμένο διάλογο, χωρίς τοξικότητα, χωρίς φωνές, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε μπροστά. Γιατί και ο αντίλογος είναι ωραίος, αλλά πρέπει να συγκεντρωνόμαστε και στο αποτέλεσμα.
0: Αναφερόμενοι στους νέους, θα ήθελα λίγο να δούμε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια με το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των νέων στο εξωτερικό. Έχει κάποιο στρατηγικό πλάνο η Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να επιστρέψουν οι νέοι και να ξεκινήσουν να εργάζονται στη χώρα μας ξανά?
1: Κοιτάξτε, το στρατηγικό πλάνο είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και αυτές οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, όσο είναι περισσότερες και όσο μειώνεται η ενεργία, όπως είδαμε ότι συμβαίνει, να αρχίσουν να είναι και καλοπληρωμένες. Και να υπάρχει μια βιώσιμη καθημερινότητα και μια προοπτική. Ο μεγαλύτερος λόγος που φεύγανε και οι νέοι, γιατί σας λέω, ζήσα πάνω στη μεγάλη κρίση όταν τελείωνα τη σχολή το 12 και πολλοί κόσμος έφευγε τότε για να κάνει ένα μεταπτυχιακό έξω ή για να δουλέψει έξω, γιατί δεν υπήρχε καμία εργασία, καμία προοπτική. Ο νούμερο ένα λόγος που έφευγε ήταν η προοπτική και η βιώσιμη καθημερινότητα. Εδώ δημιουργούμε πλέον τη βιώσιμη καθημερινότητα και με την προσπάθεια για επενδύσεις, για σταθερότητα και όλο αυτό που περιέγραψα στην αρχή, να μπορέσουμε να αυθούν οι επενδύσεις για να γυρίσουν πίσω και οι νέοι και να έχουν καλές πληρωμένες δουλειές, που ήδη έχει ξεκινήσει και γίνεται.
0: Να αναφερθούμε κλείνοντας τις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας παραμένουν σταθερά. Απέχετε 10 μονάδες από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτοδυναμία κυβέρνησης. Υπάρχει ενδεχόμενη συνεργασία με κάποιο κόμμα από πλευρά σας?
1: Αυτά είναι αποφάσεις που παίρνονται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Η μόνη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι μία. Πώς θα καταφέρουμε μέσα από τη σκληρή δουλειά να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το 2023. Όταν θα γίνει αυτό που ήδη γίνεται, όταν θα φτάσει στο τέλος, τότε οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα. Θέλουν να συνεχίσει η Ελλάδα να πηγαίνει μπροστά και να φτάσει στο 2030 ή θέλουν να ξαναγυρίσει στο 2015 και να ζήσουν αυτά που βλέπουμε σε ένα, πραγματικά το παρακολουθώ και έχω ανατριχιάσει ένα ντοκιμαντέρ σε ένα γνωστό σταθμό της τηλεόρασης που λέω απορώ πώς η χώρα ήταν σε αυτά τα χέρια, τι πίστευαν, τι αποφάσεις έπαιρναν και πώς από θαύμα καταφέραμε.
0: Και μια που αναφέρεστε σε αυτές τις στιγμές, θα σας τσικλήσω λίγο και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την επιστροφή του κύριου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Την επιστροφή του κύριου Τσίπρα να τη συζητήσουμε. Ο άνθρωπος που πήγε να κλείσει τις τράπεζες, που έβαλε capital controls, που έφερε τα funds, που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, έρχεται τώρα να μιλήσει και να πει ότι είναι ένας άλλος, ένας διαφορετικός άνθρωπος, ο οποίος θα κάνει κάτι διαφορετικό. Και όταν το ρωτήσαμε ποιο είναι αυτό το διαφορετικό, ήρθε να μας πει ότι θα έκλεινε πιο γρήγορα τις τράπεζες. Τώρα, συζήτηση πάνω σε αυτές τις πολιτικές δεν μπορώ να κάνω δυστυχώς. Άμα υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να το κοστολογήσει και να μας πει πώς θα το εφαρμόσει και να μείνει σαν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που απλά έπαιζε ή σαν αυτά που ακούγαμε ότι όταν το ρώτησε ένας στενός του συνεργάτης που ο ίδιος το είπε, δεν το λέω προφανώς, μην παρεμηνευτεί, το είδα στο ντοκιμαντέρ, γιατί τα λέμε αυτά αφού δεν μπορεί να σκιστούν και να αλλάξουν όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο, αφού αυτά θέλουν να ακούσουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι πολιτικές και οι λογικές και εμένα προσωπικά ως νέο, αλλά πιστεύω και όσοι πολίτες αγαπάνε την πατρίδα τους, νομίζω τους αφήνουν πλέον μακριά. Δεν νομίζω να τους ακουμπάνε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση την οποία είχαμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πραγματικά και είμαι στη διάθεσή σας κάθε φορά για θέματα που μπορεί να σας απασχολούν ή να απασχολούν την πόλη.
0: Την επόμενη φορά θα σας έχουμε στο στούντιο για να λύσουμε και πολλές ερωτήσεις, πολλά ερωτήματα των ακροατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα σε όλους.

0: Οι καταναλωτές έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με τις ανατιμήσεις στην αγορά. Κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πολλά τα προβλήματα όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά. Βλέπουμε οι καταναλωτές να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές πολλές φορές, ο μισθός να μην μας φτάνει. Και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να λυθούν αυτά εδώ τα προβλήματα? Υπάρχουν λύσεις, είναι τα ερωτήματα.
1: Κυρία Γεβαζάκη, πάντοτε υπάρχουν λύσεις, απλά η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει τη λύση, γιατί αρέσκεται καθαρά στο να υπάρχουν ακρίβεια στην αγορά και μέσα από την ακρίβεια να εισπράττει περισσότερα χρήματα, τα οποία λόγω της ακρίβειας και του ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι πολίτες στην Ελλάδα χρηματοδοτούν τα ταμεία της κυβέρνησης. Όταν από τον ΟΣΑ βλέπουμε πως κατά 44,4% οι Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στα έσοδα του κράτους, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ακρίβεια δεν είναι κάτι το άειλο, κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Διαχρονικά η ακρίβεια είναι αυτό που ταλανίζει την καθημερινότητα του πολίτη, αφού το όποιο περισσεύμα εισοδήματος που θα μπορούσε να δοθεί στην κατανάλωση δεν δίνεται, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Σήμερα ο μήνας έχει 12 και...
0: Και οι τσέπες μας είναι άδειες, ε!
1: Ακριβώς! Άρα, όταν έχουμε άδεια τσέπη, κίνηση στην αγορά δεν υπάρχει. Εσείς τι λέτε, ότι μπορούν οι πολίτες να τα βγάλουν πέρα? Όχι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και προσπαθούν και μάχονται να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, να πληρώσουν το ρεύμα, το ενίκιο, τα κάψιμα, τα τρόφιμα και κατά τα άλλα η κυβέρνηση. Πώς γίνεται να λέει ότι όλα πάνε τέλεια και ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο και δεν ευθύνεται η Ελλάδα, και όλες οι παραγωγικές τάξεις να διαμαρτύρονται, ξεκινώντας από το χωράφι μέχρι να φτάσουμε στο ράφι, πως η ακρίβεια που πληρώνει ο καταναλωτής δεν είναι ευθύνη των παραγωγών, δηλαδή δεν πουλάει ο παραγωγός ακριβά τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα κεράσια, τα μήλα, τα ροδάκαινα, τα βερίκοκα, απλά τα αγοράζει ακριβά ο καταναλωτής. Και ποιος κερδίζει? Κερδίζουν οι ενδιάμεσοι και οι μεσάζοντες. Χρόνια τα λέμε όλα αυτά, ότι υπάρχει η υπερκερδοφορία των μεσαζόντων, και η κυβέρνηση μας λέει ναι μεν, αλλά ξέρετε η ακρίβεια, ναι. Και ερχόμαστε και τους λέμε ευθύτατα. Κύριοι, για τα καύσιμα που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ποιος ευθύνεται? Ευθύνεται το πρατήριο, ευθύνεται ο χοντρέμπορας, ή ευθύνεστε εσείς με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν λέτε να τον μειώσετε, και ευθύνονται και τα διηγηστήρια που αυτοί χαράζουν την τιμολογιακή πολιτική άσχετα εάν έχουν παραλάβει νέες ποσότητες καυσίμων? Εμείς πληρώνουμε τα δικά τους κέρδη, μάλλον τα υπερκέρδη, και έρχεται η κυβέρνηση και επιδοτεί την κλοπή, και εμείς πρέπει να λέμε «Α, okay, αφού έδωσε 20 λεπτά στην Αγγλία το πετρέλαιο κίνησης και 25 ευρώ το μήνα, όχι σε όλους, για 2 μήνες σε κάποιους πολίτες, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι». Όχι, κυρία Γεβαζάκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι έτσι γιατί δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει. Και η κυβέρνηση δεν θέλει να στυπήσει την εσκροκέρδεια και την ακρίβεια. Άλλωστε το έχει δηλώσει ότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττουμε περισσότερα χρήματα. Διαστόματος Κωστή Χατζηδάκη τα είχε πει όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των πολιτών, είναι και το ότι χάνουν τα σπίτια τους λόγω των κορακιών, φανς, τραπεζών, σέρβισες.
0: Πολύ σημαντικά προβλήματα, κύριε Λεχουρίτη, που δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσει ο κόσμος.
1: Εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Και γιατί το λέω για οργανωμένο έγκλημα? Διότι αυτό που λέμε αυτή τη

0: 20.000 και το έχουν φτάσει με τα πανατόκια γιατί δεν πλήρωνες. Δεν είχες τη δυνατότητα να πληρώνεις. Στις 100.000 δεν είναι υπερβολικά άδικο?
1: Να τα πάρουν εφόσον τους δώσουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώσουν ή να μπουν στη διαδικασία της ρύθμισης. Εδώ δεν υπάρχει διαδικασία ρύθμισης από πλευράς τραπεζών.
0: Όταν ζητήσαμε εμείς μετά την πώληση του ιδιωτικού χρέους των 90 δις από τις τράπεζες στα funds και είπαμε, πέστε μας πόσο αγοράσατε τα δάνεια, ακόμα κανένας δεν ξέρει πόσο πουλήθηκαν τα δάνεια των τραπεζών προς τα funds, δεν γνωρίζει κανένας. 5 δις, 10 δις, 20 δις, 50 δις, πόσο επιτέλους πουλήθηκε, κανένας δεν γνωρίζει. Μάλιστα. Και ερχόμαστε και λέμε, κύριε, αγοράσατε ένα δάνειο 100.000 ευρώ υποθήκης ενός ακινήτου έναντι 8.000 ευρώ. Μάλιστα, 8.000 ευρώ. Το αγοράσατε. Να σας δώσουμε 16.000 ευρώ και να πάρουμε το ακίνητο. Θα μου πείτε, μα εσύ χρωστάς 100.000. Χρώσταγα 100 και πήγε με τους τόκους σε αυτό το επίπεδο.
1: Και πλήρωνα μέχρι στιγμής τόκους. Χρώσταγα 100 και πλήρωνα μέχρι στιγμής τόκους.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Το είδαμε και το βλέπουμε με το δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το είδαμε με την δυσκολία αποπληρωμής των χρεών και βεβαίως από το ότι οι επιχειρήσεις δεν επιβιώνουν λόγω της κατάστασης που υφίσταται η χώρα. Λέμε, βγαίνει ένα Σαββατοκύριακο Έλληνας και είναι γεμάτοι οι δρόμοι ή γεμάτρα τα κέντρα. Μάλιστα. Θα βγεις δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο, και τις υπόλοιπες μέρες τι θα γίνει? Τις υπόλοιπες μέρες πώς θα επιβιώσει? Γιατί και οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται. Έχουμε ακριβό φόρο, ακριβά ενίκεια, ακριβά καύσιμα, ακριβή ενέργεια, αυξάνεται και ο βασικός μισθός. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και βεβαίως για να τα βγάλουν πέρα, εκεί που πριν πλήρωνε στην πριζόλα 12 ευρώ την πληρώνεις 16, εκεί που πλήρωνε 16 την πληρώνεις 25. Και πάει λέγοντας.
1: Κύριε Λεχουρητή, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Αρχικά, εάν πιστεύετε ότι θα υπάρχει επιμήκυνση της κρίσης και επειδή βρισκόμαστε εν όψη του καλοκαιριού, εάν ο κόσμος θα μπορέσει να ανταποκριθεί φέτος για να πάει διακοπές? Γιατί θα έχουμε αύξηση από ό,τι φαίνεται στα ακτοπλοϊκά ειστήρια και γενικά πολλές αυξήσεις οι οποίες μετακυλούν όλο ένα και περισσότερο.
0: Εάν δεχτούμε ότι και θα έρθουν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά λόγω του μεταφορικού κόστους των καυσίμων, αν δεχτούμε ότι οι νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές είναι ακριβότερες από την ενδοχώρα στα ίδια προϊόντα που αγγίζουν και το 100%, δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών μπορούν να επιβιώσουν, γιατί ο συνταξιούχος στη Φολέγανδρο τα ίδια λεφτά παίρνει με τον συνταξιούχο στην Αθήνα ή ο συνταξιούχος στην Άνδρο τα ίδια λεφτά παίρνει. Που αυτό είτε ο δημόσιος υπάλληλος είτε ο οποιοσδήποτε υπάλληλος. Δεν διαφοροποιούνται οι μισθοί, άρα έχεις επιπλέον μισθό γιατί κατοικείς σε παραμεθόρια ή σε νησιωτική περιοχή. Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί ούτε και ο τουρίστας καταναλωτής να κάνει λόγω της ακρίβειας τις εκδρομές. Φανταστείτε τώρα μια τετραμελής οικογένεια για να πάει σε μια νησιωτική περιοχή, στην Κρήτη σας λέω εγώ, με αυτοκίνητο πόσα χρήματα θα χρειαστεί λόγω της αύξησης και του μεταφορικού αλλά και του λειτουργικού κόστους, δηλαδή των ξενοδοχείων, των υπηρεσιών, των φαγητών και όλων των υπολείπων. Είναι δύσκολες πλέον οι διακοπές στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Βεβαίως όσο περνάει ο καιρός γίνονται ακόμα δυσκολότερες και μάλλον είναι διακοπές πολυτελείας.
1: Επιμήκυνση κρίση θα έχουμε?
0: Σαφέστατα. Ακόμα καταρχάς τα απόνερα του πολέμου, της κρίσης δηλαδή του πολέμου, δεν τα έχουμε δει. Θα τα δούμε τέλος του μήνα. Και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα διωγγώνεται η κρίση και δεν θα μαζεύεται. Άλλωστε τα είδατε τα στοιχεία της Ελστάτ, 5,4 ο πληθωρισμός από 3,9. Αυτό είναι τεράστιο ποσοστό αύξησης όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3% πληθωρισμός.
1: Κύριε Λεχουρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Ήταν η καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Ακολουθεί, συγγνώμη, η Πίπα της Ειρήνης παρέα με τον Φώτη Πλιάκο και τον Σταύρο Κόλκα. Από εμένα και τον Χρήστο, καλή σας ημέρα και καλή σας συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης Αθήνα-Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτο στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα πεζό 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι, θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην Πίπα της Ειρήνης, στον Flash 99,4. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς πρέπει να κλείσει αυτό εδώ, έτσι, άμεσα. Κατά δεύτερον πρέπει να παίξει αυτό, έτσι. Κατά τρίτον πρέπει να παίξει από την αρχή. Επανεκκίνηση, τσακ. Και κατά τέταρτον πρέπει να φέρω και το μικρόφωνο σε σωστή θέση και να δυναμώσω και τα τέτοια. Οκ. Γεια σας τώρα, καλημέρα.

0: Νομίζω τα φτιάξαμε όλα τώρα και για κάποιο λόγο νομίζω δεν ακούγομαι καλά. Κάτσε εσύ εδώ στη θέση σου, παιδάκι μου. Πάμε ρε μέχρι τις 12. Είναι το πρωινό της 12ης μέρας του Μάη. Του Μαΐου. Και πάμε να δούμε τι έχει να πει για όλα αυτά ο Σταύρος Κόλκας. Γεια σου Σταύρο, τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν ακούγεσαι, περίμενα, σε βάλω να ακουστείς. Τώρα πες μας τι κάνεις.
1: Τι γίνεται ρε Φώτη, τι κάνεις?
0: Θυμίζω τέτοιο την άμυνα του ΠΑΟΚ προχθές. Ξεκίνησα με 3 λάθη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι.
1: Ναι, αλλά θα βρεις ρυθμό στη συνέχεια, εγώ πιστεύω σε σένα.
0: Θα ανέβω, λες, στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και θα διατηρήσεις το αίτητο εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού, μάλιστα, okay.
1: Με 5 αγώνες σε μία σεζόν.
0: Για να δούμε. Αν θα...
1: Δεν το έχει κάνει άλλο κανείς αυτό το πράγμα, δεν το έχει κάνει άλλο.
0: Και 30 μάτς να παίζατε, δεν σας κερδίζανε ποτέ αυτοί έτσι όπως σας αντιμετωπίζουν.
1: Τι να σου πω, έτσι είμαι.
0: Ολυμπιακός.
1: Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, ίσως και να μπορούσε.
0: Δεν μπορεί ρε Ολυμπιακός, το λέω με αυτές τις συνθήκες, έτσι, με αυτό τον προπονητή και με αυτό το ρόστερ. Δεν ξέρω, δεν ταιριάζει το ματσάρισμα, δεν μπορώ να σας πω. Το θεωρώ και εύκολο κιόλας, δηλαδή και στο στοίχημα, άμα το εξετάσεις το παιχνίδι και άμα το αξιολογήσεις, παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εύκολα κοντράρεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τρίτες, ούτε πέμπτες, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, για να πω την αλήθεια, αλλά προέκυψε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να καθαρίσουμε και λίγο το λαιμό μας. Τώρα δεν θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό, θα παίξουμε με την ΑΕΚ. Έτσι, που λέει σήμερα το πρωτοσύλλογο της ώρας για σπορ, μεθυσμένη πολιτεία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι...
1: Τι καταλαβαίνουμε, Φώτη?
0: Μπορεί να το χρησιμοποιεί πως λογοτεχνικά, ας το πούμε έτσι. Ότι είναι λογικό, ρε παιδί μου, ότι... εντάξει, okay. Πέτυχαν το στόχο τους. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν και αν θα βρουν τι κίνητρα θα βρουν από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων. Πάντως οι παίχτες έχουν ξεφύγει εντελώς. Υπάρχει ένα σκάνδαλο στην Ιταλία. Τώρα θα μου πεις σκάνδαλο. Σκάνδαλο είναι πάντως, έτσι παρουσιάστηκε. Είναι 100% σκάνδαλο. Θέλω να σου πω ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Δηλαδή ήταν στη Μίλαν που λέμε πολλές φορές, ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί δεν πάει καλά μια ομάδα. Ή γιατί διώχνει έναν παίχτη ενώ φαίνεται ότι είναι καλός στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάποιες ικανότητες κτλ. Αναφέρομαι στον Τεό Ερναντέζ, ο οποίος σύμφωνα με τα χθεσινά ρεπορτάζ και με αποδείξεις με βίντεο κτλ. Ήταν αρχηγός κυριολεκτικά, έτσι, και στο γήπεδο, γιατί είχε το περιβραχιόνιο της Μίλαν, αλλά όσο αφορά και το δίκτυο με Call Girls που είχε στήσει.
1: Έτσι
0: και
1: είναι η αρχηγή, φίλε.
0: Έτσι. Πραγματικά, ναι, γιατί και οι υπόλοιποι τον σέβονται 100%.
1: Όλα είναι μια νόμιμη δουλειά.
0: Ναι, δεν είπαμε για ότι... Ναι. Νόμιμη είναι σχετικό. Ποιο είναι νόμιμο, ο ποδοσφαιριστής ή το call girl? Γιατί στο call girl είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια. Πολλές φορές δηλαδή έχουμε και συλλήψεις κτλ. Δεν είναι δηλαδή...
1: Ναι, δεν κόβονται από δύο στις κουπέλες.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε αποδείξει. Πάντως
1: είχαν POS.
0: Βγήκανε τα βίντεο εχθές. Είναι σε ένα δωμάτιο. Έχει πάρει όλη την αποστολή της Μίλαν. Ο κάπτεν, ο Τεό Ερναντές.
1: Ο πραγματικός.
0: Τον Καστιγέχο. Και τους έκανε εντύπωση. Γιατί ξέρεις, τον Τζαλχάνογλου ήταν στη Μίλαν. Πήγε στην Ίντερ και τον έβριζαν όλοι η Μίλαν. Φώναζε και τον Τζαλχάνογλου. Δηλαδή και έναν ηγετικό της Ίντερ. Για να υπάρχει και μια. Κάτσε να καθαρίσουμε το λαιμό. Να υπάρχει και μια, ρε παιδί μου, συνολική αποδοχή αυτού του πάρτι. Και τι κάναν τώρα αυτοί οι βλάκες, έτσι, συγγνώμη κιόλας για την, για την έκφραση. Ήταν σε ένα δωμάτιο, είχαν καμιά 20, τώρα μιλάμε για 20-25 κολγκέλες μέσα, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, κάτι φαντάζομαι.
0: Υπήρχε,
1: ναι,
0: ποικιλία, υπήρχε...
1: πολιτισμοί.
0: Ναι, σε αυτά τα πάρτι. Κάνανε αυτό, παίρνουν αυτό το αέριο γέλιο. Το οποίο, ναι, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το οποίο το πουλάνε στην Κέρκυρα και τα 2 ευρώ τη φούσκα, ναι.
0: Αλήθεια λες, ναι.
1: Ναι.
0: Μαζί με το μαλλί της γριάς, εκείνα τα κλειφιτζούρια, ξέρω εγώ, με το μήλο μέσα, έχει και
1: ναι,
0: τέτοιο, ναι.
1: Εκεί στον κάβο που βλέπεις τα έργα, έχει αβέρτα.
0: Μάλιστα. Ναι. Παράνομο είναι αυτό, μην το δοκιμάσετε. Mm. Κάνανε τέτοια, είχαν τα call girls, είχαν τον Τζαλχάνογλου. Και τα τραβούσαν όλα αυτά σε βίντεο, έτσι, γιατί αυτά τα βίντεο με κάποιο τρόπο από τα κινητά τους, που φαίνεται, τα κάνουν οι ίδιοι, κυκλοφόρησαν, έχει ένα δημοσιογράφο στην Ιταλία, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά τα σκανδαλορυθικά, που δεν λέγεται έτσι η λέξη, αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Και από χθες έχουν γίνει τώρα ψιλοξεφτύλα, έτσι, όλοι αυτοί οι παίκτες της...
1: Γιατί μόνο, δεν κάνανε κάτι τα παιδιά.
0: Δεν κάνανε, την πίνανε, κάνανε τέτοιο και είχαν και τον, δηλαδή, τι να κάνουν άλλο δηλαδή.
1: Μην έχεις αυτή την βρετανική προσέγγιση, Φώτη μου.
0: Ναι, καλά, οκ. Okay.
1: Εντάξει, τα παιδιά ήθελαν να ξεσκάσουν πίεση, ναι. Αυτά.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι βλήματα τα παιδιά, ντουγάνια, έτσι, στόκι δηλαδή,
1: συγγνώμη.
0: Που τα τραβούσαν στο βίντεο. Αυτά τα κάνεις, το πρώτο πράγμα που λες είναι, παιδιά, έλεγχος σωματικός. Θα έχεις μια ντουλάπα εκεί, εξειδικευμένο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα παλικάρι το οποίο με το παρουσιαστικό του θα είναι πιστικός.
1: Και είτε πιστικός.
0: Κορίτσια, συμπαίχτες, ξέρω εγώ, Τσαλχάνογλου και τα λοιπά, τα κινητά, παιδιά, όλοι έξω. Δεν υπάρχει κινητό. Αυτοί κάνανε αυτές τις... Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά, με μια θεάρα, έτσι, είναι παντρεμένος ο Τεωρνοντής. Αυτό δεν έχει σημασία, ναι, γιατί κάποια στιγμή και με θεάρα είναι παντρεμένος, οκ, okay, δεν τραβάει η ομάδα και...
1: Να υποθέσω τα call girls που εμφανίστηκαν δεν ήταν τίποτα μπάζα.
0: Τα call girls που εμφανίστηκαν, για να σου πω την αλήθεια, από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από ένα συγκεκριμένο πάρτι, τα λες και ψιλοβήτα εθνική, να ξέρεις, Serie B, Τσιταντέλα, ναι. Δηλαδή και αυτό με έκανε
1: τέτοιο. Ντροπή, Τέο.
0: Εντάξει, στο Μιλάνο να πάρεις Serie B call girl πρέπει να, δηλαδή, και να είσαι και τόσο δικτυωμένος. Αλλά αυτοί, ξέρεις, επειδή έχουν θεάρες γυναίκες και τα λοιπά, μπορεί να θέλαν κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν φαίνονται και πάρα πολύ οι κοπέλες, τέλος πάντων, τα call girls που είχαν, αλλά είναι αυτό τώρα το πρώτο θέμα που παίζει από χθες το βράδυ. Και εμένα μου είχε δημιουργηθεί η απορία, ρε παιδί μου, γιατί Μίλαν διώχονται ο Ερναντέζ, ας πούμε, με ένα ποσό το οποίο δεν ήταν και στο ποσό που είχε φτάσει κάποτε η αξία του. Και τον πούλησε και έψαχνε να αγωνίζει. Δηλαδή τον είχε βγάλει στην αγορά μόνη της. Οπότε μας λύθηκε η απορία. Άμα τα είχαν όλα αυτά εκεί, σου λέει τώρα αυτός δηλαδή, οργανώνει πάρτι, χάνουμε, φέρνει τον Τζαλχάνογλου. Κάποια στιγμή θα διασυρθούμε. Οπότε τώρα αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν. Να δούμε και οικογενειακά πώς θα κυλήσει το θέμα, γιατί σου λέει περισσότεροι. Από εκεί είναι παντρεμένοι με παιδιά κτλ. Ευυπόλοιπτοι πολίτες του Μιλάνου. Και αυτό είναι το story που με προβληματίζει για τους παίχτες. Έτσι. Πόσο βλάκες μπορεί να είναι. Εγώ δεν σου λέω κάντο. Κάντο δηλαδή, αν είναι νόμιμο κτλ. Τώρα καταλαβαίνω. Μην κάνεις παράνομες ουσίες. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, αφού το κάνεις που το κάνεις, κάντο πριν.
1: Μην σε δέσουν, ζών.
0: Ναι. Δηλαδή να βγουν τώρα όλα αυτά που βγήκανε. Και γίνεται αυτός ο χαμός.
1: Έτσι. Λες να έχουμε σύντομα επίσκεψη στα...
0: Φύγανε, χθες έγινε χαμός. Το ξέρεις ότι στη Μίλαν, επειδή λέμε, ρε παιδί μου, τώρα για διαμαρτυρίες και ξέρω εγώ, μην αποδοκιμάζετε και τα λοιπά και τι μέτρα μπορούν να πάρουν οι διοικήσεις. Απαγορεύεται να φοράς στα επίσημα μπλούζα Μαλντίνι, επειδή τον είχε διώξει η διοίκηση. Και χθες έδειξε διαμαρτυρίες, ήταν δύο τύποι με μπλούζες του Μαλντίνι και ξέρεις, Μίλαν αντίσταση. Και τα λοιπά. Και στο 0-3 άδειασε όλο το γήπεδο. Οπότε αυτή είναι. Δηλαδή η επίσκεψη είναι. Αυτοί φύγανε τώρα όλοι. Είναι ο Καστιγέχο, είναι ο Τέο Ερναντές και τα λοιπά. Ελάχιστα έχουν μείνει. Πρέπει να έχει μείνει μόνο ο Λεάο. Και ο Ζλάταν ήταν μέσα σε όλα αυτά που μας το παίζει και ξέρεις. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Νομίζω, υποψιάζομαι, θα έλεγα. Ή το διαψεύδεις.
1: Και στην Ελλάδα γίνονται αυτά, εννοείται.
0: Προφανώς. Προφανώς γίνονται και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό βλέπεις, ρε παιδί μου, ξαφνικά διαβάζεις μια είδηση. Όσοι διαβάζουν και τα παρασκηνιακά και όσοι τα γράφουν και όσοι τα μαθαίνουν κτλ. Έφυγε ξαφνικά η γυναίκα του Τάδε και πήρε τα παιδιά. Ναι, έφυγε γιατί πρέπει να τον έπιασε στα πράσα κανονικά. Να μην πω πώς τον έπιασε. Οπότε και αυτό το story έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, άρον τον άρον, να φεύγει η σύζυγος και να μένει εδώ και να λέμε το παιδί, τον χώρισε και τα λοιπά και δεν μπορεί να παίξει και άντε παίξτε κανονικά, τέλος πάντων. Τι λένε τα μηνύματα που πανταλάσσεις.
1: Σε στείλω ένα τιμολόγιο.
0: 12 του μηνός τιμολόγιο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay. Το στείλες τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται ρε τώρα εκεί στο... Δεν κατάλαβα τίποτα. Κατάλαβα δηλαδή, αλλά το κάνω για ραδιοφωνικούς λόγους, για να πιάσουμε κουβέντα.
1: Τι?
0: Με την απομάκρυση Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Καταρχάς ήταν κάτι...
1: Λίγο...
0: Περιμένω, εγώ δεν
1: σου είπα, εγώ θα έχουμε και εξελίξεις, δεν το είπα. Χθες.
0: Εγώ νόμιζα κάνα παίχτη, κάτι τέτοιο. Δεν πήγε το. Ξέρεις γιατί δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Για να σου πω την αλήθεια, επειδή και εμείς κάπως ψιλομαθαίνουμε κάποια πράγματα, εγώ το είχα δεδομένο ότι για τους δύο σίγουρα, Οικονομίδη και Βεζιρτζή, για τον Μπουντούρη δεν είχα εικόνα τώρα για να πω την αλήθεια, ότι είχαν πέσει σε δυσμένη από τον Μιστακίδη. Αυτό που δεν περίμενα ποτέ, και το λέω ειλικρινά και δεν με νοιάζει αν λέτε ότι τα λες επειδή αφορά τον ΠΑΟΚ κτλ, ότι είναι να γίνει με άκομψο τρόπο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα περίμενα ότι στο τέλος της σεζόν θα λέγανε ευχαριστούμε πολύ τους έμπειρους παράγοντες, ξέρω εγώ, κυρίους τάδε και τάδε, τους ευχαριστούμε για την συνεισφορά τους, ήταν το πρώτο, ξέρω εγώ, διοικητικό συμβούλιο στη νέα εποχή, Τέλη Μιστακίδη κτλ. Θέλουμε ένα διαφορετικό μοντέλο, τους ευχαριστούμε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το περίμενε. Γι' αυτό δεν πήγε, ότι θα το έκανε δηλαδή πριν τελειώσει η σεζόν, για να σου πω την αλήθεια και να μου το έλεγε κάποιος, δεν θα το πίστευα με τίποτα. Και λέω άκομψο τρόπο. Και το λέω με άκομψο τρόπο γιατί δεν είναι ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης, προφανώς και ο Μπουντούρης, ούτε χθεσινή, ούτε στον μπάσκετ, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε ξέρεις, είχαν μια πορεία 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, και πανεμφανίστηκαν τώρα. Είναι, δηλαδή, είναι ιστορία, έτσι, από όποια πλευρά και να το.
1: Άκου, το τι θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή αυτή είναι δικό του θέμα. Ναι. Το πώς θα το κάνει κρίνεται.
0: Το πώς.
1: Δηλαδή, okay. Από την αντίδραση των δύο είναι σαφές ότι υπήρχαν θέματα.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό δεν έγινε στο τέλος της σεζόν. Εντάξει, ο Βασίλης Οικονομίδης και ο Νίκος Βεζιρτζής, αλλά κυρίως ο Βασίλης Οικονομίδης,
0: ναι,
1: στην επιστολή του είναι πολύ σκληρός. Εντάξει. Είχαμε υποψιαστεί ότι υπήρχαν δύο διοικήσεις. Εντάξει. Μία ήταν η φύλλα προσκύμενη στον Αριστοτέλη Μιστακίδη με τους στενούς του συνεργάτες, τον Γιάννη τον Πετμεζά και τον Βαγγέλη τον Τζαγμακά. Και υπήρχε και μία άλλη, η οποία βγήκε μπροστά λόγω του παρελθόντος και για τη μετάβαση, αυτή του Νίκου του Βεζιρτζή και του Βασίλη του Οικονομίδη, η οποία λειτουργούσε τέλος πάντων με έναν άλλον τρόπο. Όλοι εμένα κρίνονται, Φώτη.
0: Μου δίνεται η εντύπωση ότι ξέρει ο Μιστακίδης, έλεγε άσε ξέρω εγώ καλύτερα. Ενώ ξέρεις οι δύο τώρα.
1: Δεν νομίζω ο ίδιος ο Μιστακίδης να
0: έχει
1: ιδιαίτερη εμπλοκή σε αυτό το πράγμα. Απλά οι βασικοί του σύμβουλοι είναι αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Άρα στο τέλος της ημέρας θα κάνει αυτό που προτείνουν αυτοί οι δύο. Όπως συμβαίνει. Ωραία. Με όλους τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες και τον περιγυρό του. Εντάξει, εγώ ντεζαβού βιώνω αυτή τη στιγμή. Τα έχω ξαναδεί.
0: Τι ήταν αυτό που πέρασε, δηλαδή, αεροπλάνο, πέρασε μαχητικό.
1: Δεν είναι, κάτι πέρασε τώρα, δεν κατάλαβα τι.
0: Τι ήταν αυτό, πού είσαι.
1: Ναι.
0: Okay. Κοίτα, όταν πάντως ξεκινάς με Βεζιρτζή και Οικονομίδη, ξέρεις, παιδί μου, ότι καταρχάς. Δεν πρόκειται να σου πούνε, ξέρω εγώ, το βλέπω έτσι και να συμφωνήσουν μαζί σου μόνο και μόνο για να πούνε ναι, πρόεδρε, ξέρω εγώ, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ακόμα και αν το επίπεδο είναι τεράστιο του πρόεδρου και του μεγαλομετόχου, αυτοί είναι ισχυρές προσωπικότητες, έτσι, ειδικά στο
1: μπάσκετ. Για να μην πλατιάζουμε.
0: Να μην πλατιάζουμε.
1: Ωραία, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που ό,τι και να πούμε παρεξηγείται.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Χθες παρεξηγήθηκε το γεγονός ότι βάλαμε ότι παραιτήθηκε ο Οικονομίδης. Εσείς του Σαββίδη δημιουργείτε διχασμό, βρε ζών. Που να μην. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν θα παραιτηθεί Κοντζάρεβα, δεν θα το βάλω.
0: Θα γίνει αυτό, το έχει έτοιμο το.
1: Όχι, ρε, σου λέω παράδειγμα.
0: Τρόπος του λέγει. Ναι.
1: Δεν θα το βάλω.
0: Όταν παραιτήθηκε ο Κυριάκος, το έβαλες.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Εννοείται ότι το έβαλα.
0: Το βάλατε πρώτοι εσείς πριν το βγάλουν οι άλλοι, κάτι τέτοιο έγινε ή. Γιατί το. Το χάσει αυτό το επεισόδιο.
1: Το βγάλαμε πρώτη. Νομίζω βγήκε στη Βόρεια και μετά από κανένα πεντάλεπτο βγήκε, ναι, και σε εμάς.
0: Και είχε αμφισβητηθεί δηλαδή.
1: Αλλά ήταν γνωστό δηλαδή, το ξέραμε ότι έγινε.
0: Είχε αμφισβητηθεί η ύπαρξη της επιστολής, κάτι τέτοιο ή όχι.
1: Προφανώς μέχρι να βγει η επιστολή είχε, και αυτή είχε αμφισβητηθεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δηλαδή, παιδιά, εμείς κάνουμε μια δουλειά. Το γεγονός αναφέρουμε. Αν δεν είχε παραιτηθεί, μιλήστε για διχασμό. Α, δεν βάλουμε την είδηση.
0: Εντάξει,
1: με τα τρολάκια τώρα, τα χθεσινά όλα που εμφανίζονται κατά τη ζωή μας.
0: Έχει πολύ πράγμα. Τώρα ο κόσμος έχει ένα κριτήριο το οποίο και εγώ πολλές φορές δεν το.
1: Δεν είναι ο κόσμος. Περισσότεροι αισθημένοι είναι. Ρε.
0: Δεν το καταλάβει. Έχουν κάποια. Ναι, τώρα αυτό είναι πιο. Εγώ το λέω γιατί ναι. Εμείς είμαστε σε φάση. Γράφεις ένα άρθρο για τα αγωνιστικά κέρδη σου. Άρεσε 3-1 τον Όφη. Ξέρω εγώ, έπαιξε καλά ο Κουαμέ και τα λοιπά. Και άρεσε και ο Γκάρεθ. Γιατί γράφεις ότι έπαιξε καλά ο Άρης. Χάρηκες ναι. Δηλαδή έτσι όπως είναι. Ναι, εγώ χάρηκα. Ρε. Χάρηκα γιατί είμαι Άρης και η νίκη ήταν ακόμα και σε αδιάφορο παιχνίδι. Ακόμα και αν δεν μ' αρέσει ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, προπονητής, αυτός που κουρεύει τον καζόν. Εγώ θα χαίρομαι. Γιατί χάρηκαν και 25 παιδάκια που ήρθαν και από την Καρδίτσα προχθές και είδαν και τον Άρη. Τι να κάνω δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να. Επειδή δηλαδή υπάρχει αυτό που υπάρχει διοικητικά τέλος πάντων και δεν αρέσει πολύ στον περισσότερο κόσμο, δεν θα σταματήσουμε να χαιρόμαστε άμα κερδίζει η ομάδα. Τι άσχημα. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, το δικό σας είναι άλλου τύπου. Είναι πιο πολύ.
1: Το δικό μας λοιπόν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλέξει με ο καθένας την παπαριά του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Α, ήρθε η παρέτηση μία μέρα αφού, ξέρω εγώ, δόθηκε.
0: Κοίτα, πολλοί κρίνουν και ποιος το λέει, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα έβγαινε, ξέρω εγώ, από αλλού η είδηση πρώτα και τα λοιπά, ξέρεις, παίζει ρόλο και το ποιος, δηλαδή, εσένα, ξέρω εγώ.
1: Άκου, αυτές οι προσπάθειες φήμωσης, τέλος πάντων όλων μας, σε άλλες ομάδες έχουν αποβεί καταστροφικές, εντάξει. Στη δικιά σας, για παράδειγμα.
0: Καταστροφικές.
1: Παλιότερα. Εντάξει, καταστροφικές. Πέσατε κατηγορία, φίλε. Δεν σου λέω
0: καλά, πέσαμε κατηγορία. Επειδή. Πέσαμε με το Λαζανά και με τον.
1: Όχι, φίλε, επειδή δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία μετά ήταν μια αναστρέψιμη.
0: Είχε δημιουργηθεί.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. 51 φτάσαμε. Εγώ ξέρω τους κινδύνους που υπάρχουν από την επιβολή. Του bullying των στημένων κτλ.
0: Και σε άλλους γίνεται έτσι, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και σε χειρότερες καταστάσεις. Και στην ΑΕΚ. Ένα διάστημα λέει το εγώ προχθές τα άμυθα. Αρκετοί δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να πάνε στο γήπεδο κτλ. Υπήρχε εκεί σε ένα μετέχνιο. Τώρα εντάξει, ομαλοποιήθηκε προφανώς η κατάσταση.
1: Τέλος πάντων, είναι σαφές λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα.
0: Αλλά υπάρχει μια κατηγορία που αδόν συγγνώμη σε διακόπτω που λέει, ξέρω εγώ, ξενύχτησε ο Τεό Ερναντές και έκανε πάρτι με τέτοια. Άμα το γράψεις παραμονή ενός αγώνα, άμα το πεις, που θέλουν όλοι, ξέρεις, το δημοσιογραφικό καθήκον και στην οπαδική δημοσιογραφία, ξέρεις, να είναι ρε παιδί μου στυλ ερευνητικής δημοσιογραφίας και αποκαλύψεων κτλ. Άμα το γράψεις πριν το παιχνίδι, θα σου πούνε. Τελειωμένε, ξέρω εγώ, το κάνεις για να διαλύσεις την ομάδα. Δεν το γράφεις για να.
1: Ενώ ο άλλος που κάνει παρτούζες
0: ήταν
1: σε καλό της ομάδας. Ναι.
0: Μαθεύεται μετά, λέει, μας τα κρύβεται στο τέτοιο. Άμα το γράψεις, δεν προστατεύεις την ομάδα. Έκανε ο Τεό Ερναντές τέτοιο, δεν μας το. Εντάξει, άντε ισορρόπησε τώρα σε αυτή την.
1: Την
0: κατάσταση. Ναι, αυτός.
1: Απλά είναι μια κατάσταση η οποία έχει εντοπιστεί και ξέρουμε και από πού προέρχεται. Εντάξει.
0: Και αν είχα κάτι με τον Τεό Ερναντές και ήμουν ρεπόρτερ Μίλαν και τα λοιπά, θα ήταν ότι δεν ήμουν στο πάρτι, ας πούμε. Αυτό θα είχα να πλάκα κάνω.
1: Θα είχαμε ένα ζήτημα.
0: Φαντάζεσαι τώρα τον κολλητό του ρεπόρτερ να βλέπει αυτά τα βίντεο που δεν ξεφτύλα μια φορά, ρε, εσύ. Δεν μας είπες δηλαδή.
1: Τεό γιατί.
0: Έτσι, γιατί αυτό, τίποτα άλλο. Τεό γιατί. Αυτό το μήνυμα και μπλοκ μετά. Και unfollow στο.
1: Τέλος πάντων, είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια λοιπόν. Την ίδια στιγμή υπάρχουν σκληροί χαρακτηρισμοί από την πλευρά του Βασίλη Οικονομίδη που γράφει για διαπλοκή και για διάφορα άλλα. Υπάρχει η τοποθέτηση του Βεζιτζή που λέει ότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα οράματά μου, τέλος πάντων κάτι τέτοιο ότι έγραψε στην ανακοίνωση. Ωραία. Είναι μια κατάσταση η οποία καταγράφεται. Υπάρχει αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από την πλευρά της ΚΑΕ. Πολύ λιτή η ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ. Δεν παίρνει θέση στις καταγγελίες, να πω τώρα. Ας το πω και καταγγελίες. Των δύο έμπειρων παράγοντων. Και ανακοίνωσε ένα διοικητικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά είναι στερός πυρήνας Αριστοτέλη Μιστρακίδη όσο πιο στενός γίνεται.
0: Okay, αυτό δεν είναι. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό. Εντάξει, νορμάλ να θέλει τους.
1: Εννοείται αυτό.
0: Εγώ το λέω ότι άλλοι έχουν ένα υπόβαθρο.
1: Θα μπορούσε να γίνει στο τέλος, δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα τώρα, εντάξει. Θα μπορούσε να γίνει στο τέλος της σεζόν. Ευχαριστούμε που.
0: Για να μην αποδεικνύεται. Αγωνιστικά δεν γίνεται και τίποτα. Γιατί θα είστε τρίτη, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει.
1: Πώς, δεν παίζουμε με δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν παίζετε με την ΑΕΚ. Εμείς παίζουμε με την ΑΕΚ.
1: Βγήκαμε τετράδα, δεν θα παίξουμε με κάποιον.
0: Εσείς θα βγείτε. Ναι, ό,τι και να κάνετε να απομείνετε τα παιχνίδια στα playoff, επειδή δεν θα υπάρχει μετά αγώνα στη σειρά να παίξει ο τρίτος, ξέρω εγώ ποιος θα είναι στα playoff. Το κατήργησαν αυτό από φέτος. Το είχαν κάνει παλιά με σειρά πέρσι ένα μάτς. Φέτος είστε τρίτοι εσείς, ό,τι και να.
1: Ό,τι και να γίνει, είμαστε τρίτοι.
0: Ό,τι και να γίνει, ναι. Και αυτό είναι μια. Οπότε θέλω να σου πω αγωνιστικά δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα ο σχεδιασμός, ναι, εντάξει, προφανώς όλες οι ομάδες τον δουλεύουν σε όλη τη
1: διάρκεια. Ναι, θα μπορούσε να γίνει στο τέλος σεζόν. Ήταν όμορφα και ωραία, να μην πάρει χαμπάρι κανείς ότι υπήρχε, ξέρω εγώ, κάτι εκεί πέρα. Όλα και όλα να είναι μέσα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται και ένταση. Έτσι, αυτή είναι μια καταγραφή τη
1: πραγματικότητας. Ναι, γιατί βρίσκουν οι Μπέν και λένε να εμεί τα λέγαμε αυτού του ντου, βρίσκουν οι Δε μετά και πάλι αυτό το γαϊτανάκι. Αυτά για το θέμα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο, φίλε.
0: Βεζιρίσκο νομίζεις είχαν και στο αγωνιστικό είχαν ρόλο, νομίζω, ή όχι.
1: Είχαν στην καθημερινότητα, στο αγωνιστικό. Τρικέρι είναι επιλογή. Είναι φιλία Βεζιρτζή. Ναι. Ωραία. Αυτό τον προσέγγισε και τον έφερε.
0: Νομίζω είχαν και τα ραντεβού στην Ιταλία, κάτι τέτοια. Ναι.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, θα δούμε το διοικητικό συμβούλιο.
1: Πόσο ενεργή συμμετοχή. Ο Γιάννης με την Πεζάση είναι ουσιαστικά πρόεδρος. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι αντιπρόεδρος. Ο γιος του Δημοκράτη Παπαδόπουλου. Ωραία. Ο Ζαπίδης, ένας δικηγόρος που. Ζαπίδης, δεν θυμάμαι τον άνθρωπο τώρα, μην τον λέω και λάθος. Δεν τον ξέρω κιόλας. Ωραία, είναι και αυτός μέσα. Ένας δικηγόρος, στενός συνεργάτης και αυτός του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Ωραία. Ο Βαγγέλης ο Τσακμακάς, ο οποίος, τέλος πάντων, μην τα ανοίξω, είναι μέλος. Και ο Δημήτρης ο Πατρίδας, που είναι ο, τέλος πάντων, ένας άνθρωπος που είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ χρόνια τώρα και πήρε αυτή τη θέση.
0: Και στο αγωνιστικό, ο Τσιάρας.
1: Ο Τσιάρας υπό τη φάση, εγώ εκτιμώ θα πάρουν κάποιον να ηγείται.
0: Τον Μπρέλεβιτς.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, κάτι πήρε ταυτή μου.
0: Ναι. Ναι. Για πρόεδρος να ξαναγίνει.
1: Όχι πρόεδρος, νομίζω για κάτι άλλο.
0: Είχε χοντρά τραβήγματα έτσι στην προηγούμενη του θητεία. Με οικονομικά, κάτι κρύο που είχε πάρει πάνω του, κάτι.
1: Αυτά που. Τέλος πάντων, στον Μπάνε. Ο Μπάνε είναι. Εντάξει. Αγαπάμε Μπάνε με τα καλά και τα στραβά του. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Εμένα, σαν προσωπικά, ήταν και ταυτισμένος με τον ΠΑΟΚ. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Τον εκτιμώ, τον Μπρέλεβιτς.
1: Εντάξει, τα διοικητικά του προσόντα δεν ήταν.
0: Προφανώς, ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι την πάρα τώρα. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε. Δηλαδή. Ό,τι και να λέμε. Είναι ο Μπάνε.
0: Μάλιστα. Πιο σφιχτό, λοιπόν, το διοικητικό συμβούλιο. Εντάξει, τα λεφτά που θα ρίξω ο Μιστακίδης, όταν λέω για να τα ακούνε και οι δικοί μας, δεν υπάρχει θέμα ούτε σύγκριση ούτε τίποτα. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Έχει έναν δικό του τρόπο Μιστακίδης, δηλαδή κατευθείαν από τα 500 χιλιάρικα μπάτ που ξεκίνησε πέρσι ο Χατζόπουλος με 600 πόσα ήταν, θα το φτάσει και στα 12.
1: 650.
0: Ναι. Το φτάσει στα 12, ξέρω εγώ, του χρόνου. Εντάξει, μετά οι ομάδες κάποια στιγμή θα εμφανιστούν στους αγωνιστικούς χώρους. Αφού θα λήξει μεταγραφική περίοδος και τα λοιπά και θα δούμε τελικά πιο. Εγώ το λέω με την έννοια ότι είναι πάρα πολλές οι ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που ξοδεύουν 50-60 ξέρω εκατομμύρια και δεν μπορούν να κάνουν ομάδες. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι. Δεν αποκλείω το τίποτα έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι φοβερός, να κάνει φοβερή ομάδα από την πρώτη του σεζόν. Αλλά έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Σίγουρα πάντως. Εντάξει, με το μπάσκετ αναβαθμίζεται, έτσι, γιατί και δημοσιογραφικά και σε επίπεδο επικοινωνίας είχε ελαχιστοποιηθεί η προβολή του εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το λέω αυτό γιατί στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα γίνεται αιμαδό τέτοιο.
0: Ναι, στην Αθήνα αφού είναι αντίστοιχη, ξέρω εγώ, Παρίσι Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι, έτσι. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
1: Των νούμερων που δίνει το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το πίστευα. Πριν από 5-6 χρόνια όταν μου το είπανε, δεν το πίστευα. Μου λέει είσαι τρελός, λέει. Ευρωλίγα, λέει
1: Παναθηναϊκός. Στην Αθήνα μπορεί να ασχολούνται και περισσότερο με τον μπάσκετ.
0: Ναι. Μα σου λέω είναι και λογικό γιατί κατά αντιστοιχεία είναι στο, η μπασκετική Paris Saint-Germain και η Manchester City. Δηλαδή λεφτά, τέτοιο, Final Four ασχολούνται.
1: Τώρα με το Final Four έχω σφίξει τα γάλατα, αλλά ναι.
0: Θα περάσουμε ένα Παναθηναϊκό στην παράταση αύριο. Δεν θα χαθεί αυτό το.
1: Το πληρώνεις αυτό που λες Φώτη.
0: Το πληρώνω. Το πληρώσω σε ένα book 10 ευρώ. Να πάρω.
1: Ναι, αυτό τα 10 ευρώ θα τα βάλεις δηλαδή.
0: Παράταση. Ναι, ρε, εννοείται. Αυτό το. Καταρχάς είναι 4 μάτια τα οποία κρίθηκαν στο όριο. Δεν μπορεί. Κάποιο μπορεί να κάτσει και στην παράταση. Και βλέπω Παναθηναϊκό. Πρόκριση Παναθηναϊκού στην.
1: Νομίζω είναι πολύ ανώτερη ομάδα
0: η Βαλένθια. Εντάξει, ναι. Δεν πάει τώρα. Δηλαδή αυτό θα είναι ένα μάτ σαν knockout. Είναι ρεαλιστικό αυτό το σενάριο που λες να υπερισχύσει καλύτερη ομάδα με τον καλύτερο προπονητή, πιο δουλεμένη κτλ. Δεν αποκλείεται να μιλήσουν και προσωπικότητες. Γιατί σαν προσωπικότητες τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερες.
1: Το σκατό πρέπει να έχει φτάσει στην κάλτσα, Φώτη μου.
0: Έκανε ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος. Του έβγαλε όρους. Λέει είναι δυνατό. Λέει, έβαλε όλο το ρόστερ και λέει του πληρώνει μαλλιά του. Το πληρώνει εννοείται. Ο Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλος και είναι δυνατόν αυτοί οι παίκτες να δουν το Final Four από την τηλεόρασή τους και από τα σπίτια τους.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι, δίκοπο μαχαίρι αυτό γιατί θα γίνει παγκόσμιο μέμε μετά. Άμα δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, με αυτή την έννοια το λέω. Να δούμε πώς θα πάει αύριο είναι το παιχνίδι. Χαμός γίνεται και σήμερα και αύριο. Σήμερα έχει play out. Έχει μπαράζ σε διάφορες χώρες, Γαλλίες, Ιταλίες. Αυτά είναι τα καλύτερα μάτια σεζόν, να ξέρετε. Δηλαδή, όσοι βλέπετε μπάλα κτλ., αυτά τα μάτια και εγώ στη Serie B τώρα θα έχει σήμερα μόνο μάτια Καντατζάρο Αβελίνο. Θα σκοτωθούν. Ποιος θα συνεχίσει στα play-off. Έχει Red Star Rondé στη Β' Γαλλία. Πώς σκοτωμό στο τέτοιο. Στην Middlesbrough Southampton στην Αγγλία. Τους δικούς μας εδώ. Αύριο έχει Super League κτλ. Κτλ. Και το βράδυ είναι και το Βαλένθια.
1: Το Southampton μην είδες που το δείχνει πουθενά.
0: Η Κοσμοτέ τα δείχνει αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι ώρα είναι αυτό.
0: 10 εκεί είναι.
1: Α, βράδυ.
0: Ναι ρε, τι να το κάνουμε μεσημέρι, 5 ώρα.
1: Δεν ξέρω, άκλη είναι αυτή, ρε, σου λένε.
0: 10 η ώρα. Southampton Middlesbrough.
1: 10 η ώρα από τους 80.000 που είναι εκεί, ξέρω εγώ, οι 74 θα θυμούνται τι έγινε.
0: Ναι. Εντάξει, παίζει και αυτό το σενάριο. Και 40 πήγε και δεν λες τίποτα. Μπορώ να ακούω τώρα τι. Ένα από τα πρώτα post που είδα σήμερα το πρωί στο Twitter είναι μια τύπισσα η οποία λέει: έχω κόψει τον καφέ εδώ και 1,5 μήνα, ξέρω εγώ. Το πρωί πίνει ένα μαύρο τσάι, το μεσημέρι ένα πράσινο τσάι, το βράδυ ξέρω εγώ ένα τι τσάι πίνει. Ροζ, ξέρω εγώ, κόκκινο κτλ. Και λέει: αισθάνομαι καλύτερα, έχει αλλάξει η επιδερμίδα μου, δείχνω πιο όμορφη, έχω καλύτερη ενέργεια κτλ. Καλύτερη διάβγεια. Και λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι μένουν δίπλα μας. Δηλαδή, μας λένε να πιούμε καφέ. Μπορούμε να πιούμε καφέ το πρωί, όχι το δέρμα. Μπορώ να σου βγάλω το δέρμα σου να το κάνω τέτοιο. Σαλάμι να το κάνω δηλαδή έξω. Γι' αυτό εμείς στηρίζουμε εσπρέσονιστ και καφέ. 5 καφέδες την ημέρα. 8 καφέδες την ημέρα. Θα το τερματίσω στους καφέδες.
1: Μόνο καφέδες.
0: Τίποτα άλλο. Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Νυχθημερών καφέ.
1: Εσπρέσονιστ, φίλε.
0: Έτσι κι αλλιώς τα νέα είναι τσατάλια, δεν τα επηρεάζει ο καφές.
1: Και η επιδερμίδα σου τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Δεν θέλω να χωρίσω.
1: Επειδή δεν πίνεις καφέ, ναι, η επιδερμίδα σου θα μείνει έτσι.
0: Θα
1: σε νικήσει ο χρόνος, κυρία μου.
0: Έτσι. Ενώ το ξύπνημα το πρωινό χωρίς καφέ.
1: Δεν παλεύεται, όχι. Αυτά.
0: Πού πάμε στα εσπρέσονιστ, σε ποιες περιοχές.
1: Εύωσμο Κορδελιό.
0: Αυτοί έχουν με την επιδερμίδα τους, είναι δηλαδή λόγω καλού ατμοσφαιρικού αέρα. Η επιδερμίδα γίνεται.
1: Ναι. Και το ΙΕΚΟ φροντίζει. Τόσο Πάπα τι είναι, τέλος πάντων. Φροντίζει γι' αυτό. Ωραία. Κορδελιό, Εύωσμο, Νεάπολη, Λιούπολη, Δωδεκανήσου.
0: Ναι, ναι.
1: Για σένα είναι εκεί.
0: Για σένα,
1: Για σένα.
0: For you.
1: Ωραία, για να ξυπνήσεις όπως πρέπει. Εσπέσιονιστ.
0: Πάμε στο break.
1: Η διαφορά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
13: Μπάζα.
12: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
14: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
15: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Κομματάρα. Από τους Fontaines DC. Για να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο, που το καθυστέρησαμε αρκετά, θα το ακούσουμε μετά το τραγούδι ολόκληρο. Άστος τώρα εδώ, πρέπει να τους κλείσουμε. Κάτσε να ανοίξουμε τον Γκόλκα. Είδες τι έγινε στην Αγία Σοφίας? Εγώ απορώ πώς έγινε, το πήρες χαμπάρι?
1: Ναι, μου το στείλαν τώρα από το The Opinion.
0: Πώς έπεσε ένα φορτικό στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας?
1: Ναι, περνάμε από εκεί πέντε φορές τη μέρα. Εντάξει, ναι, δηλαδή...
0: Έχει το περίπτερο. Μια κοπέλα, λέει, ψώνιζε και αυτός τώρα πώς πέρασε από εκεί μέσα? Πώς ήθελε να αποφύγει, λέει, ένα αυτοκίνητο, και πώς έπεσε και διέλυσε το περίπτερο? Και ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Ειλικρινά, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια της. Πώς έγινε όλο αυτό το περιστατικό? Δηλαδή είναι μυθικό κανονικά. Δεν έχει λογική. Ευτυχώς δεν δραματίστηκε κανείς. Έγινε τώρα πριν από λίγο, το πρωί της Τρίτης. Μ' αρέσει που το έχουμε και πεζόδρομο κιόλας. Εσύ, περνάνε φορτηγά από εκεί? Πες μου λίγο.
1: Περνάνε, άκου να δεις τώρα. Περνάνε και να ξεφορτώσουν για τα μαγαζιά. Αλλά ρε φίλε, αυτό πρέπει να γίνεται μια ώρα που είναι φυσιολογική. Δεν μπορεί να γίνεται ότι εδώ κουστάει.
0: Τα λέμε χρόνια, ναι. Εντάξει, όχι μόνο για εκεί, για πολλές περιοχές. Λένε δεν γίνεται. Εντάξει, το έχει κάνει το περιπτερά και το έχει διαλύσει κανονικά. Έτσι,
1: ναι, έχω ξέρω και το περιπτερά τώρα που είδα τα μούτρα του, το ξέρω.
0: Έχει πέσει, έχουν πει, στα ψυγεία, τα αναψυχτικά, τα πατατάκια μπροστά που έχει. Απορώ δηλαδή πόσο έτρεχε εκεί στον πεζόδρομο και έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έχει, ειλικρινά δεν βλέπω κάποια λογική, αν κάποιος το έχει καταλάβει. Με ποιο τρόπο δηλαδή έπεσε με τόση δύναμη αυτό το φορτηγό μέσα στον πεζόδρομο και έκανε μπαράλια το περίπτερο? Κάτσαμε και το.
1: Δεν είναι ο πεζόδρομος πλέον στην Ελλάδα, είναι extreme sports κανονικό. Δηλαδή έχουμε τους βλάκες με τα πατήματα.
2: Δηλαδή δεν το είδε καν, πήρε το πάνω με. Ο άνθρωπος είναι.
0: Sorry, γιατί πρέπει να βάλω και να δω το βίντεο. Ακούστηκε.
1: Ακούστηκε, σου είπα εγώ.
0: Αφού πετάχτηκε το βίντεο, το βάλουμε μετά από το The Opinion. Έχει τις δηλώσεις του περιπτερά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γενικά οι πεζόδρομοι στην Ελλάδα είναι λίγο extreme sports.
0: Βέβαια.
1: Έχεις τον βλάκα με το πατίνι. Ωραία.
0: Μια Όταν φορά έχεις δίκιο, δεν μπορείς να...
1: Ναι, έξα κάτι πινελίκια με τις δικά της και μου λέει γιατί μιλάτε έτσι. Μετά άκουσε για τη μάνα του, για το σπίτι του, για το ό,τι είχε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, ο οποίος με βρήκε.
0: Τι εννοεί σε βρήκε?
1: Με βρήκε, με χτύπησε.
0: Α, ναι, έπεσε πάνω σου.
1: Έπεσε στον ώμο μου, αλλά θα μπορούσε. Δηλαδή έπεσε με δύναμη.
0: Πώς δεν είχες κανένα καφέ στα χέρια, τίποτα? Περιχυθείς και με τους καφέδες να γίνει εκεί. Γιάχμε εντελώς η κατάσταση.
1: Το θράσος του λέει, γιατί μιλάτε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου είπε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για βλάκα.
0: Ντιλιβεράδες επικίνδυνοι. Πάρα πολύ.
1: Οι ντιλιβεράδες είναι πιο προσεκτικοί. Πάλι λάθος κάνουν που μπαίνουν. Ναι. Πιο προσεκτικοί είναι. Επειδή έχει γίνει θέμα μεταξύ τους, έχουν πει μην προκαλείτε, μην κάνετε, θα πηγαίνετε λαό-λαό.
0: Καλά, ναι. Χθες με έκανε ένας μια ξέρη στη Νίκης και ξέρεις τι ήτανε. Είχε κράνος e-food και πίσω τέτοιο, πώς το λένε,
1: Volt.
0: Και πίσω Volt. Και μου ήρθε να πω με ανώμαλους δεν μάλλον πρωί-πρωί. Αυτή είναι πιο επικίνδυνη, ξέρεις, δεν ξέρω γιατί. Και δεν ξέρω πώς το κάνουν δηλαδή αυτό το πράγμα. Άσε που μια φορά έχω πάρει από τη μια εταιρεία και μου φέρνει σακούλα από την άλλη, έτσι. Δηλαδή έχουν γίνει κάτι τέτοια σκηνικά και λέω ότι υπάρχει κάποια άτυπη συνεργασία. Αλλά ναι, αυτοί έχουν ξεφύγει.
1: Αφού πληρώνονται με το κομμάτι.
0: Καλά, ναι, είναι.
1: Τα παιδιά αυτά πληρώνονται με την παραγγελία.
0: Η δουλειά είναι δύσκολη, δεν αντιλέγουμε, αλλά οκ. Ναι. Okay, καταλαβαίνω ότι πρέπει να φτάσει γρήγορα, ναι. Αλλά πρέπει να οδηγήσει.
1: Άρα έχουν δικαίωμα και αυτοί να δουλεύουν και στους δύο, αφού είναι με το κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι πάει, νομίζω.
0: Ένα απόγευμα περπατώντας με το σκύλο, είδα ένα τύπο, ένας συμπαθέστατος, κατάλαβα. Τώρα ξέρεις, ήταν λίγο σαν άστεχος, λίγο κάπως, δηλαδή τα ρούχα του ήταν έτσι κάπως ατέριαστα και τι μπορεί να φορούσε. Τώρα σου λέω, δηλαδή, ντράπηκα να τον πω, να σας βγάλω μια φωτογραφία, σας παρακαλώ, να τη στείλω σε ένα φίλο μου, στο Μανιό ήθελα να τη στείλω. Φορούσε επίσημη φανέλα Ντόρτμουντ από μέσα και από πάνω ζακέτα Μπάγερν, έτσι. Δηλαδή τώρα σου λέω, τον είδα και έκλαιγα. Από τα γέλια. Έτσι είναι αυτοί που είναι, ξέρεις.
1: Ο Μανιός που είναι.
0: Μάνιο, στις επιχειρήσεις του, τι εννοείς που είναι.
1: Ναι, με media είναι ακόμα.
0: Όχι, είναι. Έχει την Καμπεώνες, δεν την ξέρεις. Πιο κάτω από εκεί που έπεσε το φορτηγό στο περίπτερο είναι τα γραφεία του. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχω πετύχει ποτέ.
0: Γιατί δεν έχει κάποιο, ξέρεις, ότι πηγαίνει 9 ώρα στο γραφείο, δεν έχει κάποιο τέτοιο λόγο.
1: Το Καμπεώνες τι είναι, ρούχα.
0: Άστο ρε Σταύρο, θα στο στείλω σε...
1: Διαφήμιση να κάνουμε στο φίλο μας.
0: Είναι πάροχος παιχνιδιών σε τέτοιο, σε book, τέλος πάντων. Κάτι, αυτά κάνει. Μέσα σε άκρες.
1: Καλή δουλειά.
0: Πάρα πολύ καλή δουλειά.
3: Τίποτα περισσότερο.
0: Κάτσε να βάλουμε τη δήλωση του Περιπτερά. Αυτός με τα γυαλιά δεν είναι και όχι τα τόσα πολλά μαλλιά στο κεφάλι. Ναι, okay. Κάτσε να τον ανοίξουμε.
3: Δεν καταλάβατε, σαν να γίνεται σεισμός. Ένα πράγμα το οποίο με μετακίνησε. Αργά και σταθερά με μετακινούσε και εγώ πάλευα μέσα με τα εμπορεύματα και με τα
4: τέτοια.
3: Δεν πάθατε τίποτα. Όχι, ευτυχώς.
5: Ναι, ναι.
3: Ευτυχώς.
5: Είναι σοκ έτσι.
4: Βλέπω ότι το Περιπτερό έχει εξαιρεθεί. Εσείς πώς χτυπήσατε, πώς θα
3: χτυπήσατε.
0: Ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος κανονικά και πραγματικά, γιατί ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, για να λέει ότι πάλευα με τα εμπορεύματα, ήταν μέσα στο περίπτερο. Δηλαδή, με slow motion, χωρίς ταχύτητα, γιατί εκεί...
1: Έχει στην περίπτερα, δεν είναι έξω από το περίπτερο, δηλαδή εσύ.
0: Όχι. Όταν βάζουν εκεί, δεν είναι κάποιος που πάνε μπροστά και κάνουν τις μαστίγες και τα...
1: Όταν πάνε να ψωδίσουμε εμείς, ναι.
0: Τα φτιάχνουν, ναι, αυτό σου λέω. Τον έχει πετύχει και έξω. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, το 99% του χρόνου είναι μέσα στο περίπτερο ο Περιπτεράς. Αυτός πήγε με αργή ταχύτητα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τρέξει εκεί μέσα. Και σε slow motion κατεδάφισε το περίπτερο. Ευτυχώς γλίτωσε ο άνθρωπος που είναι μέσα, αλλά είναι σοκαρισμένος. Αν δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε. Και, δηλαδή, είναι εύλογη απορία. Είναι ένας ρεπόρτερ, δεν έχω καταλάβει και ποιος είναι, που λέει: Εσείς πώς γλιτώσατε? Γιατί πραγματικά, άμα δεις το περίπτερο και πεις ότι ο Περιπτεράς ήταν μέσα. Και έχει βγει σιδερωμένος κανονικά. Δηλαδή το πουκάμισό του είναι μια χαρά. Δεν φαίνεται δηλαδή τίποτα. Η παραμικρή υποψία δεν υπάρχει ότι ήταν εκεί μέσα και ο άνθρωπος την γλίτωσε. Έτσι. Είναι, λέει, ένα πράγμα το οποίο με μετακίνησε αργά και σταθερά. Συγγνώμη που γελάω.
1: Είναι σταθερότητα σε αυτή τη... Ναι.
0: Εγώ πάλευα μέσα από με τα εμπορεύματα. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα, είπε ο άνθρωπος. Δεν έπαθε τίποτα το ψυγείο με τα παγωτά. Έτσι, δηλαδή,
1: αυτό σημαντικό, ναι.
0: Αυτό για κάποιο λόγο. Τώρα το περίπτερο πραγματικά έχει μετακινηθεί 1,5 μέτρο προς τα πάνω, προς την εκκλησία, προς την Αγία Σοφίας. Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια αγανάκτηση για την τιμή της οικοφρέτας.
0: Τρελάθηκαν, ναι. Σου λέει τόσο το έχει πάει.
1: Δεν μπορεί να είναι 1 ευρώ σε οικοφρέτα, ρε.
0: Ναι, τώρα έτσι πως το βλέπω, πρέπει το πάνω μέρος από το φορτηγό, από εκεί να έγινε το τέτοιο, από εκεί τα πύρολα παραμάζωμα. Τώρα δεν μπορείς να σταματήσει, δεν... Πώς τον είχε δώσει τίποτα τέτοιο ρε εσύ, ο Περιπτεράς, ξέρω εγώ κάτι που δεν του άρεσε.
1: Τι να πω, ρε.
0: Πραγματικά.
1: Τα πάντα τα περιμένω πλέον σε αυτή τη χώρα, δεν θα με φινιδιάσει κάτι.
0: Έγινε και...
1: Εδώ πήρε ο Ηλιόπουλος πρωτάθλημα, δηλαδή...
0: Πάλι βγάλατε εκείνη τη φωτογραφία που είναι με τις κάλτσες και το μαγιό. Εντάξει, ήταν μια ατυχής.
1: Τι το έκανε αυτό.
0: Παοξίδες. Λέει, χάσαμε από αυτόν το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, εγώ

0: Ο κύριος Σιλόπουλος είναι πολιτισμένος. Εντάξει, είναι λίγο πιο διαχειτικός, ας το πούμε.
1: Δεν είναι διαχειτικός, είναι το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Αν και ένας εξής μου είπε χθες.
0: Τι?
1: Ότι δεν τα λέει για εσάς, λέει, με τον Γιάννη και τον Παπαδόπουλο λέει, έχει τρελαθεί. Δεν το διευκρινίζει, παιδιά.
0: Ναι. Για τον Ολυμπιακό. Είναι
1: με αυτούς, με τον Ολυμπιακό, ναι. Ναι, λέω, το διευκρινίζει.
0: Και δεν μπορεί να βγει και να πει.
1: Γιατί
0: με το όνομα του το Γιάννη και του Παπαδόπουλου. Η κίνηση έτσι όπως σηκώνει ψηλά την μπάλα και τρέχε, είναι ρε παιδί μου, άνθρωπος του ποδοσφαίρου δεν το κάνει. Δεν τρέξει έτσι με μια μπάλα ποδοσφαίρου ψηλά. Αλλά αυτός ο Μάριος Τηλιόπουλος, ο οποίος έμαθε, γιατί πλήρωσε και αυτός, έφερε κάτι Μαρσιάλ, είχε φέρει και αυτός τα παλτά του, τα κρυβοκληρωμένα.
1: Έφαγε και Λαμέλα, αυτά.
0: Ναι. Έφαγε και το Αλμέιδα, που αυτό είναι μυθικό έτσι, ότι. Πώς το λένε, έφερε ο Αλμέιδα τον Λαμέλα, μετά τον έκανε βοηθό προπονητή. Τώρα απολύθηκαν από την Σεβίλη και είναι εξής. Είδα μια φωτογραφία τους μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Πήγαν και τα ταξιδάκια στο Παρίσι. Ο Λαμέλα, ο Αλμέιδα, κάποιοι άλλοι από το Σταφ. Αλλά λέει, εμείς πήραμε τα λεφτά, τέλος πάντων. Ο Πέρθ, ξέρεις, συμβόλαιο έχει, μια και μιλάμε για λεφτά του χρόνου με την Θέλτα. Και δεν μπορεί να απαλλαγεί με τίποτα η Θέλτα. 2,2, κάτι τέτοιο. Στην Ισπανία. Το συμβόλαιο του παίχτη το κουβαλάς, γιατί έχουν και κάτι σαν σαλαρικά. Δηλαδή, όταν θυμάστε σε κάτι μεταγραφές, πρέπει να φύγει κάποιος για να υπάρχει.
1: Έτσι κάνει τις μεταγραφές ο Κάρι.
0: Μια συγκεκριμένη.
1: Και παίρνει έναν παίκτη που κάποτε κόστησε 2,2, τον παίρνει σε 8 εκατοστάρικα. Γιατί νομίζω Πέρεθ κάπου τόσο είναι.
0: Τι δίνει ο Άρης για τον Πέρεθ, λιγότερο δίνει. Ναι, πολύ, ναι, λίγα δίνει. Αλλά και πάλι δίνει πολλά. Για παίκτη με.
1: Για Άρη 8 εκατοστάρικα είναι πολλά.
0: Γιατί μόνο ο Πέρεθ είναι. Ο Μωρόν ένα, ο Καντεβέρ ένα, ο Κουαμέ ένα. Όλοι αυτοί εκεί μπροστά τόσο είναι. Πάρα πολλά είναι τα. Και πολλές λάθος επιλογές. Δηλαδή, για να μην βάλουμε τώρα κάτι Τζερβινιό, τώρα μην τα θυμόμαστε πάλι. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο την. Τη συγκεκριμένη.
1: Όλοι φίλοι, άμα αναζητήσουμε τέτοιες περιπτώσεις, θα βρούμε καμιά 25 έτσι στο γρήγορο.
0: Εγώ τώρα σου λέω: ο Πέρεθ είναι καλό χρυσό άγιο παιδί. Τρέχει, προσπαθεί, δεν μπορεί να έχει παράπονο για το πνευματικό του επίπεδο. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και σένα να σε βάζαμε σε αυτό τον Άρη, να έπαιζε δεξιό σε εξτρεμή δεκάρι, μια assist, δεν σου λέει να βάλει ένα γκολ, μια assist θα την έδινε, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Μια πάσα θα την.
1: Εννοείται.
0: Θα την έβγαζε.
1: Θα έτρωγα μια κόκκινη στο Άρης ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ναι, στημένο θα ήσουν.
1: Ναι, θα τα είχα πάρει δηλαδή ξεκάθαρα.
0: Αλλά. Και χωρί να τα έχει πάρει, ναι. Πιστεύω, θα την έπαιρνε στην. Ναι. Φαντάζεσαι. Και να μην στην έδινε την κόκκινη διαιτητή. Χρακ, τάκλινγκ, τίποτα. Παίζεται. Χρακ, τάκλινγκ, τίποτα. Παρατήρηση. Και να μην βγαίνει κόκκινη με τίποτα. Τέλος πάντων, πάντως είναι πώς ξέρεις, ο Πέρεθ είχε ένα καλό όνομα. Έκανε αυτό το συμβόλαιο, η Θέλτα έτρεξε, το έκανε τετραετές, το είχε κάνει τότε με αυτές τις τεράστιες απολαβές κτλ. Και τώρα, okay, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναντιστοιχία στα 2,2, ξέρω εγώ πόσα είναι να παίρνει, με την αγωνιστική του παρουσία.
1: Δεν βλέπω τα χρητώνει η Θέλτα τα 2,2.
0: Δεν υπάρχει τρόπος. Εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθούν να δουν πώς θα. Γιατί εσύ θα έλεγες, λύνω το συμβόλαιό μου, κοινή συνενέση.
1: Όχι, θα τα έπαιρνα.
0: Να παίρνει καμιά 10 εκατομμύρια από την Θέλτα. Όλα μέχρι. Πώς το λένε, μέχρι τέλους. Μέχρι το τέλος. Λοιπόν, θα δούμε και τα αγωνιστικά όταν επανέλθουμε από το break. Έχει τίποτα άλλο τοπικό? Εκτός από το.
1: Τοπικό.
0: Από το φορτηγό, έχει τίποτα? Κάνα ποτηλιάρισμα, κάνα τίποτα. Πάμε να περάσουμε μετά από το. Ξέρεις, χαβαλές. Πάμε να δω τι έγινε στο περίπτερο. Να δω τι παίζει. Τι είναι αυτό, γιατί έχεις, τι είναι αυτό. Στο VAR ποιος το γράφει, στο The Opinion, και έχει Σαββίδη, Μιστακίδη, Καρυπίδη. Πώς συνδέονται οι τρεις τους?
1: Είναι μια στήλη τέτοιο, πώς το λένε, παρασκηνιακή αθλητική.
0: Παρασκηνιακή αθλητική.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Να μπαίνετε στο The Opinion να διαβάζετε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εκδότες είμαστε, φίλοι.
0: Εκδότες είστε. Ναι. Πάμε στο break. Μετά από αυτό, τι εκδίδεις, site?
1: Θα σου έλεγα τώρα τι εκδίδω, αλλά ξέρεις που ήρθε, στη γλώσσα μου ήρθε. Ναι, αλλά. Ναι. Ήταν δηλαδή δοκάρι, να ξέρεις. Ναι.
0: Ντροπή.
1: Ναι. Expressionist. Expressionist. Η κορυφαία αλυσίδα καφέ στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή.

0: Είναι η Amazon του καφέ.
1: Η Amazon του καφέ,
0: Ό,τι και να πεις είναι ελάχιστο.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να πεις.
1: Η Amazon, γιατί τη θεωρείς δηλαδή κορυφαία εταιρεία, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Μπέζος και τα λοιπά, ναι.
0: Μπέζος. Παίρνει το λεωφορείο και πάει στα φεγγάρια. Τι ακάλω, τι θα θεωρείς.
1: Ό,τι γουστάρει κάνει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, δεν είπες, ξέρω εγώ, η Apple, ξέρω εγώ, η...
0: Θεός την κλάνε την Apple.
1: Τίποτε.
0: 1.700 ευρώ μας έβαλε το...
1: Το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο τώρα, μπας στο διάλο.
1: Που τι κάνεις, μπαίνεις μέσα, στέλνεις μηνύματα και βλέπεις κανένα βιντεάκι με...
0: Ναι, το κάνω και με Χαβάη. Ναι, πώς το λένε, Χαβάη, πώς το λένε.
1: Χαβάη, 5-0. Χαβάη 5-0. Άστο να πάει στο διάλο, πάμε στο break.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης Αθήνα-Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτος στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα πεζό 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
4: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα και ξεκινάμε με είδηση, Κόλκα. Εδώ είσαι. Κάτσε να σε ανοίξω κιόλας για να είσαι εδώ. Έλα, ακούς.
1: Ναι.
0: Μάντεψε ποιον παίρνει προπονητή ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο.
1: Ένα μου θα διώξει σε 2 μήνες.
0: Πιθανό. Okay, δεν αντιλέγω. Πιο συγκεκριμένα όνομα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Το Βάλτερ Ματσάρι. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά γίνονται πράγματα τα οποία δίνουν ενδιαφέρον και τροφή στις εκπομπές και στα media. Τώρα είναι, πριν από λίγο βγήκε το είδηση. Έτοιμος να μπει ξανά στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να βάλει, όπως όλα δείχνουν, την υπογραφή του συμβόλαιο του με τον Ηρακλή, είναι και πάλι ο Βάλτερ Ματσάρι. Στην περίπτωση του Ταλού Τεχνικού υπήρξε ολική ανατροπή σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε στις 29 Απριλίου που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπως μετέφεραν ιταλικά Μουμουέ, πιο συγκεκριμένα το Sport Media Set, αλλά και ο δημοσιογράφος Gianluca Di Marzio, ο οποίος πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά. Τότε, λέει, τα ιταλικά μέσα και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα Tutto Mercato Web είχε μεταφέρει ότι διαπραγματεύσει ότι θα σε ναυάγιο εξαιτίας των εγγύσεων που ζήτησε ξαφνικά ο Ματσάρι στην μεταγραφική περίοδο, ενώ από τον Ηρακλή έκαναν λόγο για ξαφνική αλλαγή συμπεριφοράς και απαιτήσεων από τον 65χρονο προπονητή. Ωστόσο, η επικοινωνία των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα επανήλθε και επαναπροσδιορίστηκε, με τον Ιταλό προπονητή να λαμβάνει εγγύσεις και για το μεταγραφικό κομμάτι. Ο Βάλτερ Ματσάρι θα ταξιδέψει την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, στην Αθήνα συγκεκριμένα, προκειμένου να συναντηθεί με τον κύριο Μονεβασιώτη, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, για τις τελευταίες συζητήσεις για την επικύρωση συμφωνίας τους, που αυτή τη φορά δείχνει οριστική. Πολύ καλά πάει αυτό με τον Βάλτερ Ματσάρι. Λες να ήταν η διαφωνία στο build-up, δηλαδή να τον είπε ο Μονεβασίλης, εντάξει ρε, παίξε build-up.
1: Έχει να κάνει με την νοοτροπία του.
0: Βάλε και το μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα.
1: Έχει να κάνει με την νοοτροπία του κ. Μονεβασίλη σε θέματα προπονητών.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Ματσάρη όμως δεν ήταν μια διαπραγμάτευση εύκολη, ούτε ήθελε να πάει ο ίδιος ο Μονεβασίλης, εκτιμώ, σε μια αναρρώσιμη επιλογή. Καταλαβαίνει μάλλον τις δυσκολίες που υπάρχουν για να επιστρέψει μια ομάδα μετά, όσο ιστορική και να είναι, μετά από 9 χρόνια στην Αλφαθνική. Αντιλαμβάνεται ότι ο πρώτος στόχος είναι η παγίωση της θέσης της στην κατηγορία.
0: Εξάδα, λέει.
1: Άρα θα πρέπει να κάνει υποχωρήσεις όσον αφορά στο πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος,
0: ναι, ξεκινάει
1: τον κομβικό ρόλο του προπονητή.
0: Ναι, ξεκινάει πρώτη αγωνιστική και κάνει, γιατί αυτό θα γίνει, δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, εκεί οδεύει η φάση κατάσταση. Τρώει γκολ ο Ηρακλής από λάθος στο build-up. Έτσι, δηλαδή αυτό θα το ζητήσω. Δεν θα τον απολύσει στο ημίχρονο, λες. Όχι, θα κάνει υπομονή. Να τον πει, τα έλεγα εγώ, ότι εδώ είμαστε λίγο τέτοιο. Διώξει την μπάλα να πάει στο διάλογο, να πάει μέσα μου. Θες και build-up. Πλάκα κάνουμε, επειδή το είπε ο ίδιος ο Μονεβασιώτης. Φυσικά, προφανώς, ένα προπονητής σαν τον Βάλτερ Ματσάρι δεν μπορείς να τον επιβάλλεις τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσει. Μπορεί και να το εξεπεράσει το build-up, να παίζει με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, τι είπανε, τι διαφώνησαν την πρώτη φορά και τώρα πώς τα βρήκαν και έγινε αυτή η ανατροπή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, εξακολουθώ να λέω, όπως το είχα πει και τότε, είναι πολύ σοβαρός ο προπονητής ο Ματσάρι. Η ομάδα του έχουν προσωπικότητα, είτε πετυχαίνει το στόχο της, είτε όχι. Θα δούμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα είναι, δηλαδή, μια. Εφόσον έχει και τους καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, να γίνει και ένα ρόστερ το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα επίπεδο. Σου λέω τώρα, προφανώς δεν θα έχει ούτε το ρόστερ που είχε στην Νάπολη, ούτε στην Ίντερ, ούτε καν στη Σαμπτόρια, σου λέω, που είχε κάνει και όνομα Ματσαρί. Είναι πολύ σοβαρός προπονητής. Έτσι, έχει παραστάσεις, έχει διαχειριστεί δύσκολους χαρακτήρες. Νονός.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίπτωση. Ναι, μεν έχει καιρό να προπονήσει κάποια ομάδα. Ενδεχομένως και στη μία-δύο τελευταίες δουλειές να μην είχε επιτυχίες. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι για τον Ηρακλή να επιστρέψει μετά από 9 χρόνια που. Τα μετράς, 9, εγώ δεν ήξερα πώς.
1: Όχι, το άκουσα κάπου. Δεν τα μετράς.
0: Ναι. Τα μετράς τα χρόνια που σου έλειψε ο Ηρακλής. Είναι μια καλή επιλογή από τον Μονεβασιώτη. Έτσι, δηλαδή, είναι ένα μοντέλο το οποίο θα του δώσει μια αγωνιστική σταθερότητα. Δηλαδή, δεν θα δεις τρέλες, δεν θα δεις υπερβολικά πράγματα, αλλά θα είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα ο Ηρακλής. Αν φυσικά ο Βάλτερ Ματσάρι μπορέσει να μεταδώσει, ξέρω εγώ, όλες του τις ιδέες και τα πλάνα του στους παίχτες του Ηρακλή. Αυτό παίζει τώρα δυνατά στα περισσότερα site. η ανατροπή του με την υπόθεση Ματσάρη. Βλέπω το βιντεάκι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πήγε χθες στο Ρίο Άβε Sporting Λισαβόνας, τον Μάνσα, το θυμάσαι, του Ολυμπιακού, τον Στόπερ.
1: Ναι.
0: Το είδες το αυτόν γκολ που έβαλε χθες με τη Sporting. Μύθος.
1: Όχι.
0: Πήγε ο Μαρινάκης να τους δει. Και αυτό το παλικάρι που τον είχε και στον Ολυμπιακό στέλνει την μπάλα πίσω στον
1: τρόπο. Πλήρωσε καμιά 5 εκατομμύρια, όχι.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Έβαλε αυτόν γκολ. Δηλαδή ήταν ο τερματοφύλακας, ξέρω εγώ, μπροστά από την μικρή περιοχή. Αυτός το επέστρεψε την μπάλα πίσω, την προλάβει ο τερματοφύλακας. Και με slow motion κιόλας έγινε. Και η κάμερα έδειξε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να κρατάει ένα πούρο. Δεν ξέρω τι λέει, αλλά είναι σαν να έχει η χειρονομία του δείχνει σαν να θέλει να πει ποιος μας φόρτωσε αυτό το ταγάρι. Τι είναι αυτός δηλαδή, κάπως έτσι το δείχνει, κρατώντας και το πούρο στο χέρι του. Αυτά με την Ρίο Άβε, η οποία δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, και τον έχουν σε ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, κριτικής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο Survivor το είδες αυτό, που τραυματίστηκε ένας από τους παίχτες, πήγε κάνει ψαροντούφεκο, άλλο πάλι και αυτό, έφυγε έξω από την περιοχή στη θάλασσα που ήταν, ξέρεις, τα χωρικά ύδατα, θα πούμε έτσι, του παιχνιδιού, του Survivor. Πέρασε από πάνω ένα σκάφος δυστυχώς. Τώρα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, διακόπηκε το παιχνίδι σίγουρα. Δεν θα μεταδοθεί, και υπάρχει πληροφόρηση ότι τραυματίστηκε, όχι ότι κινδυνεύει ζωή, αλλά τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Κάτσε εδώ πώς τον λένε, γιατί δεν έχω δει ούτε μια φορά. Δηλαδή, εκτός από το πρώτο, δεν έχω δει άλλη φορά. Ο Σταύρος Φλώρος. Έτσι λέγεται το παιδί, τέλος πάντων, άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον τραυματισμό. Έχετε τίποτα δικό σας, προπονήσεις αμφίβολοι, ξεαμφίβολοι, κουλουπού-κουλουπού?
1: Θα δούμε αν μπορέσει ο...
0: Πότε βγαίνει τώρα το πρωί η προπόνηση?
1: Δεν έχω ιδέα. Ποτέ δεν ξέρω πότε είναι η προπόνηση.
0: Εντάξει, οκ. Δεν ξέρεις πότε είναι η προπόνηση. Συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαν. Γιακουμάκη, τι βλέπεις να παίζει? Πώς λένε και οι Ιταλοί, μια και με το ματσάρι, πιο πολύ ναι ή πιο πολύ όχι?
1: Αλλαγή έχουμε, κάποιες ελπίδες.
0: Να παίξει. Okay. Οι άλλοι μπορούν να παίξουν 90 λεπτό. Ας πούμε ο Μεϊτέ θα μπορεί να παίξει 90 λεπτό. Ξέρω.
1: Υπάρχει μια φημολογία, θα ξεκινήσει με Μπιάνκο Σντόεφ.
0: Μπιάνκο Σντόεφ. Οκ. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή το θεωρώ λογικό Μεϊτέ να μην μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Και ο Ζίφκοβιτς ενδεχομένως, και αυτός που προερχόταν από τραυματισμό. Και αυτό το θέμα που έχετε με τον Γκιόκα, τι είναι ο Γκιόκα, ο 17χρονος που λέει διάλεξε Εθνική Ελλάδος. Καλώς.
1: Είναι ένα χαφάκι πολύ καλό.
0: Ψηλός.
1: Με αλβανική ψηλός καταγωγή. Φέρετε. Ναι, ψηλός είναι. Καλός παίχτης. Σε μια θέση που δεν υπάρχουν λύσεις για την εθνική ομάδα. Προφανώς εκεί ο Βαγγέλης Μπουλιοτόπουλος έπεσε με τα μούτρα. Έκανε τη δουλειά για να έχει μια λύση ακόμα η εθνική Ελλάδος, εφόσον μεγαλώσει και ξεκινήσει σαν ποδοσφαιριστής.
0: Είναι παιδί μεταναστών ή τον πήρατε από αλβανική ομάδα, δηλαδή που...
1: Όχι, το εδώ μεγάλωσε.
0: Εδώ μεγάλωσε, οκ, ναι. Mm. Και τι αυτό. Έχει φέτος, 28 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist.
1: Ναι, εξάρι είναι.
0: Εξάρι, 17, πολύ μικρός είναι. Ναι. Είναι ακόμα, αλλά αυτό που προκύπτει είναι ότι... Και χωρίς να είναι και δεσμευτικό αυτό, πώς το λένε, ιδιαιτέρως, ότι διάλεξε την εθνική Ελλάδος. Αλλά νομίζω...
1: Μέχρι να κάνει συμμετοχή έχει δικαίωμα.
0: Και μια συμμετοχή, αν κάνει, μπορεί να αλλάξει μετά. Δηλαδή, ναι. Κάνει με την, ναι. Και με την πρώτη ομάδα, αν κάνει μια συμμετοχή, μετά μπορεί να αλλάξει. Αλλά φαντάζομαι τώρα αυτοί τα κάνουν οργανωμένα, ρε παιδί μου. Δεν, δηλαδή, για να τον είπαν. Γιατί εμπλέκεται προφανώς και η ΕΠΟ και ο Γκαγκάτσης, φαντάζομαι. Για να τον είπανε πάρει την ελληνική υπηκότητα, θα είναι στις κλήσεις. Άντερ 19 στην αρχή κτλ. Τους βλέπεις από τους καμιά φορά? Είναι...
1: Όχι.
0: Ναι, είναι...
1: Αλλά έχω πολύ κόσμο δικό μου, μου λέει τι γίνεται, τι γίνεται. Mm-hmm.
0: Αυτόν τι στον λένε, ότι έχει προοπτική να ανέβει, δηλαδή. Ναι.
1: Αυτόν τον έχω δει και μια φορά.
0: Να τον πάρει προετοιμασία.
1: Ναι, ο Ντούγκα είναι ο πιο επικρατέστερος.
0: Ίδιος τώρα και αυτός.
1: Ο Ντούγκα είναι, ναι, αλβανικής καταγωγής και αυτός, εκτιμώ από το επίθετο.
0: Αλλιώς Βραζιλιάνος θα ήταν.
1: Αλλιώς Βραζιλιάνος. Ναι. Έχουμε και Βραζιλιάνο.
0: Αλήθεια.
1: Με Ελληνίδα μάνα. Τον το Ρεβέλ, το Βερέλ, πώς λέγονται.
0: Τώρα είναι, παίζει.
1: Ναι, ήταν παλιός, ο μπαμπάς του ήδη έπαιζε στη Ξάνθη.
0: Μάλιστα. Ο Μαρσέλο ήταν ο μπαμπάς του. Όχι. Δύσκολο. Πιο γνωστός Βραζιλιάνος. Δηλαδή, ο πρώτος Βραζιλιάνος που μου έρχεται στο μυαλό από την, από την Ξάνθη είναι ο Μαρσέλο. Άρα τι πάει, γιατί μεσοπιθετικά θα βάλει τους ίδιους, θα βάλει τον Τάισον βασικό. Και ο Τάισον μπορεί να παίξει 90 λεπτό, άγνωστο.
1: Θα παίξει ο Τάισον, ναι.
0: Τον βάλει βασικό. Οκ. Η ΑΕΚ είναι τώρα το θέμα, πώς θα παρουσιαστεί και με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει. Τέλος πάντων, πώς θα διαχειριστούν την κατάξυση του πρωταθλήματος. Και το άλλο το μάτς είναι δύσκολο, έτσι, για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι μια...
1: Τι δύσκολο, 3-0 θα δείξει.
0: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σίγουρα θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοράρει. Το ντετέι σαν να τον βλέπω μπροστά μου να πανηγυρίζει. Το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα μπορέσει να κρατήσει το 0 παθητικό. Καλά, αυτά θα φάνουν φυσικά στο γήπεδο. Τώρα στα σημερινά τι γίνεται, για να δούμε λίγο στοιχηματικά. Έχεις καμιά φωνή για τίποτα? Είναι δύσκολο το πρόγραμμα όσον αφορά τα play-out, τα οποία γίνονται όλα στις 7 και έχει Κηφισιά Ατρόμητος. Τώρα αυτό είναι ψιλοαδιάφορο, έτσι, εντελώς. Γκολ-γκολ εγώ νομίζω ότι μπορεί να κάτσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, εδώ τώρα είναι, πώς το λένε, ο θάνατος σου, η ζωή μου κτλ. Κτλ. 1,87 δίνει τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ελάχιστα που παίζει.
0: Εκτός έδρας, στο Αγρίνιο μάλλον, με τον Πανετολικό. Δίνει φαβορή 2,27 τον Πανετολικό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μπερδεμένο. Άσο το βλέπεις αυτό, τον Πανετολικό.
1: Να πήρε... Είναι πιο πολύ άσο το βλέπω, είναι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, οκ. Okay. Το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός.
1: Νομίζω ότι Τρίπολη θα σωθεί.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι στο τέλος θα την βρει την άκρη. Απλώς ο Πανσεραϊκός είναι καλύτερος εκτός έδρας από ότι είναι εντός έδρας. Έτσι, δηλαδή όλες οι τελευταίες νίκες είναι σε εκτός έδρας παιχνίδια. Φυσικά υπάρχει και σενάριο να υποβιβαστεί από σήμερα, έτσι. Η ΑΕΛ, αυτή είναι η πρώτη υποψήφια ομάδα για υποβιβασμό. Στην τελευταία θέση έχει 26 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 29. Εάν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης και χάσει η ΑΕΛ, έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά, νομίζω. Οπότε, λογικά, εντάξει, τώρα δύσκολα. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι οποίες είναι στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, οι δύο τελευταίες, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, 28-26 βαθμούς έχουν.
1: Θα δούμε πόσο θα ρίξει το Αστέρας Πανσεραϊκού.
0: Ξαρτάται και το άλλο, ναι. Εννοείται.
1: Άμα βγάλει διπλό Πανσεραϊκός.
0: Πανσεραϊκός, κάτσε
1: λίγο
0: να σου πω τι έχει κάνει εκτός έδρας.
1: Τρία διπλά έχει.
0: Ναι. Τον βολεύει καλύτερα το εκτός έδρας από ό,τι παίζει εκεί. Ναι, θα είναι ζώρικο το παιχνίδι. Στις Σέρες φέρανε 0-0, 8 Απριλίου και 8 Μαρτίου είχε βγάλει διπλό Πανσεραϊκός 0-1 εκεί στην Τρίπολη. Τι λέει, και πέρσι έβγαλε διπλό ο Πανσεραϊκός, σοβαρά τώρα μιλάς? Έχει βγάλει δύο συνεχόμενα διπλά. Κάτω μου, έχει βγάλει και τρίτο, δηλαδή έχει πολλά εντός έδρας. Τρία συνεχόμενα διπλά έχει βγάλει ο Πανσεραϊκός στον Αστέρα Τρίπολης, το 23, το 24 και το 25. Μάλιστα. Πόσο δίνει το διπλό? 4,35 δίνει Πανσεραϊκό. Οκ. Okay. Έχεις τίποτα από διαιτησία, τι θα κάνει και τα λοιπά? Δεν θα κάνει τίποτα διαιτησία. Βγήκαν διαιτητές για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Λότερ Μόρτζερ, πώς λέγεται, ο Γιαβόρ που τον βρίζουν όλοι και ο Νέντοβιτς, ο οποίος έχει και όνομα για Μίλαν Νέντοβιτς. Εντάξει. Ξαναλέει.
1: Το δίνει στο χρυσό το ρολόι, Φώτη. Στα καλά τα χρόνια.
0: Ρόλεξ τέτοιο. Στον έμπρος, με το Ρόλεξ να το κουνάει το. Αμα είναι τώρα, άμα λέγεσαι Μίλαν Νέντοβιτς, δεν είναι σαν να λέει δώστε τα. Κάποιος να.
1: Τα παίρνω, παιδιά.
0: Κάποιος
1: να. Τα παίρνω. Τι άλλο να κάνω, ναι.
0: Κάποιοι, δηλαδή, πώς αλλιώς να με λένε.
1: Να σας το πω, ναι.
0: Ναι.
1: Πιανόλοβιτς.
0: Νάτος. Χτυπάει. Σε κλείνω. Φτάνει. Άντε, μιλά στο τηλέφωνο. Φτάνει. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι εδώ, γιατί δηλαδή, θα βάλουμε το Χέλτερ, όχι, αυτό το ακούσουμε, θα βάλουμε ένα χαλάκι. Για να πάμε στο διάλειμμα. Κάτσε να το κλείσουμε και εδώ αυτόν. Εδώ στον Flash 99,4 στην Πίπα της Ειρήνης. Μπράβο, δώσε λίγο. Άρα αυτά είναι τα τελευταίες έτσι ειδήσεις που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Με τον Ματσάρι να επιστρέφει και πάλι για τον Ηράκλη. Είπαμε, μια καλή επιλογή προπονητή, ο Βάλτερ Ματσάρι. Μπορεί να δεν παίζει ο Ζαφίρης αύριο, έτσι. Είναι δεδομένη η απουσία. 7.30 αύριο τα παιχνίδια. Πήρε κάρτα στο Καραϊσκάκης και συμπλήρωσε κάρτες. Και από ό,τι διαβάζω είναι το πρώτο λίμπ παιχνίδι, στο οποίο δεν θα είναι διαθέσιμος από τότε που ήρθε στην Ελλάδα και πήγε στον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει, λέει, 15 αγώνες. Δεν είχε παίξει με Μπέτς και Λιόν, λέει, στην ΝΙΚ Φέστ του Europa League, που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Και έλειπε από την ρεβάνση του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο που ήταν στον Πάγκο. Μέσα στις ειδήσεις βάλτε και τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Για τον Ολυμπιακό κυκλοφόρησαν ήδη ονόματα προπονητών που φέρονται ότι είναι μνηστήρες, τέλος πάντων, για να πάρουν τη θέση του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, χθες ξεκινήσαμε την ημέρα μας με τον Ρεμπρόφ να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, και στην συνέχεια ο Ρεμπρόφ πήγε και στον Ολυμπιακό. Διαψεύτηκαν πάντως και οι δύο περιπτώσεις, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι ετοιμάζει τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Ναι, δύσκολα θα πάει σε αυτή τη λογική, στην λογική αλλαγής προπονητή.

Και εμείς θα πάμε σε λίγο στο διαλυματάκι για τις 11:30. Έχει πολύ πράγμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βάρης αύριο πάει στο Βολό. Έχει αμφίβολο τον Φαμπιάνο και τον Πέρεθ. Άμα δεν παίξει ο Φαμπιάνο μετά από καιρό, θα δούμε το δίδυμο Σούντμπεργκ και Ρόουζ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πάντως η ομάδα δείχνει ένα καλό πρόσωπο, είναι η αλήθεια. Τηρουμένων των αλλογιών, έτσι, ότι έπαιζε με ξεζουμισμένο αντίπαλο τον Όφη. Και ο Βόλος μετά από τόσες ίδες που έχει σε αυτή τη διαδικασία, θα θέλει να δείξει κάτι καλό και αυτός. Είπαμε, είναι άχαρη αυτή η διαδικασία των play-off. Δηλαδή το μόνο μάτς ενδεχομένως, αν φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα ο Άρης με τον Λαβαδιακό, να είναι το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, όπου από όλες τις μέρες, από όλες τις ώρες κτλ. Βάλανε το Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ για τα play-off στις 5.30 και το ποδόσφαιρο στις 5 την Κυριακή. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί μπορούμε, έτσι. Δηλαδή τελευταία αγωνιστική στο ποδόσφαιρο, αδιάφορο μάτς, το κάρφωσαν την ίδια ώρα που είναι και το μπάσκετ, έτσι.

δεν έχουν λογική αυτές οι αποφάσεις. Δεν είναι και λογική και η ανακοίνωση του Μπέου χθες, την οποία την είπαμε ότι δεν δίνει λέει εισιτήρια κτλ. Τέλος πάντων, είπαμε τον Άρη. Είναι σε μια περίοδο

που για αρκετούς το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερη, πέμπτη, δέκατη μοίρα. Και απασχολεί εντόνως στο διοικητικό. Εκεί φυσικά δεν υπάρχει παρά μικρή εξέλιξη. Οπότε καλούμαστε και εμείς να ισορροπήσουμε σε αυτό, στην επιθυμία, στην ανάγκη του κόσμου και στο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι, αυτή τη στιγμή. Και η πραγματικότητα έχει να κάνει με το αγωνιστικό, καλός ή κακός, εφόσον με υπάρχει κάτι δεδομένο από την άλλη πλευρά.

Περιμένουμε να δούμε τον Κουάμε, αν θα μπορέσει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έτσι να πιάσει τα ίδια υψηλά στάνταρ απόδοσης όπως έπαιξε στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Όφη. Έχει πραγματάκια να δούμε. Δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να απλωθεί το rotation με την συμμετοχή κάποιων πιτσιρικάδων από την Under 19, γιατί υπάρχει ο τελικός με τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή σε αυτές τις τσιλικίες, οπότε όλα τα παιδιά, ο Κάμψης μάλλον, Χαρούπας κτλ. Είναι με την Under 19 για να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι.

Από ό,τι κατάλαβα, έτσι κι αλλιώς και ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να κατεβάζει ανταγωνιστική όσο μπορεί. Εντεκάδα θέλει να κλείσει με θετικό πρόσημο και για τον ίδιο και για την ομάδα φυσικά. Να κλείσει με θετικό πρόσημο την σεζόν. Άρα θα γίνουν οι όποιες αλλαγές γίνουν, θα γίνουν σε ένα επίπεδο αναγκαστικό, καθώς η λύση. Βασικά έχει παίξει, έχουμε δει. Προχθές έβαλε τον Μπουσάιντ κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, που τον είχαμε στα χαμένα. Δηλαδή, αν θα γίνει κάποιο τύπου rotation, θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σύν το γεγονός ότι υπάρχει και η επιστροφή του Καντεβέρε. Υπάρχει μια ακόμα λύση στην επίθεση. Τώρα το θέμα είναι, τους βάζει και τους δύο. Βάζει τον Καντεβέρε που είναι πιο ξεκούραστος, ξαναβάζει τον Κουαμέ. Δεν ξέρω αν βάσει προγραμματισμού και βάσει μετρήσεων, αν ο Κουαμέ μπορεί να παίξει Κυριακή Τετάρτη. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα προφανώς αύριο. Για αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν έχει, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη καμία μάλλον βαθμολογική σημασία επί της ουσίας. Η πέμπτη θέση δηλαδή είναι αυτή η οποία κρίνεται μόνο.

Αύριο θα πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Δούμε λίγο και τα σημερινά μάτς τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα είπαμε είναι full. 7 η ώρα Πανετολικός Λάρισα, εδώ ο Πανετολικός

Πανετολικός έχει 34 βαθμούς, η ΑΕΛ 26, είναι στο, από τον Πανσεραϊκό στο συν 6 επίσης ο Πανετολικός, με μια ισοπαλία καθαρίζει την παραμονή. Η Λάρισα έχει πάρα πολλές ισοπαλίες, 14, δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο

το βάλω και αυτό στις σοπαλίες. Η Λάρισα είναι φουλ της σοπαλίας. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να φέρει ακόμα μία. Και σε αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό, η Λάρισα, η οποία εκτός έδρας έφερε, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια έχει φέρει χ με τον Αστέρα Τρίπολης, χ με τον Πανσεραϊκό, έχασε 0-1 εντός του Πανσεραϊκού και μετά πάλι χ με την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ζορίζεται πιο πολύ εντός έδρας, δεν έχει νίκη στα 4 τελευταία εντός. Θα πάμε με την ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και οι δύο ομάδες είναι ενδιαφερόμενες, όπως είπαμε. Το Πανσεραϊκό να είναι αίτητος εκτός έδρας στα 6 τελευταία του παιχνίδια. Έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αλλά και ο Αστέρας Τρίπολης έχει κάνει 3 σερί νίκες εντός έδρας. Εδώ νομίζω το γκολ-γκολ ότι έχει καλύτερες πιθανότητες, ή άμα το βάλουμε έτσι μια διπλή ευκαιρία, άσοχη και γκολ-γκολ, και το Κηφισιά Ατρόμητος, ότι πει η ψυχή τους, 0-0 φέρανε στον Ατρόμητο, ελπίζω να βάλουν κανένα γκολ, αν και έχει αρκετά 0-0 τελευταία η Κηφισιά εντός έδρας και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Πανατολικό. Αλλά είναι θέμα καθαρά πώς θα ξυπνήσουν οι ομάδες και με ποιο τρόπο θα προσεγγίσουν το παιχνίδι. Κατά τα άλλα έχουμε, όπως είπαμε, στις 10 το Southampton Middlesbrough, που είναι revanche για τα playoffs από την Championship στην Premier League. Είχαν φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, πιθανή σοπαλία λέω εγώ και στο σημερινό match, για να λύσουν τις διαφορές τους και να κρυφθεί η πρόκριση είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι. Το Red Star Rondé που είπαμε ότι είναι μονό μπαράζ, και αυτό είναι μια διαδικασία ολίγων τη χρονοβόρα και στη Serie B, στη Β' Ιταλίας αλλά και στην Β' Γαλλίας, όσον αφορά την τρίτη ομάδα η οποία θα διεκδικήσει την άνοδο. Οι δύο από τη Β' Γαλλίας ανεβαίνουν απευθείας στην πρώτη κατηγορία. Τώρα για την τρίτη θέση ξεκινάει σήμερα με Red Star Rondé. Ο νικητής θα παίξει την Παρασκευή με την Saint-Étienne εκτός έδρας. Και όποιος περάσει από όλο αυτό το πράγμα θα δώσει διπλούς αγώνες με τον 16ο της πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή θα τους βγει το αίμα τώρα αυτές τις ομάδες από την δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, είναι μια δύσκολη διαδικασία και αυτό η ισοπαλία νομίζω εδώ. Αν υπάρξει σοπαλία στο 90 λεπτό, θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Άρα έχουμε μια μαγιά με ισοπαλίες, έχουμε και έχουμε και τα μπαρά στη Β' Ιταλίας, Μόντενα, Γιούβε, Στάμπια και Καταντζάρο Αβελίνο, και το Μόντενα, Γιούβε, Στάμπια μπαίνει σε αυτή την κατηγορία των πιθανών ισοπαλίων, και εδώ είναι νοκάουτ παιχνίδια. Στον πρώτο γύρο των play-off από την Serie B. Εδώ η γηπεδούχος ομάδα, επειδή τερμάτισε πιο ψηλά στη βαθμολογία, σε περίπτωση σοπαλίας στο 90 λεπτό εξασφαλίζει αυτή την πρόκριση. Έχουμε παιχνίδια και στην Ισπανία. Θέλτα Λεβάντε, Μπέτις Έλτσε και ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Βιενδουλίτσα και για το βράδυ, με πολλά παιχνίδια και το απόγευμα. Κάτι σκοτίες έχει και τα λοιπά. Από τις 7 λοιπόν που ξεκινάει η Super League θα υπάρχει σημαντική αγωνιστική δράση. Στο μπάσκετ δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αύριο φυσικά στις 10 το πολύ μεγάλο παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός. Στις 5 ξεκινούν τα playoffs με Ολυμπιακός Κολοσσός. Συνεχίζονται μάλλον τα playoffs για να είμαστε και πιο συγκεκριμένη και πιο ακριβή. Την 5η παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ εκτός έδρας στην Αθήνα το παιχνίδι. ΑΕΚ Άρης στις 6 και 4. Θα το πάρουμε σερί. Και ο Παναθηναϊκός ενώ παίζει αύριο, παίζει μετά και την Παρασκευή 5 ώρα με την Μύκονο.
από τη Βαλένθια θα πάει στη Μύκονο. Να δούμε αν θα πάει με εορταστική διάθεση, αν θα πάει με κατεβασμένα τα μούτρα, αν δηλαδή δεν έχει προκριθεί στο Final Four, το οποίο διοργανώνει η EuroLeague στο δικό του γήπεδο. Κάτι φήμες που ανέβηκε για τον αγωνιστικό χώρο, το παρκέ τέλος πάντων, όπως λέγεται αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός κάτω, της διέψης του Γιαννακόπουλος, είπε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είσαι και πάρα πολύ σίγουρος. Στα πολιτικά πλακώνονται για τα πόθεν έσχες, ως συνήθως όταν βγαίνουν αυτά τα πόθεν έσχες των πολιτικών, των υπουργών, των αρχηγών των κομμάτων. Αλληλεγγύη στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω ενός από ένα λάθος που έκανε ο λογιστής του, δεν συμπεριλάβε στο πόθεν έσχες τις καταθέσεις που έχεις σε τράπεζες στο εξωτερικό. Συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά, τι θα κάνεις. Την πεις στο λογιστή που ξέχασε να βγάλει, να βάλει τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Έτσι κι αλλιώς αυτά δεν ελέγχονται. Πάμε με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη για τους πολιτικούς. Ό,τι δηλώσουν αυτό είναι. Δηλαδή δεν πάει κάποιος μετά να κάνει τσεκάρισμα, μετοχές, ακίνητα κτλ. Κτλ. Και ένα άθλιο περιστατικό, γιατί τον Άδωνη Γεωργιάδη, και εμείς τον κάνουμε κριτική, και εγώ δεν τον, δηλαδή τον έχουμε, του τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να τον κριτικάρεις για την συμπεριφορά του, για τις πολιτικές του ενδεχομένως, για το πώς εφαρμόζει το πρόγραμμά του έτσι όπως το έχει στο μυαλό του, αλλά αυτό που έγινε ότι με μια φωτογραφία που τον δείχνει να αγκαλιάζει μια γυναίκα σε ένα εστιατόριο και ότι και καλά έχει δεσμό με αυτή, είναι μια αλητεία έτσι, είναι μια αλητεία των social media. Στους νορμάλ σκεπτόμενους ανθρώπους που δεν είναι και μην νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία αυτοί που φωνάζουν ή αυτοί που τα τρώνε όλα μάστα κτλ. Προφανώς και δημιουργεί και ένα συνέστημα συμπάθειας και αλληλεγγύης. Έτσι, δηλαδή όταν ένα πολιτικό, παραλαμβάνω, είτε τον γουστάρεις είτε δεν τον γουστάρεις, μπορείς να τον κάνεις κριτική για την παρουσία του στην πολιτική σκηνή, για τις θέσεις του, για το πρόγραμμά του, για το πώς αντιμετωπίζει τους πολίτες, για την ιδεολογία του, για. Το να προσπαθείς να δημιουργήσεις τέτοιου τύπου κατάσταση για να τον, δεν ξέρω τι, να τον κάνεις κριτική με ποιο τρόπο, να τον πλήξεις, είναι αντανακλαστικά. Εμένα δηλαδή και σαν αισθητική και σαν αντίληψη και σαν ιδεολογία ακόμα, με τον Γεωργιάδη απέχω χιλιόμετρα, αλλά τώρα όταν πας να τον πλήξεις με ένα τέτοιο, μια fake φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης ότι εγκαλιάζει και καλά μία σε ένα εστιατόριο, τους κάνει μηνύσεις και καλά θα τους κάνει, τον λέει θα κυνηγήσει και θα βρει. Τον πρώτο, ο οποίος προχώρησε σε αυτό το μοντάζ. Αυτά εν ολίγης για σήμερα. Θα πούμε και πάλι αύριο. Θα έχουμε να σχολιάσουμε και αγωνιστική δράση. Θα έχουμε και τα παιχνίδια των υπολείπων play-off. Οπότε μαζεύω μπουκαλάκια σιγά σιγά. Την κάνω από το στούντιο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι. Λίγο μετά τις 10 θα σας αφήσω με ωραίο τραγουδάκι από 311 Porter. Καλό μεσημέρι σε όλους, τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης Αθήνα-Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα Peugeot 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι.

0: στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Με ένα σπόρο τον Νοέμβρη, σαν τον Γιώργο, οι Γιώργοι πότε παίρνουνε το κριθάρι και το σιτάρι, εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη με την Ιθάκη στο Παλάς που μιλήσαμε για την ανάγκη να δημιουργηθούν πολλοί πυρήνες αυτοοργάνωσης σε όλη την Ελλάδα για την ανασύνθεση, την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης. Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς και οι καρποί αυτοί να μεγαλώνουν, δεκάδες αυτές οι ομάδες, οι πρωτοβουλίες, οι πυρήνες για την ανασύνθεση, την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης σε όλη τη χώρα. Και πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesoute.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου 2026. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Προκαταβολικά να σας πω ότι στις 12.30 μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμά μας θα ανοίξουμε τη βεντάκια των γεωπολιτικών και διεθνών εξελίξεων. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Λικουρού Γιακάκο. Θα μιλήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις σχέσεις με το μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το ζήτημα, το θέμα το οποίο ανέκυψε με το περιβόητο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Όλα αυτά θα συζητήσουμε στις 12.30. Έχουμε πολλά να πούμε και για τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, την πρώτη νυχτή πολιτική εκδήλωση στην Αματιά Χαλανδρίου. Πάρα πολλά για πόθενές και για διάφορα ζητήματα. Πάμε λίγο στους πυλώνες μας για να έχουμε λίγο χρόνο να κάνουμε το σχόλιο μας στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινάμε πάντα με την κινητικότητα, αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Εγνατία, αυξημένη κίνηση στην Τζιμισκή. Καλύτερα τα πράγματα στον παραλιακό μέτωπο προς Λευκό Πύργο. Προσοχή τεράστια στην εσωτερική περιφερειακή με μέτωπο προς Καλαμαριά. Ο καιρός καλοκαιρινός, επιτέλους καλοκαιρινός. Καθαρός σήμερα ο καιρός, άνεμοι 2-3 από 4. Θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 25 βαθμούς το απόγευμα σήμερα. Για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Για αύριο Σάββατο 16 Μαΐου. Παρασκευή, εγώ έφτασα την Παρασκευή, παιδιά. Λοιπόν, καλά πάω. Πώς με κόβεις? Είναι Τρίτη και Χριστάρα, είναι Τρίτη και να σταλγώ την Παρασκευή. Why not? Εννοείται, λοιπόν. Πάμε ξανά από την αρχή για τον καιρό. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026. Σήμερα καθαρός, πεντακάθαρος ο καιρός. Λίγα σύννεφα. Μέχρι τις 27 βαθμούς αυτά στη θερμοκρασία το απόγευμα. 3 έως 4 από 4 η άνεμη. Για αύριο, Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026. Πεντακάθαρος ο καιρός. Περιμένουμε ανέμους οι οποίοι το πρωί θα κινηθούν μέχρι τις 12 το μεσημέρι έως και τα 5 μποφόρ, παιδιά. Πολύ ισχυρή άνεμη αύριο. Για την Πέμπτη, αραιή συννεφιά προς το μεσημέρι. Θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου και θερμοκρασία 2-3 μποφόρ. Τώρα για την Παρασκευή, εντάξει, θα τα πούμε. Δεν βιαζόμαστε πάλι ξανά τόσο πολύ. Προσέλιδα εφημερίδων. One Voice, Business and Politics. Σήμερα, Τρίτη, 12 Μαΐου 2026. Πολύ δυνατό το προσέλιδο και το σημερινό της One Voice. Κεντρικό θέμα η στεγαστική κρίση που υπάρχει, που εξελίσσεται εδώ και χρόνια, εδώ και μια επταετία περίπου. Φάκελο στέγη, ένας μισθός για ένα νίκη, καλπάζουν τα ενίκια, νέα αύξηση 7,6%. Τι δηλώνει για το θέμα ο Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής και ο Κοσμάς Θεοδωρίδης στην One Voice. Ένας μισθός, παιδιά, ένα νίκη. Και λέγαμε, ξέρετε, μέχρι καιρό πριν μερικούς μήνες ότι δεν έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα το οποίο έχει η Αθήνα και ότι ακόμα κάπως συγκρατούνται τιμές. Ποιος σας είπε ότι εδώ σε Αλονίκη συγκρατούνται τιμές ή ότι τα νίκια είναι πιο βατά? Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά, από πρόσφατη εμπειρία μου. Πριν μερικές ημέρες. Σας πληροφορώ, παιδιά. Από το Λευκό Πύργο. Όχι, ψέματα, ποιο είναι το Λευκό Πύργο? Από την πύλη της εισόδου του λιμανιού, Ναβάρ Κουντριώτου, πώς λέγεται, λοιπόν, από εκεί και πέρα ανατολικά, λοιπόν, σε επίπεδο ενοικίου, σε επίπεδο ακινήτων στο παραλιακό μέτωπο, σε επίπεδο τα πάντα, μπορεί ο άλλος να κρατάει μία σανίδα και επειδή απλά βρίσκεται, ας πούμε, στην Οδό Ανθέων, η οποία είναι ένα στενό πιο πάνω από το παραλιακό μέτωπο, από τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, μπορεί να κρατάει μία σανίδα, να είναι επί της Οδού Ανθέων και να ζητάει, παιδιά, 900 ευρώ. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα. Συνάντησα πριν μερικές ημέρες, ξέρετε, μία τραγελαφική περίπτωση. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να αναλύσω λεπτομέρειες. Δηλαδή μπορεί να κρατάει μια σανίδα και να θέλει 900 ευρώ, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Και ασχέτως, ξέρετε το κομμάτι που έχει να κάνει με την μειωμένη προσφορά των ακινήτων, την αυξημένη ζήτηση και αυτά, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν μπαίνει ένα πλαφόν. Δηλαδή ζούμε μια στεγαστική κρίση και δεν μπαίνει ένα μέτρο, ρε παιδί μου, από τη χύψη πολιτεία, τη χύψη κυβέρνηση, σου λέει ο άλλος, είναι δικό μου το σπίτι, το κοστολογώ τόσο, τελείωσε, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις δεν με νοιάζει καν, εγώ θέλω να βγάζω δανείο που να ζω από αυτό. Η δε κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωγενής εικόνα της χώρας με την αυξημένη τιμολογική ρύθμιση σε σχέση με την ακίνητη περιουσία αυξάνει την αξιοπιστία την οικονομική της χώρας προς τα έξω, γιατί σου λέει ο Γάλλος, ο Γερμανός και αυτά, πω, τι ακριβά τα ενίκια, άρα υπάρχει ρε παιδί μου εφορία και ευημερία στην Ελλάδα, έχουν να τα δώσουνε. Τρέλα. Και ποιος θα πληρώνει? Φυσικά ο πολίτης σε αυτή τη χώρα. Αυτός ο πολίτης ο οποίος τράβηξε κουπί για τα μνημόνια, αυτός ο πολίτης ο οποίος δέχεται μέχρι σήμερα τον έμφυα, στη δική του περιουσία, στο δικό του σπίτι, στο κεραμίδι που αγκομάχησε μια ζωή να το ξεπληρώσει, να το έχει δικό του και να το δώσει μια μέρα στα παιδιά του. Συνεχίζεται αυτή η ληστρική επιδρομή. Συνεχίζεται. Και δεν αλλάζει τίποτα. Και φυσικά αυτά τα σενάρια, τα συνωμοτικά τα οποία ακουγόντουσαν σε αρχές του 2010 σε σχέση με τα σπίτια των Ελλήνων και την ακίνητη περιουσία, είναι κάτι το οποίο γίνεται. Ξεφύτρωσαν τα Airbnb σαν μανιτάρια, άλλοι τα νοικιάζουν, τα μετατρέπουν σε Airbnb με το σκοπό ότι τι να το κάνω μωρέ εδώ πέρα κάθεται, οπότε να το νοικιάζω να κονομάω. Και η χώρα μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια απέραντη κούβα. Μια κούβα της Μεσογείου. Να έρχονται οι ξένοι, να περνάνε καλά και εμείς τα γκαρσονάκια. Να κουβαλούμε τις βαλίτσες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λαϊκίζω, ναι, λαϊκίζω. Λαϊκίζω τρίτη πρωί, ναι, είμαι πολύ λαϊκιστής, παιδιά. Πραγματικά. Γουστάρα που είμαι λαϊκιστής. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ζήσει με 700 και 800 ευρώ. Καταλάβατε, γι' αυτό λαϊκίζω. So simple. Και να πάω στα Ποθενέσκες πριν συνεχίσω με το πρωτοσέλιδο. Να πάω και στα Ποθενέσκες. Καταλαβαίνετε ότι παρουσιάζονται Ποθενέσκες στα οποία βλέπουμε να σφυρίζουν εκατομμύρια δεξιά και αριστερά από την πολιτική τάξη της χώρας. Και να σου το πω, 10 καρφιά για την αντιπολίτευση, 50 καρφιά για την κυβέρνηση. Αλλά βλέπει ο πολίτης, ρε παιδιά, ότι η πολιτική τάξη της χώρας δηλώνει Ποθενέσκες, τα οποία φυσικά ξέρουμε το έσχες, δεν ξέρουμε το πόθεν εδώ και δεκαετίες. Πόθεν. Δεν το αναζητεί κανείς. Λοιπόν, βλέπει να ακούει να σφυρίζουν εκατομμύρια, ακούει να σφυρίζουν ε9 και φορολογικές δηλώσεις με χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ ακίνητα και ο πολίτης ψάχνει το δεκάρικο στη γωνία. Ακούει για εγγραφές ακινήτων οι οποίες μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο, 2 ακίνητα πέρσι, 4 ακίνητα φέτος. Και ο πολίτης προσπαθεί να βγάλει το 15ήμερο, να μπορέσω ρε παιδί μου να κάνω το ένα, να μήπως το νερό το πάω εκεί, μήπως το τιμολόγιο, το πράσινο, το μπλε. Όλα αυτά αποτελούν μια πρόκληση. Θα τα δούμε γιατί θέλω να πω κι άλλα. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με το προσέλιδο του Unvoice. Μαύρη λίστα. Οι σοβαρές ασφαλιστικές κάνουν μεγάλα deals, η Ergo κάνει φιέστες, η ειδική ενότητα της μαύρης λίστας από την onevoice.gr, όπως τη διαβάζετε. Η οικονομία του πολέμου, τράπεζες και πετρελαϊκές σε μεγάλες κερδισμένες, αυτά τα συμφέροντα στηρίζει ο Τραμπ με τις επιλογές του. Ανάλυση. Ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας κατέρευσε. Ο καθηγητής θεωρίας κράτους του δικαίου Δημήτρης Καλτσόνης γράφει για την αποτυχία της Ουάσιγκτον στο Ιράν και τη διπλωματική νίκη της Κίνας. Τι κάνει ο άνθρωπος? Φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Χρωστά στις τράπεζες όπως κάνουν όλοι οι πλούσιοι που σέβονται τον εαυτό τους. Μισό δις οι οφειλές του Άδωνη σε Εθνική και Αλφα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νίκη της Κοβέση, ήττα του Μητσοτάκη. Αυτό ήταν και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, ημέρα Τρίτη, 12 Μαΐου 2026. Πάμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της χθεσινής παρουσίας στο Ρήμα Χαλανδρίου στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση του πρωτοδικού χώρου στο Χαλάνδρι, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Θα έλεγα, γιατί όπως σας είπα και χθες, περιμένω για το σχόλιο μου και για αυτό το οποίο έχω γράψει σήμερα στο facebook.gr για το αναγκαίο γκάζι, για όσοι διαβάσανε σήμερα τη στήλη μου στο facebook.gr. Και θέλω το υπόλοιπο τέταρτο να κάνω ένα σχόλιο, όπως ακολουθήσει, συνολικά λίγο. Αρχικά με την εκδήλωση, έτσι, σας είπα ότι δεν θέλω να κάνω κάποια σχόλιο χθες, κάνω το σχόλιο μου σήμερα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, 2.500 κόσμος περίπου στην Αματιά Χαλανδρίου να παρακολουθήσει μια πρώτη ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Έφυγε πλέον από ό,τι έχει να κάνει με το αφήγημα Τσιφάκης, η δημόσια πολιτική παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Πλέον μπαίνουμε στη φάση των επίσημων πολιτικών συγκεντρώσεων. Έβαλε χρονοδιαγράμματα ο πρώην Πρωθυπουργός. Είπε ότι έρχεται τις επόμενες μέρες σε επίσημες ανακοινώσεις, μίλησε για τον Ιούνιο, για όποιες εκλογές όποτε και αν γίνουν, ότι είναι έτοιμος ο πολιτικός φορέας. Δεν ανέφερε πράγματα σε επίπεδο λεπτομεριών το όνομα του πολιτικού φορέα, αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε ξεκάθαρο παντελώς, δηλαδή ξεδιάλυνε σαν γάργαρο νερό από χθες το βράδυ, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το οποίο κάνει στους δύο άξονες είναι επανέρχεται πολιτικά με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Δεν ζητάει συνεργασίες, μιλάει για μια ενιαία έκφραση και θέλει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Έχουμε δηλαδή επίσημα, επίσημα με τον πλέον επίσημο τρόπο την πολιτική επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα. Χθες, καθώς ακούω την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και τα όσα είπε στο Χαλάνδρη, θα σταθώ σε κάτι που έχει να κάνει με το πολιτικό κομμάτι και θα προχωρήσω αργότερα στο τεχνικό. Είπε για το κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική ως πολιτική επιστροφή. Νομίζω ότι χθες μπήκε με τον τρόπο που μπήκε μια ξεκάθαρη θέση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν επιδιώκει κάποια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων σε σχέση με κάποιο ενιαίο ψηφοδέλτιο, σε κάποιο συνεργατικό ψηφοδέλτιο, κάποια συνεργασία με το Πασόκ ενδεχομένως. Μάλιστα, σε ελεύθερη μετάφραση χθες, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αυτό το οποίο είχε επαναλάβει και ο κύριος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, πριν μερικές μέρες, ότι επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί πολύ απλά το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη δεν μπορεί να εμπνεύσει και δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Απαντήθηκαν αυτά από το Πασόκ όπως απαντήθηκαν αυτό το βράδυ από διάφορους εκπροσώπους σε πολιτικές εκπομπές. Νομίζω πλέον αυτός ο διαγωνισμός ήταν και λογικός, γιατί το Πασόκ μαζί με τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα θα αλλιεύσουν στα ίδια εκλογικά ακροατήρια, στα ίδια εκλογικά νερά. Οπότε είναι πολύ λογικός αυτός ο πολιτικός ανταγωνισμός και διαγωνισμός. Στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κομμάτι της ετοιμότητας του νέου πολιτικού φορέα. Στάθηκε στο γεγονός ότι δεν θα γίνει ένας πολιτικός φορέας ο οποίος θα είναι μια αξιόμαχη απλά αντιπολίτευση. Θα είναι μια παράταξη η οποία θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή ζήτησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτό έβαλε ως στοχοθεσία χθες. Και γράφω στο άρθρο μου στο thesoundet.gr για το αναγκαίο γκάζι. Ξέρετε, επειδή διαβάζω ειδικά από χθες το βράδυ από το πέρας ομιλίας και μετά και σήμερα το πρωί διάφορα posts στα social media και διάφορες αναλύσεις ενθουσιώδεις, έτσι, πανηγυρικές, διάφορα πασαλήματα να το πω έτσι, καλοπροαίρετα κάποια, κάποια κακοπροαίρετα, κάποια υπερβολικά. Νομίζω ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας έκανε στοιχειώδες. Πάτησε το αναγκαίο γκάζι το οποίο έπρεπε να πατήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρετε, και ίσως να τα λέω αυτά. Γιατί? Γιατί αν έχω κάτι εγώ, ένα πολύ πολύ μικρό προνομιακό λιθαράκι, είναι να αποτελώ ένα από εκείνα τα πρόσωπα που γράψαμε πρώτα στην Ελλάδα, στον ελληνικό τύπο, και δεν αναφέρομαι γράψαμε σε μια κουβέντα στο Facebook ή μια ανάρτηση στα social media. Μέσα από την δραστηριότητά μου όλα αυτά τα χρόνια, από τα μέσα του 2024, ήδη, από τις αρχές βασικά θα έλεγα του 24, από τις αρχές, ναι. Από τις αρχές, βεβαίως. Ακόμα όταν είχε προκύψει εκείνο το περιβόητο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, επί προεδρίας του Στέφανου Κασελάκη, εκείνος ο κακός ο χαμός, η παρέβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο με εκείνη την ανοιχτή επιστολή περί των συνεδριακών διαδικασιών. Από τότε και νωρίτερα, μέσω των site τότε του Φάρος, pavlakos4.gr και αργότερα και μέχρι σήμερα με την One Voice και το facebook.gr, είχα γράψει από τότε για το υπαρκτό, αληθινό και σταδιοδρομημένο, να το πω έτσι, σενάριο πολιτικής ψηφοφορίας του Αλέξη Τσίπρα. Και πάω πίσω, ξέρετε, στο ήδη, να το πω έτσι, στα Χριστούγεννα του 23, που ήμουν και σε μια άλλη πόλη, θυμάμαι και με το διάστημα, επαγγελματικά δραστηριοποιούμενο σε μια άλλη πόλη της Νοτιοελλάδος, όταν είχα πρωτογράψει για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Όταν είχα πρωτογράψει για το Ινστιτούτο, όταν είχα πρωτογράψει, τα οποία, ξέρετε, δεν τα έβγαλα το μυαλό μου, ούτε από την κοιλιά μου. Ήρθανε μέσα από κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση, μια στοιχειολόγηση των πληροφοριών και μια διαδικασία. Όταν ο Σπύρος ο Δέδογλου είχε γράψει για την Επινέ, στα πρότυπα του Φρανσουά Μιτεράν. Όλο αυτό τότε που συντάχθηκε και γράφτηκε έγινε με μια σταχυολογημένη μέθοδο, με ένα σταχυολογημένο ρεπορτάζ, με προσεκτικές κουβέντες, λέξεις και διατυπώσεις, με προσεκτικές ανακοινώσεις και όλο αυτό παράλληλα με πληροφόρηση η οποία έρχονταν με το σταγονόμετρο. Ξέρετε, ήδη από τότε αντιμετώπιζα ένα σκεπτικό και ένα αφήγημα απέναντί μου. Θεωρώ ότι δεν ήμουν ο πρώτος, ήμουν από τους πρώτους στην Ελλάδα πολιτικούς συντάκτες οι οποίοι έγραψαν για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Εγώ δεν έγραψα ότι ο Αλέξη Τσίπρας τότε, και το έλεγα, ξέρετε, και όταν με ρωτούσαν σε διάφορες συνεντεύξεις, σε διάφορες τοποθετήσεις, δεν έλεγα ότι ο Αλέξη Τσίπρας θα επιστρέψει την άλλη Παρασκευή. Έλεγα ότι θα επιστρέψει μόλις κάποια πράγματα μπουν σε μια σειρά και κάποια πράγματα πάρουν κάποια δική τους ροή. Τώρα αυτό το πράγμα έγινε. 3,5 χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά έγινε. Θυμάμαι τότε και το διάστημα μου γράφανε, μου στέλνανε και μηνύματα, απαντούσανε στα κείμενά μου στα social media με σχόλια από κάτω. Είχα και προσωπικές νήξεις, θυμάμαι, από διάφορους συναδέλφους του χώρου. Λάμπρο βλέπει όνειρα, πού τα μαθαίνεις αυτά, αποκλείεται, το κεφάλαιο Τσίπρας τελείωσε, δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ, άστο τι ασχολείσαι, γιατί. Κάποιοι καλοπέρατε μου είπανε φέρνεις σε δύσκολη θέση τον πρώην πρωθυπουργό, διάφορα. Εγώ τήρησα αυτό το σταγονόμετρο πληροφόρησης και αυτό το οποίο έκρινα και θεωρούσα εγώ με δημοσιογραφική και διοντολογική διαφάνεια. Και να φτάσουμε στο σήμερα, από το 23 στο 26. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ είχα μια συνέπεια. Και δεν είχα μια συνέπεια απλά και μόνο στο να γράφω σταθερά περί της πολιτικής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της παρουσίας του ως μόνη εναλλακτική, ως πόλο της επόμενης μέρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ ασκούσα την κριτική για το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Κάποια πράγματα έγιναν, κάποια πράγματα δεν έγιναν. Πολλά από όσα είχα προτείνει δεν έγιναν. Τι να πεις όμως τώρα. Τι να πω και τι να κάνω, δεν υπάρχει λογική. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο σήμερα λοιπόν, όπου έχουμε πλέον το διάφανο του πράγματος. Ίσως κάποια στιγμή ξέρετε αν αυτά τα οποία λέγονται δημοσιογραφικά βραβεία στην Ελλάδα, αν λειτουργούσανε με κάποια πιο δυτικά πρότυπα, να το πω έτσι. Γιατί καμπαρώνουμε ότι θέλουμε να ανήκουμε στη Δύση. Ίσως θα έπρεπε κάποιος να θέσει εγώ κάποια υποψηφιότητα. Λέμε τώρα ιδεατά. Τώρα θα μου πεις καλά, τρίτη πρωί, Πούλιτζερ ζητάς εσύ. Άξι, συζήτηση κάνουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα. Μπαίνω λοιπόν τώρα στο τεχνικό κομμάτι από τα λεγόμενα τα οποία έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του Γαλάνδρη. Είπε κάτι, είπε πολλά βασικά ο Αλέξης Τσίπρας. Μίλησε για το σπόρο. Το σπόρο το οποίο σφυτεύτηκε πέρσι τον Νοέμβριο στο Παλάς, στην πρώτη παρουσίαση της Ιθάκης, στο θέατρο Παλάς στην Αθήνα, και το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε για περίπου ένα χρόνο ανά τη χώρα και τα όσα υπόθηκαν. Την επίκληση που έκανε τότε ο Αλέξης Τσίπρας για τις επιτροπές αυτοργάνωσης και τις πρωτοβουλίες πολιτών για την αναζήτηση του προοδευτικού χώρου, οι οποίες έτρεξαν όλους τους μήνες οι οποίοι πέρασαν, οργανώθηκαν εξαιρετικές πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες κάνουν ένα εξαιρετικό έργο, αυτό που έγινε στο Χαλάνδρη χθες ήταν πραγματικά υποδειγματικό. Η εκδήλωση που έγινε πριν δύο μήνες περίπου στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης από την Πρωτοβουλία Πολιτών για την Ανασύσταση του Πρωτοβουλικού Χώρου, ήταν και αυτή εξαιρετική. Με καλεσμένο και ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα, μία ημέρα ουσιαστικά πριν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη για την παρουσία της Ιθάκης. Όλα αυτά ήταν εξαιρετικά. Γίνονται πάρα πολύ καλές δουλειές και στην Αχαΐα γίνονται εξαιρετικές δουλειές. Στην Επιτροπή Αυτοργάνωσης στην Πάτρα. Στον Εύρο γίνεται εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Θέλω δηλαδή να πω το εξής και θα το πω, ξέρετε, όσο πιο αραχνοήφαντα γίνεται. Οι επιτροπές αυτοοργάνωσης, για τις οποίες αναφέρθηκε πάλι ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ, ήταν μια δική του επίκληση, μια δική του παρότρεση. Ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε, λειτουργήσε και συνεχίζει να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Είναι κάτι θεμελιώδης και πάρα πολύ πετυχημένο. Λοιπόν. Από εκεί και μετά, θα πρέπει να έχουν, θεωρώ, στο συνεργατικό επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, πέριξ αμαλίας, δεν ξέρω. Ένα μεγαλύτερο, θα έλεγα, σεβασμό σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν αυτές τις επιτροπές αυτοοργάνωσης και πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν το οργανωτικό κομμάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της προσφοράς, γιατί προσφέρουν ανιδιοτελώς, να αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο σεβασμό και με μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Όπως και από την άλλη, αν θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να προχωρήσουν στην πρώτη γραμμή, να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τις πρωτοβουλίες. Και όχι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέσει ενστάσεις σοβαρές, οι οποίες, ξέρετε, τις χαρακτηρίζω πολύ ελαφρά ως ενστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει πολύ σοβαρά πράγματα με αρνητική διάσταση για τις πρωτοβουλίες και τις οργανώσεις πολιτών. Και οι οποίοι σήμερα δυστυχώς, για κάποιο λόγο, πλασάρονται ως πρώτα βιολιά για το νέο πολιτικό φορέα της επόμενης μέρας σε επίπεδο ψηφοδελτίων. Δεν θα το ανοίξω παραπάνω. Πραγματικά δεν θα το ανοίξω παραπάνω. Αλλά κάπου να μην τα μπερδεύουμε. Τα έχουμε μπερδέψει ήδη αρκετά, ξέρετε. Δεν χρειάζεται να μπερδέψουμε περισσότερο. Όπως και επίσης, για εδώ και τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να υπάρξει μία αξιολόγηση όσων μπαίνουν στην πρώτη γραμμή και ένα ξεσκαρτάρισμα όσων έρχονται εκ νέου σαν πολιτικοί αλεξιπτωτιστές, ότι ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τα 2-3 χρόνια που εγώ απουσίασα πολιτικά ήταν εκεί μαχητές στην πρώτη γραμμή και περιμένανε τα δικά μου μεντέμια, να το πω έτσι. Τους δικούς μου μετατοφόρους για να πάρουν το πολιτικό όπλο και να γυρίσουν τον πολιτικό αγώνα. Και ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν γυρολόγοι και με είχαν αμφισβητήσει κιόλας. Και οι οποίοι έρχονται σήμερα πάλι ως πολιτικοί αλεξιπτωτιστές και παίρνουν και θέση, δυστυχώς. Δεν το ανοίγω παραπάνω. Δεν το ανοίγω παραπάνω γιατί έχω να πω πάρα πολλά και νομίζω να τα πω θα μετανιώσω και δεν χρειάζεται επί του παρόντος τουλάχιστον. Είναι λεπτές οι καταστάσεις και σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η προοδική παράταξη, ο προοδικός κόσμος έχει βάλει μπροστά τις προσδοκίες του και πρέπει επιτέλους κάτι να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Αλλά με πιο σωστό τρόπο. Αυτό. Είναι και μισή, πάμε στο διάλειμμά μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο από το διάλειμμά μας για να συζητήσουμε την γεωπολιτική σκακέρα, τα διεθνή ζητήματα που τρέχουν με το Ιράν αλλά και με το ντρόουν της Λευκάδας. Θα έχουμε τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων, τον κύριο Λικούργο Γιακάκο, να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή Σου. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Flash 99,4. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
16: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
17: Μπάζα.
16: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
18: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
19: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
20: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
21: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Flash 99,4 κουμπί από τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρο Παδή. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thursday.gr με το ανανεωμένο layout μα. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε τι λήψει. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τι τοπικέ ειδήσει. Πάμε μέχρι να συνδεθούμε τον κύριο Γιακάκο. Πάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το χρονογράφημα τη One Voice.gr. Σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά είναι One Voice. Η Ελλάδα τη διαφορά και τη κυβερνητική αλαζονία. Η κατάσταση της χώρας με το Μητσοτάκη έχει ξεφύγει και αυτό είναι κάτι που ούτε να κρυφτεί μπορεί πλέον, ούτε να ξεπεραστεί έτσι εύκολα με οποιαδήποτε επικοινωνικά πυροτεχνήματα. Η χθεσινή δημοσκόπηση Σάλκο που παρουσίασε ο Α δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνίες. Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο κράτος δικαίου καταραίει. Οι πολίτες βλέπουν διαφθορά και κυβερνητικές επανεμβάσεις παντού. Δεν τα λέει αυτά ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ούτε κάποιο αντιπολιτευόμενο ΜΜΕ. Τα λέει ο λαός. Το 82% των πολιτών θεωρεί πως η διαφθορά αποτελεί βασικό εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Ενώ το 70% βλέπει κυβερνητικές παρεμβάσεις και το 68% αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Πρόκειται για ποσοστό πολιτικής απονομοποίησης που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει το μέγαρο Μαξίμου. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι το 72% δηλώνει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα, ενώ μόλις 24% πιστεύει το αντίθετο. Παράλληλα, το 78% θεωρεί ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται το ίδιο για όλους, αποτυπώνοντας μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση. Το πλέον ισχυρικό για την κυβέρνηση είναι ότι η κοινωνική διαμαρτυρία αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν πως βρίσκονται σε τροχιά διαμαρτυρίας, ενώ ακόμα και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται να μετακινούνται πολιτικά. Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν παραπέμπει απλώς σε κυβερνητική φθορά, αλλά σε βαθιά κρίση αξιοπιστίας του ίδιου του συστήματος εξουσίας. Και αυτό, ας μην γελιόμαστε, είναι έργο Μητσοτάκη. Καμένη γη θα αφήσει πίσω του. Χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά από την onevoice.gr με τίτλο «Η Ελλάδα της διαφθοράς και της κυβερνητικής αλαζονίας». Πολλά τρέχουν τώρα. Ένα εξ αυτών είναι και το κομμάτι που έχει να κάνει με την οικονομία. Το γράφει εδώ η One Voice στο σημερινό της. Ο κίνδυνος θα δούμε πληθωρισμό 6% το Μάιο τον Ιούνιο. Έχει ενδιαφέρον, θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε στη σύνδεσή μας με τον κύριο Γιακάκο, διδάκτορα διεθνών σχέσεων του Παντή Πανεπιστημίου, τον οποίο και καλημερίζω. Κύριε Γιακάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Λάμπρο Παπαδί, τι κάνουμε.
0: Πολύ καλά. Από την εξωτική καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη.
1: Χαιρετώ με μεγάλη αγάπη την υπέροχη συμπρωτεύουσα με τους καταπληκτικούς ανθρώπους.
0: Λικούργο, να ξεκινήσουμε, να πάμε λίγο στο Ιόνιο, να πάμε λίγο στα Επτάνησα, τα οποία 21 Μαΐου του 1864, σε λίγες μέρες από τώρα, εντάχθηκαν στην ελληνική επικράτεια. Η περιβόητη ιστορία με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο είχε και εκρηκτικά πάνω, τα οποία ενεργοποιούνταν με κάποιον πυροκροτητή, δηλαδή ίσως και παραλίγο από τους ψαράδες, οι οποίοι ανέβηκαν πάνω με το καλέμι και προσπαθούσαν να δουν τι είναι, δεν θερμίσαμε για κάποια θύματα. Δηλώσει του κυρίου Δένδια το Σάββατο από το προσένα της Νέας Δημοκρατίας περί μη ελληνικών χωρικών υδάτων. Το Google Map λέει κάποια άλλα πράγματα για το ακροτήρι Βασιλική. Τι ακριβώς είναι σε γεωπολιτικό επίπεδο, Λικούργο?
1: Η Λευκάδα είναι εξωτικό νησί ούτως ή άλλως, οπότε όντως δεν μοιάζει με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ίσως αυτό ήθελε να αναδείξει ο Υπουργός Εξωτερικών, να αναδείξει την ομορφιά της με έναν έμεσο τρόπο. Από εκεί και πέρα, τώρα για να πάμε στο διατάφτα, το περιστατικό στη Λευκάδα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη περίεργο συμβάν της επικαιρότητας, γιατί εδώ έχουμε κάτι πολύ σοβαρότερο. Ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο μέσο στρατιωτικού τύπου, πορτωμένο με εκρηκτικά, που εντοπίζεται κοντά σε ελληνική ακτή, πιθανώς μέσα στα θαλάσσια σπηλιά ή καρφωμένο στα βράχια με τη μηχανή ακόμη σε λειτουργία. Ναι. Και εδώ πραγματικά, Λάμπρο, αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Δεν αρκεί να συζητάμε αν είναι ουκρανικής τεχνολογίας, αν είχε στόχο ρωσικό πλοίο ή αν συνδέεται με τον σκιώδη στόλο. Αυτά είναι σοβαρά, αλλά έρχονται δεύτερα. Το πρώτο ερώτημα είναι, πού βρέθηκε, αν βρέθηκε στη Λευκάδα, αν βρέθηκε στο ακροτήριο Δουκάτο, αν βρέθηκε μέσα σε σπηλιά ή σε βράχια της ελληνικής ακτής, τότε δεν μπορεί κανείς να μιλά επιπόλαια για εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Η διατύπωση έχει σημασία, διότι άλλο να πεις ότι το ντρόουν προήλθε από περιοχή εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, η εδαφική θάλασσα ή η αιγαλίτιδα ζώνης, είναι ίδια έννοια και οι τρεις αυτές έννοιες σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Και άλλο να πεις ότι αλλιεύθηκε εκτός της ελληνικής εδαφικής θάλασσας. Το πρώτο αφορά την προέλευση, το δεύτερο αφορά τη δικαιοδοσία. Και όταν μιλάμε για στρατιωτικό μέσο με κρηκτικά, μέσα ή δίπλα στην ελληνική ακτογραμμή, η δικαιοδοσία δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ο πυρήνας της κυριαρχίας μας. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα εδώ είναι επιχειρησιακό. Αν ένα τέτοιο μέσο χαμηλού ίχνους μπορεί να μοιάζει με μικρό σκάφος, με ταχύπλο ή ακόμη και να καλύπτεται μέσα στη θαλάσσια κίνηση αναψυχής, τότε έχουμε ένα νέο πρόβλημα ασφάλειας που προκύπτει και μάλιστα πολύ σοβαρό. Δεν αρκούν τα κλασικά ραντάρ, δεν αρκεί η παλιά λογική επιτήρηση. Χρειάζεται ένα νέο δίκτυο θαλάσσιας επιτήρησης με αισθητήρες, drones, δορυφορική εικόνα, ηλεκτρονική παρακολούθηση, διασύνδεση λιμενικού με πολεμικό ναυτικό, με την ΕΕΠ και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Και εδώ έρχεται κάτι το οποίο το είχα προτείνει και για την Κρήτη, ναι, το νότια της Κρήτης, το προτείνω και για το Ιόνιο, η θέσπιση, η κήρυξη συνορεύουσα ζώνης. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σοβαρά στην ανακήρυξη και στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της συνορεύουσας ζώνης έως και 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, όχι ως σύνθημα, αλλά ως εργαλείο ελέγχου για τελωνιακές, μεταναστευτικές, υγειονομικές, κυρωτικές και ασφαλιστικές παραμέτρους, για να μπορεί να ελέγχει ύποπτες κινήσεις, τα μητρικά σκάφη, από πού δηλαδή μπορεί να έφυγε αυτό το drone και ξόκυλε στο ακροτήριο Δουκάτο, τις παράνομες μεταφορές, τις διαδρομές στους σκιώδους στόλους και πιθανές πλατφόρμες μεταφοράς μη επανδρομένων μέσων. Η Ευρώπη επίσης δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει. Δεν μπορεί για άλλη μια φορά να κοφεύει, διότι αν η Μεσόγειος γίνεται πεδίο επέκτασης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, τότε ο Ευρωπαϊκός Νότος χρειάζεται ευρωπαϊκή επιτήρηση να τεθεί σε λειτουργία το European Maritime Safety Agency, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοείας, το EMSA αλλιώς, το σύστημα Copernicus, το δορυφορικό, η Frontex και επίσης και η νέα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών. Να. Από εκεί και πέρα όλα αυτά πρέπει να περάσουν από τα χαρτιά στην πράξη. Και το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, Λαύρο. Η Ελλάδα στηρίζει αρχές, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο, το οποίο πρέπει να το έχει και ως μετωπίδα της. Αλλά δεν μπορεί να γίνει χώρος ανεξέλεκτων ειδικών επιχειρήσεων κανενός. Ούτε φίλου, ούτε συμμάχου, ούτε αντιπάλου. Η ελληνική θάλασσα δεν είναι επιχειρησιακός διάδρομος τρίτων και η κυριαρχία δεν μικραίνει επειδή δημιουργεί επικοινωνιακή αμηχανία. Και αναφέρομαι στις δηλώσεις του Υπουργού. Άρα το θέμα της Λευκάδας είναι προειδοποίηση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως... Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως μεμονωμένο περιστατικό, διότι θα είμαστε το λιγότερο αφελείς. Από εκεί και πέρα για μένα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καμπανάκι για τη νέα εποχή του ναυτικού πολέμου, ώστε να προλάβουμε την επόμενη κρίση πριν φτάσει ελληνικό λιμάνι, ελληνική ακτή ή ελληνικό τουριστικό προορισμό. Και από εκεί και πέρα και η Λευκάδα, επειδή είναι και το νησί μου, της εύχομαι πάντα να έχει διαφήμιση θετικού προσήμου. Την είδαμε και στα Trump files κιόλας, ότι και αγνώστε ταυτότητα επινάμενα αντικείμενα έπεσαν από πάνω. Ναι. Για ψυχαγωγία, έτσι να
0: αυτό είναι διαφορετικό. Λυκούργο, δεν θέλω να πω σε καμία συζήτηση συνωμοσιολογίας. Απλά προσπαθώ κάποια πράγματα να τα ρωτήσω για να στεκθέσω, γιατί τα γνωρίζεις καλύτερα. Πιστεύεις ότι δένει κάπως αυτή η ιστορία με ό,τι έχει να κάνει με κάποια ειδική μονάδα που υπάρχει στην Πρέβεζα, από ό,τι έχω διαβάσει, σε σχέση με την ναυσιπλοεία των drones?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι πολλά τα σενάρια. Ναι. Ένα σενάριο είναι ότι όντως είναι σκιώδης ότι ήταν ουκρανικής προέλευσης, ότι ήταν του ουκρανικού στρατού και ότι είχε σκοπό να χτυπήσει το σκιώδη ρωσικό έτσι ναυτικό στόλο. Άλλο είναι επίσης ότι πολλοί Ρώσοι έχουν κατοικίες στη Λευκάδα, νησιά.
0: Ο περιβόητος Σκορπιός. Ναι.
1: Ναι, είναι ο Σκορπιός, είναι και εκτός Σκορπιού, είναι και άλλοι που θα μπορούσαν να προτελούν στόχους. Άλλο είναι ότι μπορεί να ανήκει σε κάποια μαφία. Ναι. Καλή ώρα στην αλβανική μαφία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Σίγουρα,
1: σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να είμαστε ξέφρακο αμπέλι εμείς.
0: Προφανώς.
1: Μπορούμε να κάνουμε πολλά σενάρια. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να λειτουργούμε ως κράτος. Αν λειτουργήσουμε σωστά, θα μπορέσουμε και αν όντως επικαιροποιήσουμε το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερα το ζήτημα πραγματικά παράνομης διέλευσης τέτοιων αντικειμένων που σε αυτή τη νέα εποχή μας προκαλεί τεράστια ανασφάλεια και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί... Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ντρόν που βρέθηκε πραγματικά κατά τύχη και ευτυχώς που δεν ανατινάστηκε, σκεφτείτε τώρα να έχει ανατινάστηκε.
0: Θα είχαμε τέμπη στη θάλασσα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Οπότε τώρα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε και επίσης τη δράση του ελληνικού κράτους σε αυτό.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επίσης υπάρχει και κάτι να κάνω και μία μικρή έτσι πρόσθεση. Εάν έχει βρεθεί μέσα σε σπηλιά και όχι στην ακτογραμμή, mm-hmm. από εκεί που μετριούνται οι γραμμές βάσης για να έχουμε αιγυαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα, αν είναι πριν από αυτές τις γραμμές βάσης, όπως δηλαδή μέσα σε μια σπηλιά, αυτό θεωρείται εσωτερικά ύδατα της χώρας. Δηλαδή εκεί απαγορεύεται και η αυλαβής διέλευση.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ
1: σημαντική. Είναι σημαντική παρατήρηση.
0: Πολύ σημαντική η λεπτομέρεια.
1: Ναι,
0: πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση συνεχίζει να βαλτώνει και θα μπούμε σε μια φάση χρονική, τουλάχιστον θεωρώ εγώ, να χρονίσει όπως το ρωσοκρανικό και η υπόθεση του Ιράν. Τέθηκαν ζητήματα εκ μέρους της Τεχεράνης περί οικονομικής αποζημίωσης, πολεμικών αποζημιώσεων. Ένα ακόμα τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Φαίνεται να μην απαντάτε και αυτό. Θέτουν ζητήματα στο Κογκρέσο Δημοκρατική για το πλωστάσιο το πολεμικό των ΗΠΑ που αδειάζουν κατά πολύ αποθήκες, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Θέτει και ζητήματα η Ευρώπη που ζητάει όπλα από τις ΗΠΑ για να συνεχίσει κάπως το μέτωπο στην Ουκρανία. Σε τι φάση βρισκόμαστε με το Ιράν, Λιγουργό?
1: Ζήτησε και 40% ο Χέγκσεθ έγκρισε από το Κογκρέσο για να νομίζω στα 1,5-3%. Τώρα τα κονδύλια για τα εξοπλιστικά την επόμενη χρονιά, κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται με τεράστιο σκεπτικισμό όχι μόνο από τους Δημοκράτες αλλά και από τους Ρεπουμπλικανούς, διότι αυτά τα κονδύλια θα φύγουν από άλλα κρίσιμα κοινωνικής έτσι, σημασίας για τις ΗΠΑ. Βλέπουμε τώρα έτσι, για να έρθουμε τώρα στο θέμα το συγκεκριμένο, τι γίνεται στον τρίτο πόλεμο του κόλπου, ότι η εκεχηρία δεν πέθανε αλλά πλέον αναπνύει με μηχανική υποστήριξη. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε φτάσει σε χρονικό διάστημα η εκεχηρία ως ότι το πρώτο σκέλος των πολεμικών επιχειρήσεων, χωρίς να έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η τελευταία εξέλιξη δείχνει ότι πραγματικά η εκεχηρία ΗΠΑ-Ιράν βρίσκεται στην πλέον αδύναμη στιγμή της. Ο Τραμπ είδαμε ότι χαρακτήρισε την ιρανική ανταπάντηση στην αμερικανική πρόταση απαράδεκτη, σχεδόν την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη δεν απάντησε στην ουσία του αμερικανικού σχεδίου. Και ποια είναι η ουσία? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λάμπρο, θέλουν να συνδέσουν το άνοιγμα του Ορμούς με την άρση της πίεσης με σοβαρές δεσμεύσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα. Από την άλλη, το Ιράν προσπαθεί να κάνει το αντίθετο. Λέει πρώτα τέλος του πολέμου, του αποκλεισμού, πρώτα ασφαλής διέλευση, πρώτα τέλος των εχθροπραξιών και τα πυρηνικά όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι το κέντρο της σύγκρουσης.
0: Και το Ισραήλ με τον κύριο Νετανιάχου μόλις προθέσει συνέντευξη είπε μπαίνεις και το παίρνεις απλά.
1: Ακριβώς, θα έρθω και σε αυτό. Άρα δεν διαφορούν μόνο στους όρους, διαφορούν και στη σειρά των όρων.
0: Να.
1: Και στη διπλωματία η σειρά πολλές φορές είναι η ουσία. Το Ιράν δηλαδή θέλει να μεταφέρει το πεδίο από το ουράνιο στο Ορμούζ, γιατί το Ορμούζ έχει γεωγραφικό μοχλό, έναν μοχλό τον οποίο εάν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ, δεν θα υπήρχε στη φαρέτρα του Ιράν. Και από την άλλη είπα και το Ισραήλ θέλουν να κρατήσουν το πυρηνικό στην κορυφή, γιατί εκεί βρίσκεται η μακροπρόθεσμη απειλή.
0: Να.
1: Γι' αυτό όπως είπες και πριν, οι δηλώσεις Νετανιάχου έχουν σημασία. Το Ισραήλ λέει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει όσο υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο, όσο υπάρχουν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, όσο υπάρχουν βαλιστικές δυνατότητες και ιρανική πληρεξούση. Δηλαδή ο Νετανιάχου Λάμπρο δεν μιλά για διαχείριση της κρίσης, αλλά για εξουδετερώση της απειλής. Την ίδια ώρα όμως ο κόλπος αρχίζει να πληρώνει τεράστιο τίμημα. Το Ορμούς δεν είναι μόνο πετρέλαιο, είναι τουρισμός, αερομεταφορές, τράπεζες, logistics, εμπιστοσύνη. Βάσει στην εμπιστοσύνη κιόλας ήρθαν και όλες οι επενδύσεις. Οπότε αν αυτή η κατάσταση τραβήξει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, η ζημιά δεν θα είναι απλώς προσωρινή, θα αρχίσει να γίνεται βαθιά διαστρωτική. Άρα το ερώτημα της επόμενης μέρας είναι απλό. Θα υπάρξει συμφωνία που θα άνοιξει πραγματικά το Ορμούς και θα αγγίξει σοβαρά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ή θα έχουμε μια μισή ειρήνη με κλειστή θάλασσα, ακριβό πετρέλαιο και ενδεχομένως νέα έκρηξη που να περιμένει στη γωνία. Γιατί αν το Ορμούς ανοίξει μόνο με ιρανικές εξαιρέσεις και πολιτικές άδειες, τότε δεν έχουμε ελεύθερη νοσηπλοεία. Έτσι, ούτε δίκαιο της θάλασσας που είναι και διεθνές εθνικό δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνει κλειστό το στενό του Ορμούς. Έχουμε όμως, θα έχουμε μια θεσμοποίηση του εκβιασμού και αν το ουράνιο μείνει άθικτο, τότε δεν έχουμε τέλος του πολέμου, έχουμε απλά αναβολή της επόμενης σύγκρουσης. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να μείνει το στενό του Ορμούς, τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων. Και στο καθεστώς των διεθνών στενών και τα πλοία και τα αεροσκάφη πρέπει να κινούνται συνεχώς. Αυτό δεν μπορεί κανένα παράκτιο κράτος να το εμποδίσει στα γεωγραφικά στενά που υπάγονται στο λεγόμενο transit passage που είναι στενά διεθνούς ναυσιπλοείας. Και το Ιράν και το Ομάν αυτό που δικαιούνται, γιατί είναι οι δύο χώρες οι οποίες είναι έτσι από τις δύο ακτές των στενών.
0: Στις δύο όχθες, ναι.
1: Στις δύο όχθες. Μπορούν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να επιβάλλουν μέτρα για τη ρύπανση φορολογικού τελωνιακού χαρακτήρα και για την ασφαλειά τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν κανένα δικαίωμα παρακόλουθησης της διεθνούς ναυσιπλοείας. Αυτά, όλας όποιος ακροατής θέλει, τον παραπέμπω στο άρθρο 38, 42 και 44 τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που είναι και εθνικό δίκαιο, άρα είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέ για όλους. Και το Ιράν επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι έχει υπογράψει το Δίκαιο των Συνθήκων της Γέννης.
0: Να.
1: Οπότε τι λέει το άρθρο 18 του Δικαίου των Συνθήκων? Ότι κάθε κράτος πρέπει να έχει τουλάχιστον καλόπιστη συμπεριφορά σε μία σύμβαση την οποία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει. Το Ιράν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αλλά δεν την κύρωσε. Οπότε μέχρι να κάνει μία καταδικαστική, έτσι, μέχρι να αποχωρήσει, παρότι δεσμεύεται και από το εθνικό δίκαιο, πρέπει και λόγω του δικαίου των συνθηκών να δρά καλόπιστα. Από εκεί και πέρα το πυρηνικό πρόγραμμα είναι αυτό που θα δώσει ένα πολιτικό endgame στον Τραμπ. Ένα τελικό παίγνιο για να δικαιολογήσει όλο αυτό το κακό χαμό που έχει γίνει στο τρίτο πόλεμο του κόλπου.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Λυκούργο. Ξεκινήσαμε από εκεί, θα πούμε στην Τεχεράνη. Αυτό το έγινε, θα ελέγξουμε εμείς το Ορμούς και θα βάλουμε εμείς τέλος εμείς τους Ιρανούς. Τώρα ξαφνικά έχουμε πάει σε μια διαδικασία, παιδιά, ελάτε ξανά να μιλήσουμε. Πιστεύεις ότι ήταν μια εν μέρη ήττα αυτή γεωπολιτικο-στρατιωτικά των ΗΠΑ?
1: Βεβαίως και ήταν, δυστυχώς. Διότι η νίκη εδώ μετριέται πολιτικά. Στρατιωτικά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πετύχαν εκπληκτικούς στόχους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με την ασύλληπτη έτσι, στρατιωτική τους υπεροχή. Έτσι εξουδετερώσανε τον επικεφαλή, τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ και πόσους άλλους στρατιωτικούς. Χτυπήσανε με χειρουργική ακρίβεια πάρα πολλούς στόχους, αλλά αυτό δεν έφερε την νίκη. Διότι υποτιμήσανε τη γεωγραφία.
0: Ναι.
1: Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο θυρωρό των στενών, ό,τι χειρότερο μπορούσε για όλους η Λίβυν να συμβεί. Το καθεστώς δεν εξουδετερώθηκε, δεν βγήκε ο κόσμος στους δρόμους να το ρίξει, δεν υπήρχε έτοιμη εναλλακτική. Το καθεστώς μετακύλησε από κάτι θεοκρατικό σε κάτι πιο στρατιωτικό, σκληρό, έτσι και να δημιουργήσω λαύρο και λίγο νεολογισμό, κάτι πιο φρουρικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απέναντί μας οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, μάλλον δεν έχουν απέναντί τους μία δημοκρατία. Το καθεστώς το νοιάζει να επιβιώσει. Αυτό είναι που έχει ως κύριο στόχο του. Και ήταν κάτι που προετοιμαζόντουσαν καιρό να το κάνουν. Από εκεί και πέρα το καθεστώς πώς το χτυπάς, γι' αυτό και όλα στο Τραμπ έκανε ναυτικό αποκλεισμό. Το καθεστώς έχει τρεις μορφές εσόδων. Το ένα είναι οι εξαγωγές του πετρελαίου, το άλλο είναι ο έλεγχος όλων των παράνομων καρτέλ εκεί, τα οποία είναι πολύ πιο ισχυρά από οποιαδήποτε άλλα καρτέλ στον κόσμο, και ο έλεγχος της πρωτογενής βιομηχανίας μέσα στο Ιράν. Για να στραγγαλίσει λοιπόν ο Τραμπ την οικονομία των φρουρών της Επανάστασης, αυτό που έκανε ήταν να κάνει ναυτικό αποκλεισμό. Ο ναυτικός αποκλεισμός, ναι μεν έχει κάποιες συνέπειες, παρότι υπάρχουν και γύρω στα 100 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου έξω από τα στενά του Ορμούς, σε πλωτές πλατφόρμες ανοιχτά της Μαλαισίας και της Κίνας, που μπορεί να τους δώσουν οξυγόνο εάν όλα λειτουργήσουν ρολόι για 6 μήνες περίπου. Από την άλλη έχει και το χερσαίο εμπόριο με την Κίνα, 1,8 εκατομμύρια βαρέλια. Οπότε και ο Τραμπ γνωρίζει ότι η Κίνα θα διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στο να μπορέσει να πάει σε μια εκεχηρία. Αλλά η Κίνα δεν θα το πουλήσει δωρεάν, δεν θα πουλήσει δωρεάν τις υπηρεσίες.
0: Τι θα ζητήσει, πιστεύεις?
1: Σίγουρα θέλει συνεργασία με την Boeing, γι' αυτό και όλα θα πάνε και επιχειρηματίες στελέχη της Boeing μαζί με τον Τραμπ. Θα ζητήσει άρση των δασμών, θα ζητήσει πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια.
0: Θα ζητήσει λίγο Ταϊβάν.
1: Θα ζητήσει, βεβαίως, θα σου πω, θα ζητήσει πρόσβαση σε έτσι σπάνιες προηγμένες τεχνολογίες των ΗΠΑ και κάποια δήλωση για την ανεξαρτησία ή μάλλον για τη μη ανεξαρτησία.

0: πυρηνικό. Το μορατόριο της πυρηνικής ενέργειας. Τι θα γίνει με την πυρηνική ενέργεια? Θα παγώσει για 20 χρόνια που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για 5 χρόνια, για 20 χρόνια που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για 5 χρόνια που θέλει το Ιράν. Ενδεχομένως εκεί μπορεί να το βρούμε κάπου στη μέση, στα 12 χρόνια, άντε 15. Το μεγαλύτερο ακόμα αγκάθι είναι το, αυτή η λεγόμενη πυρηνική σκόνη, όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ, τα ήδη τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται στο 60% αυτή τη στιγμή επεξεργασίας. Για να το κάνω έτσι πιο ξεκάθαρο στους αγαπητούς μας ακροατές, το ισότοπο του ουρανίου, αν επεξεργαστεί περαιτέρω από το 60% πάει στο 90%, πλέον έχει πυρηνικά όπλα. Και με τα 440 κιλά ουρανίου, τα οποία δεν ξέρουμε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο Ιράν, αν βρίσκονται στο Ισφαχάν, στην Νατάν, στο Φόρντο, αν τα έχουν πάρει όλα μαζί, είναι λίγο άγνωστο που βρίσκονται. Αλλά αυτά τα 440 κιλά, τα οποία είναι επιβεβαιωμένα ότι είναι στο 60% μέσα στο Ιράν, μπορούν να παράξουν 10 με 12 πυρηνικά όπλα, 10 με 12 πυρηνικές βόμβες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κάνουν κατάσχεση. Το Ιράν αρνείται. Αν το πετύχει αυτό ο Τραμπ, τότε θα έχει ένα πολιτικό endgame, ένα τελικό παίγνιο, ένα πολιτικό στόχο να πει ότι έγινε όλη αυτή η επιχείρηση, ξοδευτήκαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια δολάρια και όλος ο κόσμος υπέφερε, διότι το στενό του Ορμούς αποτελεί έναν παγκόσμιο βραχίωνα της ροής της οικονομίας, της ενέργειας, των αγαθών γενικά. Αλλά πλέον το Ιράν δεν έχει πυρηνική βόμβα. Αυτό θα είναι μια ήττα για το καθεστώς, μια νίκη όμως για τις διαπραγματεύσεις και την ειρήνη. Επίσης θα δεχτεί το καθεστώς να μπουν άμεσα επιθεωρητές για ελέγχους. Και αυτό είναι ένα γκρίζο σημείο. Από την άλλη, θα πρέπει όμως και ο Τραμπ να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στο Ιράν. Να άρει κάποιες κυρώσεις, να έχει πρόσβαση στα δισεκατομμύρια δολαρίων παγωμένων κεφαλαίων τόσων ετών το Ιράν, για να μπορέσει έτσι να αναστηλωθεί.
1: Θα δώσει πολεμικές αποζημιώσεις.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει οι αποζημιώσεις να περνάνε από το Ορμούζ. Θα πρέπει σίγουρα να γίνει μια διαπραγμάτευση. Θα πρέπει όλοι κάτι να πάρουν και όλοι κάτι να δώσουν. Σε κάθε περίπτωση η Αμερική πρέπει να δώσει, πρέπει να δώσει μερική άρση των κυρώσεων. Το Ιράν θα πρέπει να παραδώσει το υλικό που έχει ήδη του εμπλουτισμένου ουρανίου και να δεχτεί ένα μορατόριουμ για πάγωμα γενικά οποιασδήποτε πυρηνικής του δραστηριότητας. Και άλλο ένα μελανό σημείο είναι με ποιον τελικά διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Διότι από τη μία βλέπουμε ότι είναι η φρουρή της Επανάστασης, ο επικεφαλής τους, ο Αχμάντ Βαχίδη, ο οποίος είναι πιο σκληροπυρηνικός από τους δύο προηγούμενους, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις, ο οποίος μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος ευθύνεται για την δημιουργία της Χεζμπάλα και όχι μόνο, θεωρείται και ένας από τους ανθρώπους που είχαν επικηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικό ύποπτο για τη βομβιστική επίθεση στην εβραϊκή συνοικία στην Αργεντινή τη δεκαετία του 90. Φαίνεται ότι ο Βαχίδη από την άλλη δίνει εντολές και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραχτσή. Και από την άλλη έχουμε τον Γκαλιμπάφ, που ήταν παλιά διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος έχει και ο ίδιος προσωπικά συμφέροντα πολιτικά που τον συμφέρει να πάρει τα πάνω της η βιομηχανία στο Ιράν, άρα να αρχίσει να λειτουργεί και ως κράτος πάλι. Αλλά και ο πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, εκείνοι θέλουν μια πολιτική λύση. Δηλαδή, θέλουν μια λύση στην οποία να μπορέσει να εισρεύσουν κρίσιμα κεφάλαια για να μην καταρρεύσει το κράτος. Οι φρουροί της Επανάστασης από την άλλη θέλουν να επιβιώσει το καθεστώς και τα θέτουν όλα τα θέματα σαν μια συμφωνία πλαίσιο. Δεν υποχωρούν δηλαδή πουθενά, ειδικά το πυρηνικό πρόγραμμα το θεωρούν προμετωπίδα έτσι της δυναμικής τους. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή
1: και να κλείσουμε
0: το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που ουσιαστικά διοικεί στο Ιράν, το

0: δωδεκαμιλές. Οι περισσότεροι είναι βετεράνοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί που είχαν υπηρετήσει στον Οκταετή πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Και από ό,τι φαίνεται ο Μοτζντάμπα Χαμενεΐ είτε δεν υπάρχει, είτε δεν είναι ικανός να ασκήσει τα καθήκοντά του και φαίνεται ότι το χρησιμοποιείται προσχηματικά. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσουμε, η κρίση τώρα δεν κρίνεται από το αν θα υπάρξει ένα χαρτί συμφωνίας, κρίνεται από δύο πράγματα. Αν το Ορμούς θα ξαναγίνει διεθνές στενό ελεύθερης ναυσιπλοείας και αν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα περιοριστεί πραγματικά. Χωρίς αυτά δεν θα έχουμε ειρήνη, θα έχουμε μια κεχηρία σε μηχανική υποστήριξη, αγαπητέ Λάμπρο, και έναν πόλεμο που απλώς περιμένει την επόμενη αφορμή.
1: Λιγούρκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα στο Flash. Διαφωτιστικότατος και εύστοχος όπως πάντα. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε με το μέτωπο το ρουσοκρανικό, γιατί και εκεί πρέπει να το αναλύσουμε κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, στη διάθεσή σου πάντα.
1: Με μεγάλη χαρά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Πήραμε και 5 λεπτά παραπάνω στην κουβέντα μας με τον Λυκούργο. Νομίζω είχαμε καιρό να τα πούμε και ήταν πολύ εύστοχο αυτά τα οποία μας είπε. Ο διδάκτορ διεθνών σχέσεων, κύριος Λυκούργος Γιακάκος από το Πάντι Πανεπιστήμιο, για σε σχέση με το Ιράν αλλά και σε σχέση με το περιβόητο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Πάμε για αύριο. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, εδώ στο Flash 94, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάβρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1, μια συνεργασία του Flash 94 με την εφημερίδα One Voice και το θέστε.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης Αθήνα-Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτος στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν αίσχες των πολιτικών αρχηγών, με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα πεζό 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και αγγλική συχνότητα του Flash 9,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις τελευταίες μέρες μόνο από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει μια γνωστή βλάβη στο πομπό που μέσα στη βδομάδα έχουμε ενημερωθεί από τους τεχνικούς ότι θα έχει αποκατασταθεί. Ελπίζουμε, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που παραπονιέται, που δεν παρακούει μέσα από τα ερτζιανά τις εκπομπές του Flash. Πάμε πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Το τρένο φεύγει στις 8», αυτό καταπληκτικό τραγούδι σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, μουσική Μίκη Θεοδράκη και η πρώτη ερμηνεία Μαρία Δημητριάδη. Συνηθίζω να ξεκινάω την επόμενη εκπομπή από το τελευταίο τραγούδι της προηγούμενης, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί θέλω να τα ακούτε στο σύνολο. Τα ξέρετε βέβαια, τα γνωρίζετε. Είμαι βέβαιος ότι σας αρέσουν όταν τα ακούτε και τα ξανακούτε αυτά τα τραγούδια, ειδικά σε αυτό το θόρυβο και σε αυτή την ασχήμια των τελευταίων χρόνων που η βιομηχανία της μουσικής πλασάρει και πουλάει κυρίως στους νέους ανθρώπους. Πάμε γρήγορα, γιατί είναι πολλά τα θέματα σήμερα της πολιτικής επικαιρότητας, τα οποία έχουν βάθος όμως, δεν απλά γεγονότα. Και πρώτα απ' όλα μας απασχολεί το θαλάσσιο τρόν στη Λευκάδα. Αξιολογήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνσης, είναι ουκρανικό το τρόν, είναι ίδιο με τα δύο προηγούμενα, ένα έξω από τη Μάλτα που βύθισε τάνκερ του ρώσικου σκιώδους, παράνομου στόλου δηλαδή, όπως και ένα νυχτά της Κρήτης. Αυτό δεν βρήκε το στόχο του και έχασε το προσανατολισμό του, κάποια βλάβη έχει υποστεί και προσάραξε κάπου εκεί στη Λευκάδα, τρομοκράτησε τον κόσμο, υπήρχε αμηχανία, φόβος. Μηχανία και στην κυβέρνηση όμως. Στην αρχή θα θυμάστε τον κύριο Δέντια με ένα ύφος έτσι αστευόμενου τύπου στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας της Ελλάδας και είπε: «Το ξέρουμε, δεν κάτι λέει, τα ξέρουμε τι είναι, λέει, θα τα πούμε», λέει κλπ. Γεραπετρίδης στην ίδια όμως εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας βγήκε και είπε ότι είναι σοβαρό θέμα. Του βγήκε πατριωτικά ο Γεραπετρίδης, όχι θα κάθεται την τρώει τη σφαλιάρα μονίμως από το Δέντια. Και έτσι ο Δέντιας αναγκάστηκε σήμερα, έκανε και αυτός μια δήλωση και είπε: «Είναι σοβαρή υπόθεση. Μαζεύουμε όλα τα στοιχεία και θα κάνουμε διαβήματα». Αυτά για το τρόμ, φίλες και φίλοι. Αυτό όμως που αποδεικνύει είναι ότι η Ουκρανία μέσα στον πόλεμο, έχοντας την υποδομή τεχνογνωσία που κουβαλούσε και από παλιά από την περιοχή της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και νέους μηχανικούς, κατάφερε και αξιοποίησε εισαγόμενη τεχνολογία, εδώ κυρίως καναδική και τουρκική για τα τρόμ, και αυτή τη στιγμή είναι ο παριθμόν ένας παραγωγός επιθετικών τρόμ σε όλο τον κόσμο. Ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να πουλήσει και στον Τραμπ, πήγε και στη Μέση Ανατολή να πουλήσει και στις χώρες, γιατί με τα τρόν τα δικά του αντιμετωπίζει τα τρόν της Ρωσίας, τα οποία είναι παραλογές των τρόν της Τεχεράνης. Το Τεχεράνη τα πήρε. Κοιτάξτε να δείτε τι διαδρομές κάνουν τα τρόν. Οι σύγχρονες τεχνολογίες γρήγορα, φθηνά και αποτελεσματικά. Και εμείς ακόμα αγοράζουμε δισεκατομμυρίων πλάνα, φρεγάτες και πάει λέγοντας, φίλες και φίλοι. Τα πληρώνει το πόπολο. Έχει, λέει, και τα πληρώνει. Τα βγάζει οικονομία. Εξεζουμί στο κοσμάκι ο Μητσοτάκης, αυτό είναι γεγονός, θα τα πούμε και κάτω. Θα δούμε την εξέλιξη. Γιατί υπάρχει και ο τουρισμός, έρχεται ο τουρισμός και φοβούνται όλοι τι μπορεί να συμβεί. Επεισόδια από γνώστους, χθες, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα, ειδικά στην Πολυτεχνική Σχολή, άγνωστη κουκουλοφόρη. Μπήκαν μέσα, έσπασαν τις παρατάξεις εκεί, αύριο έχουν εκλογές, μεθαύριο φοιτητικές παρατάξεις, έβαλαν φωτιές και αποχώρησαν. Μπούκαρε και η αστυνομία, ενεργοποιώντας όπου ήταν στη σχετική διάταξη του νέου νόμου και συνέλαβε τους πάντες, ό,τι βρήκε μπροστά του. Δεν ξέρω αν συνέλαβε κανέναν τους κουκουλοφόρους, γιατί αυτοί μάλλον την είχαν κοπανίσει. Γιατί μπήκαν, χτύπησαν και έφυγαν, φαντάζομαι. Θα τα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν. Είναι ντροπή πάντως όλα αυτά που συμβαίνουν στο Απιθύτα και γενικότερα στα πανεπιστήμια. Τώρα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ με νέα ορμή και με τον Νίκο Φαραντούρη στη φαρέτρα τους έθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της διαχείρισης των παρακολουθήσεων από την κυβέρνηση. Ανεβαίνει το θέμα από τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, την τετράδα πλέον των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Το κρατούμε, θα έχει συνέχεια. Τσίπρας χθες ανεκτή συγκέντρωση στο υποστηρικτό του στο Χαλάνδρη, τόνισε, κάθε φορά κάνει ένα βήμα μπροστά, ότι δημιουργούμε το κόμμα για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, λέει. Τον Ιούνιο η ανακοίνωση του κόμματος, Ιούνιο-Ιούλιο, στο μήνα του θεριστή, όπως είπε, γιατί θα θερήσει
τους σπόρους που έσπηρε με τις συγκεντρώσεις του παρουσιάζοντας το βιβλίο Ιθάκη. Παίζει με συμβολισμούς ο Τσίπρας, εντάξει, την προηγούμενη φορά όταν εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή στην κεντρική και διεκδικούσε την εξουσία και την κέρδισε, ήταν λίγο πιο σκληρός, δεν ήταν τόσο επικολληρικός, οφείλω να πω. Τότε μίλαγε για τα μνημόνια που θα τάσκιζε, για τη Μέρκελ που θα χόρευε στο χορό των ζουρνάδων, τις αγορές, τα πάντα, θα τους έστειλε όλους σπίτι τους, ήταν σκληρός. Τώρα είναι light ο Τσίπρας και οι συμβολισμοί του αντίστοιχοι. Ήταν πολλοί βουλευτές στη συγκέντρωσή του, του ΣΥΡΙΖΑ και ένας λέει της Νέας Αριστεράς. Αλλά και στελέχοι που μετακινούνται πλέον από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νηφούδης, ο κ. Σαουλίδης, η κυρία Λινού που ήταν παλιά ΠΑΣΟΚ, κατέβηκε με τον Τσίπρα, είναι βουλευτής, σημαντική, διαπρεπής καθηγήτρια επιδημιολογίας, την βλέπουμε και τώρα για τον νέο ιό που βγαίνει και μιλάει ως ειδική επιδημιολόγος, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, ήταν και αυτή εκεί. Θα δούμε. Θα δούμε πού θα πάει αυτό. Η κυρία Καριστιανού πάντως έχει ορίσει 21η του Μάη. Παραμονή των Γελαθλίων. Δεν το ξέρει, φαντάζομαι, δεν το κάνει γι' αυτό. 21 του Μάη και την Κωνσταντίνο και Ελένης. Έχει τους συμβολισμούς της και η Μαρία. Κυρία Καριστιανού, το είναι του Τονίκα, το θυμάστε πώς νίκησε τον ανταγωνιστή του, αυτοκράτορα, της δυτικής Ρώμης, της κανονικής Ρώμης, γιατί αυτός ήταν τότε της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Έτσι ήταν η αυτοκρατορία που διοικούσε ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν Βυζαντινή. Εκατοντάδες χρόνια μετά μετονομάστηκε ως Βυζαντινή, συνήθως προφορικά βεβαίως, γιατί μέχρι τέλους ρωμαϊκή αυτοκρατορία ανατολική ονομαζόταν και σε εμάς έμεινε στην ιστορία και στη συνείδησή μας ως Βυζάντιο, από την αποικία που είχαν κάνει Μεγαρίς με τον Βύζαντά του στο βασιλιά και είδησαν εκεί έναν οικισμό περίπου εκεί στα όρια της σημερινής Κωνσταντινούπολης. Βυζίοι το ονόμασαν και αυτό είχε τη συνέχεια του. Μεταγλωτίστηκε και έγινε η τεράστια Βυζαντινή Αυτοκρατορία με μεγάλα επιτεύγματα και τεράστια προβλήματα που κατέρευσε στο τέλος και για 100 χρόνια περίπου ήταν η Φιλανδία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως ήταν η Φιλανδία για πολλές δεκαετίες και από εκεί έμεινε και ο όρος φιλανδοποίηση, φίλες και φίλοι. Μέχρι που να καταρρεύσει τελείως, βεβαίως, τα ξέρετε τα γεγονότα, να μην τα ξαναλέμε, και ήρθε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για πολλούς πολλούς αιώνες και εδώ για μας η Βόρεια Ελλάδα για 5 αιώνες, 4 ήταν για κάτω. Γι' αυτό και φτιάχτηκε το κράτος πρώτα κάτω και παρέμεινε κάτω το κράτος, φίλες και φίλοι. Και το ζούμε όλα αυτά τα χρόνια και πολύ περισσότερο τελευταία με την παγκοσμιοποίηση και τις επιθετικές αγορές. Στη Θεσσαλονίκη που ήταν μεγάλη πόλη και η Αθήνα ένας οικισμός, λαμπρός βέβαια, με μεγάλη ιστορία και προσφορά στα γράμματα, τις τέχνες, στα πάντα, στο δυτικό πολιτισμό, ξαναγεννήθηκε, έγινε πρωτεύουσα και δεν αντέχει πλέον και τον εαυτό της και αυτή, αλλά έχει πνίξει και τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Τα είδαμε προχθές με το μετρό, τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού, τους κομπασμούς, σαν να μην ξέρει σε ποιο κόμμα ηγείται, και τις αμαρτίες του κόμματός του, πρωτίστως του πατέρα του, για το θέμα του μετρό Θεσσαλονίκης. Αλλά έτσι όπως μιλάει ο Μητσοτάκης, είναι σαν να ιδρύθηκε τώρα η Νέα Δημοκρατία με αυτόν, όταν ανέλαβε αυτός τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και τρελαίνονται όλοι οι αθηγοί της Νέας Δημοκρατίας, όσοι ζουν στο παρελθόν και ο πατέρας θα μας ζούσε, θα τρελόταν φαντάζομαι. Για τη μάνα του μιλάει συνήθως ο Μητσοτάκης, για τον πατέρα του δεν μιλάει ποτέ, ξυπνάνε μνήμες για τον πατέρα του. Τώρα Eurovision σήμερα, Eurovision ξεκινά με Ακύλα, χτυπάει ο Σεραίος Ακύλας, παιδιά, τίτλο. Μπράβο το παλικάρι, έχει μήνυμα κοινωνικό το τραγούδι του, η στίχη του τραγουδιού. Και όπως μας λέει είναι βιωματικό, αναφέρεται στη ζωή του, πώς μεγάλωσε στη φτώχεια, τη μητέρα του που τον φρόντιζε, δούλευε, παντού δούλευε για να τον στέλνει στα σχολεία να μαθαίνει μουσική, θέατρο, όλα αυτά και να που ήρθε η επιτυχία και τώρα λέει μάνα είμαι εδώ, εγώ θα σε φροντίζω και την έχει και μαζί του στη Βιέννη και μπράβο το παλικάρι. Δεν θα μεταδοθεί λέει από Σλοβενία, Ισπανία και Ιρλανδία. Μάλιστα η Σλοβένικη τηλεόραση θα μεταδίδει ντοκιμαντέρ υπέρ των Παλαιστινίων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Καλά, η μισατάρα έχει παιδιά τώρα. Πάει κανένα θέμα.
άλλοι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έμεινε τελευταίος, μοναδικός Ευρωπαίος Υπουργός μετά την ήττα του Όρμπαν που είναι ταυτισμένος με τον Νετανιάχου. Μαρινάκης για Καραμαλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι ο πρόεδρος Πάου Ολυμπιακός που είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί η ΑΕΚ πήρε το κύπελο, του στάχωσε και ο καινούργιος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, παλιός κολλητός του Τζίγκερ του Μαρινάκη γιατί σε αγώνες δρόμου έτρεχε, συντζέτ έχει. Αυτή σε Κυκλάδες, επανεβάζει να έχει τα εισιτήρια και βγάζει πολλά λεφτά και φωνάζει όλος ο κόσμος. Αυτά και πολλά άλλα έχει ο άνθρωπος. Καλά να είναι να βγάζει λεφτά, μυρημάζει τον κόσμο όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο οποίος είπε είναι το μόνο μάγκικο πρωτάθλημα γιατί λέει κόντρα σε διαπλοκές, διαφθορές. Για ποιους τα λέει αυτά, για τον άλλο δικέφαλο, για τον Μαρινάκη, τον κουμπάρο του. Γιατί για τον Αλαφούς δεν τον υπολογίζει κανένας. Τον Αλαφούς ως παράγοντα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, Μαρινάκης λοιπόν και Καραμαλή, αφού επισημοποιήθηκε ότι ο Καραμαλής δεν θα πάει στους Νέους Δημοκρατές, μάλιστα έκανε τη γνωστή διαρροή, καλύτερα για αυτούς να μην πάω, προσέξτε, και ο κ. Μαρινάκης είπε εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τις δηλώσεις του κ. Καραμαλή, το μπόι μου είναι κοντό, παρότι είναι 2 μέτρα ο άνθρωπος, τα κρίνει ο λαός αυτά, ο καθένας λέει αξιολογείται για τις επιλογές του, την έριξε τη φάπα δηλαδή, με ευγένεια όμως, οφείλω να πω. Τώρα. Έχουμε θέματα όμως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ καλό σαν είδηση αποφάσισε κυρώσεις κομισιών. Πρέπει να κηρυχθεί και από τις 27 ηγέτες όμως. Σε 4 οργανώσεις επίκον στη Δυτική Όχθη. Ο Όρμπαν έβαζε βέτο σε αυτό το θέμα. Τώρα αποφύγει ο Όρμπαν και ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός. Δεν υπάρχουν τέτοια βέτο. Κυρώσεις λοιπόν για 4 οργανώσεις επίκον στη Δυτική Όχθη που γκρεμίζουν, σκοτώνουν, κλέβουν και χτίζουν με την προστασία της Ισραηλινής αστυνομίας και ενίοτε και του στρατού. Και ταυτόχρονα σε καμιά δεκαπενταριά ηγετικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και βγήκε τη Ισραηλινή κυβέρνηση και είπε τι είναι αυτά ρε, μας εξομοιώνεται εμάς με τη Χαμάς, εμείς που είμαστε του δυτικού πολιτισμού και πρασπιζόμαστε εδώ τον δυτικό πολιτισμό και την Ευρώπη. Ναι, παιδιά, αυτά είπε ο Νετανιάχου, κατακρεουργώντας την απόφαση της Κομισιόν, η οποία επιτέλους αποφάσισε κάτι να κάνει και δεν υπάρχει το άλλο του Όρμπαν πλέον. Τρέχοντας λοιπόν σήμερα, γιατί όπως είπαμε πάρα πολλά, εξελίξεις να δείτε στο Τραμπιράν, τον παίζουν οι Ιρανοί, διάσπαρτοι ηγέτες, αφού έχει σκοτώσει τους περισσότερους των προηγούμενων ηγεσιών και των επόμενων ηγεσιών, μερικοί ότι 24 ώρες πρόλαβαν να κάνουν σε ηγετικές θέσεις στο ιρανικό καθεστώς, τους καθάριζε ο Νετανιάχου, φίλες και φίλοι, με τα σύγχρονα όπλα του, τους δορυφόρους και όλα, λέει και ο Τραμπ, ένα σκουπίδι μας έστειλαν σαν απάντηση. Το σκουπίδι είναι αυτό που δεν του δίνει τα πυρηνικά, ο Τραμπ λέει δεν θα υπάρξουν πυρηνικά και καλά το λέει και εμείς μαζί του, μόνο που το είχε πετύχει ο Ομπάμα, Μέρκελ, Ομπάμα, το είχαν πετύχει, Μακρόν και Πούτιν. Είχε υπογραφεί η συμφωνία. Και την ακύρωσε αυτός. Την ακύρωσε γιατί λέει θα έκανε καλύτερη στην προηγούμενη θητεία. Και αφού ακυρώθηκε η συμφωνία, αυτοί συνέχισαν να εμπλουτίζουν το ουράνιο. Και φτάσανε να έχουν 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου περίπου στο 60%. 2-3 χρονάκια ακόμα και θα έχουν πυρηνική βόμβα. Δεν αυτά που λέει ο Τραμπ, τις αειδίες τώρα, σε μια εβδομάδα θα είχαν πυρηνική βόμβα. Αλλά σε μια εβδομάδα θα την κατασκεύαζαν και τώρα γιατί έχουν τεχνογνωσία, τα έχουν όλα. Και έχουν και το ουράνιο. Δεν τους το δίνει. Ο Τραμπ λέει: το πάρουμε εμείς το ουράνιο. Το είπε και ο Νετανιάχου. Λέει: μου το είπε στο τηλέφωνο. Τραμπ θα μπουκάρει και θα το πάρει. Εκατόμβες θα έχουμε. Η Ρωσία έκανε μια πρόταση και παρενέβη. Το τονίζω. Το ουράνιο είναι το πρόβλημα. Τα στενά του Ορμούζ έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές θα τα ανοίξουν. Αλλά το ουράνιο είναι το πρόβλημα. Ο Τραμπ απειλεί πάλι ότι θα τα κάνει λίμπα. Θα τους καταστρέψει ακόμη μια φορά. Τρεις φορές έχει καταστρέψει μέχρι τώρα. Πώς συνεχίζει και υπάρχει αυτό το Ιράν, απορώ φίλες και φίλοι. Θα τους ξανακαταστρέψει. Και οι Ιρανοί το απαντούν. Εσύ ιτήθηκες στρατικά, θα ιτηθείς και διπλωματικά. Γιατί αυτά που ζητάμε εμείς είναι με βάση το διεθνές δίκαιο και τα αναπαλωτρίωτα δικαιώματα, αναπαλωτρίωτα δικαιώματα κάθε χώρας. Αυτά ζητά. Εσύ είσαι κλέφτης, ληστής. Έτσι, κατάμουτρα, το φτύνουν. Και αυτός παριστάνεται ότι δεν ακούει. Και λέει, μην θυμώσω, λέει αυτή, νομίζω ότι θα βαρεθώ, λέει εγώ, και θα σταματήσω. Μην τα πάρω ανάποδα, λέει, και τα κάνω πάλι λίμπα.
μας έχει κάνει λίμπα ούτως ή άλλως όλους, σκοτώνει ασύστολα. Μόνο που το Ιράν, από ό,τι κατάλαβα, έχει τον τρόπο να δημιουργεί προβλήματα και στην παγκόσμια οικονομία και στην ευρωπαϊκή, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας ειδικά, και έχει τον τρόπο να μην υποταχθεί. Και πώς θα υποταχθεί 95 εκατομμύρια, μια χώρα τεράστια, 2,5 φορές σαν τη Γαλλία, σε έκταση. Πώς θα υποταχθεί αυτή η χώρα, είναι δυνατόν? Αυτά δεν γινόταν, αυτά γινόταν πριν από 2.000 χρόνια. Οι αυτοκρατορίες που έμπαιναν, έβγαιναν, έκαναν, τότε δεν υπήρχε τίποτα, χάος. Τώρα πώς μπορεί να υποταχθεί μια χώρα 95 εκατομμυρίων? Τι θα την κάνουν, θα την ταΐζουν, θα την ποτίζουν, τι θα κάνουν, τους Γερμανούς κατακτητές θα κάνουν, τι θα είναι δηλαδή? Ανόητο. Τους στόχους που έβαλαν τους έχασαν όλους. Βεβαίως πέτυχαν. Μισοκατέστρεψαν το Ιράν. Αλλά μισοκατέστρεψαν και τις αραβικές χώρες, τις σύμμαχές τους. Και οι οποίοι του βγάζουν γλώσσα τώρα. Με πρώτη τη Σαουδική Αραβία. Γιατί φοβούνται. Του λέει, κόον, συνέχισε, κατέστρεψε τους τελείως. Γιατί άμα τους αφήσεις αυτούς σε 3 χρόνια θα μας πλακώσουν όλους εδώ πάλι. Τα έκανε. Γεσμαδιά ο Τραμπ. Ήθελε μια νίκη. Αφού έχασε τον Όμπερ παλεύοντας για την ειρήνη, θέλει μια νίκη χρησιμοποιώντας τον πόλεμο. Με τον πιο καταστροφικό τρόπο, όλη την ισχύ της αμερικάνικης πολεμικής μηχανής. Μια νίκη για τις εκλογές που έρχονται τον Νοέμβρη. Γιατί τους έχει πει τους Ρεπουμπλικάνους, άμα χάσουν τις εκλογές θα με βάλουν φυλακή. Η τρελή αριστερή δημοκρατική. Έπρεπε να είναι φυλακή ήδη, γιατί καταδικαστήκε για πολλά δικήματα. Αλλά δεν είναι ο Τραμπ. Κυβερνάει τον κόσμο και διαλύει τα πάντα. Εκεί βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Οι Ρώσοι προθυμοποιήθηκαν, είπαν: αν το Ιράν θέλει, εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε να κρατήσουμε εμείς παρακαταθήκη το ουράνιο. Παιδιά, ό,τι και να γίνει, οι Ιρανοί έχουν την τεχνογνωσία, έχουν επιστήμονες, λαμπρούς επιστήμονες. Έχουν την τεχνογνωσία. Και όταν τους τα πάρουν, σε 2 χρόνια τα ξαναφτιάχνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Ιράν δυνητικά θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, όπως απέκτησε ο Κιμ Ιλ Σουνγκ. Τον έβριζαν, τον καθίριζαν, τώρα κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Έστειλε 15.000 στρατιώτες, έστειλε πυράβλους, παρακαλώ πυράβλους.

0: αστικούς. Η Βόρεια Κορέα, η πάφτωχη, η πιο φτυχή, η πεινασμένη χώρα του κόσμου. Για τέτοια έχει λεφτά. Τα έστειλε στον Πούτιν. Και συνέβαλαν πάρα πολύ στις αρχικές επιτυχίες του Πούτιν. Γι' αυτό βλέπετε τώρα που σκοτώθηκαν οι μισοί, έφυγαν οι άλλοι κλπ. Τώρα τους μοιράζει μετάλλια ο Πούτιν, τους τιμά με δάκρυα ο Κιμ Ιλ Σουνγκ. Αλλά έχει κολώσει η Ρωσία. Και από ό,τι φαίνεται αρχίζει και αποδέχεται ότι δεν θα το πάρει τον Ντομπάς όλο. Και θα πάει σε ένα παγωμένο πόλεμο με σύνορα de facto αυτά που κατέκτησε μέχρι τώρα. Για να δούμε. Ο Τραμπάκος πάντως δεν ασχολείται εκεί. Έχει βάλει όλα τα χαρτιά και ασχολείται όλη την ημέρα πολεμάει με το Ιράν. Και παρονιέται ο Ζελένσκι. Λέει τι θα γίνει. Εδώ ήρθες, υπέγραψε συμφωνίες, να μας πάρεις τις σπάνιες γης, να μας πάρεις τα ορυκτά. Τι θα γίνει, θα βοηθήσεις καθόλου. Θεωρώ, κύριε Ζελένσκι, ότι όσο βοηθάει, τόσο βοηθάει τον Πούτιν και όχι εσάς. Εσείς μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας. Να είστε και λίγο προσεκτικοί όμως, μην τα μοιράζετε τα θαλάσσια τρόνα δεξιά και αριστερά και φτάνουν μέχρι τη Λευκάδα. Τι σας φταίει η χώρα μας. Μάλιστα, όταν ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο πρόθυμους πρόθυμους. Να σας υποστηρίξει και σας υποστηρίζει. Λοιπόν, αυτά. Για τη σημερινή μας ανάλυση, για τα κόμματα δεν θα μιλήσουμε, τα είπαμε γενικά. Οι δημοσκοπήσεις είναι γνωστές, τα είπαμε, τις είπαμε. Και χθες θα τα πούμε και με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. Πάμε Χρήστο, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
8: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάντα με την ιανική φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, σε μουσική Θεοδωράκη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου, αυτό το εμπνευσμένο βιωματικό τραγούδι «Το τρένο φεύγει στις 8». Και με το τραγούδι αυτό θα υποδεχτώ τον αγαπητό φίλο, τον Κώστα τον Μπάρκα, τον βουλευτή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αγαπητέ Κώστα, γεια σου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Μαγκαρίτη.
0: Φαντάζομαι να σ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρότι ελάχιστα νεότερος από εσάς, μεγαλώσαμε στα σπίτια μας με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Ήταν σημεία των καιρών. Όσοι μεγαλώσαμε σε πολιτικοποιημένες οικογένειες, αυτά ήταν τα πρωινά ξυπνήματα που κάναμε τις Κυριακές, κυρίως όταν έπαιζε τοπικά από μπαμπάς.
0: Άλλοι πήγαιναν στις εκκλησίες και διάβαζαν την Αγία Γραφή και άλλοι άκουγαν Μίκη Θεοδωράκη. Και έτσι διαμορφώνονται στην πορεία και συνειδήσεις. Με αποκλίσεις βέβαια, μετακινήσεις, αλλά κάπως έτσι διαμορφώνονται και συνειδήσεις. Τώρα βέβαια η rap και η trap διαμορφώνει τις συνειδήσεις των νέων και τα TikTok, Κώστα μου, και γι' αυτό ζούμε αυτή την δύσμερη πραγματικότητα. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας.
1: Είναι μια πραγματικότητα, να την βιώνουμε για αυτή, να μην μένουμε έξω από τη, να μην ζούμε έξω από τη
0: ζωή. Να μην μας κάνει αβίωτο τη ζωή και πρέπει να τη μετασχηματίσουμε, ειδικά εσείς που είστε μπροστά στους μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Τώρα, Κωνσταντίνε, θα ξεκινήσω από το μεγάλο θέμα. Πώς επηρεάζεται η ελληνική οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών από τον πόλεμο στο Ιράν, ειδικά εκεί σε εσάς στην Ήπειρο, και γιατί η χώρα μας κάθε εξωτερική κρίση την ενσωματώνει πιο επώδυνα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα, το δεύτερο ερώτημά σας, γιατί η δικιά μας η χώρα, η Ελλάδα πληρώνει περισσότερο τις παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές κρίσεις του πολέμους, έχει να κάνει με το έλλειμμα προστασίας που έχει η αγορά, με το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καπουθενά έλεγχος. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε καρτελοποιημένη την αγορά συνολικά σε όλους τους τομείς της, από την ενέργεια μέχρι το σούπερ μάρκετ. Και αυτό, το γεγονός ότι το κράτος μας πλέον δεν ασκεί τον έλεγχο που θα έπρεπε να ασκήσει, έχουμε αποδυναμωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το επιτελικό κράτος, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, ένα από αυτά που έκανε είναι να αφαιρέσει όλο το μηχανισμό ελέγχου από τους φορείς των οποίων τον είχαν. Άρα δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τι συμβαίνει στην αγορά. Να πω ότι ο πληθωρισμός, ο ήδη αυξημένος πολύ πληθωρισμός της χώρας μας, το 5,4%, σημαίνει ότι σωρεύεται ακόμα περισσότερο ποσοστό στον πολύ πολύ αυξημένο πληθωρισμό τον οποίο βιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να θυμίσω, αν θα το θυμάστε σίγουρα, ότι κάποια στιγμή τρέχαμε με πληθωρισμό στα τρόφιμα γύρω στο 12% στην Ελλάδα. Αυτό σωρεύεται συνολικά και τρώει προφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Αυτή είναι η απάντηση σε σχέση με το γιατί βιώνουμε περισσότερο στη χώρα μας τις κρίσεις αυτές.
0: Ναι, ολοκλήρωσε Κώστα.
1: Προφανώς και οι διεθνείς κρίσεις επηρεάζουν την Ευρώπη και την χώρα μας, δεν το συζητάμε αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε μια κυβέρνηση στην χώρα μας, όχι στην Ευρώπη να πω, στη χώρα μας όμως, η οποία επί της ουσίας δεν κάνει τίποτα για να μπορέσει να απαλύνει τις αυξήσεις των τιμών διεθνώς. Και το λέω αυτό γιατί, ενώ έχει όπλα στη φαρέτρα της, τα οποία κατά τα άλλα θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει, άλλες χώρες το κάνουν, δεν το κάνει. Για παράδειγμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Άλλες χώρες το έχουν στο κατώτατο επιτρεπτό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Άλλες χώρες το έχουν κάνει. Εμείς δεν το κάνουμε και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε μεγάλες διαφορές στην τιμή, στις τιμές, σε χώρες οι οποίες παίρνουν πετρέλαιο από την ίδια περιοχή. Δηλαδή η Ελλάδα με την Κύπρος, η οποία παίρνουν και οι δύο χώρες πετρέλαιο από τα διυλιστήρια της Ελλάδας, στην Κύπρο αν πάτε, αν δείτε μάλλον, οι τιμές του πετρελαίου είναι πολύ χαμηλότερες γιατί έχουν μειώσει τον υλικό φόρο κατανάλωσης. Στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει από την πολιτική της κυβέρνησης. Δεύτερον, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα κατανάλωσης, αυτά μπορεί εύκολα κανείς να τα αναζητήσει και να τα βρει από τους φορείς, τους καταναλωτικούς φορείς, στα χαμηλότερα επιτρεπτά όρια ή ακόμα και στο μηδενισμό για βασικά καθημερινά αγαθά, η Ελλάδα δεν το κάνει, οι άλλες χώρες το κάνουν. Για παράδειγμα η Ισπανία. Για παράδειγμα η Γερμανία. Είναι χώρες οι οποίες έχουν μειώσει το ΦΠΑ ακριβώς γιατί θέλουν να υπερασπιστούν την καθημερινότητα, την ευκολία, μάλλον περισσότερη ευκολία της καθημερινότητας των πολιτών. Στη χώρα μας αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί δεν συμβαίνει? Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Διότι αυτοί οι έμεσοι φόροι είναι έσοδα στην κυβέρνηση. Ο πληθωρισμός θα αυξήσει τα έσοδα τα οποία έχει η κυβέρνηση, αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα οποία θέλει κατά τα άλλα να τα επιστρέψει με διάφορα πας στην κοινωνία, αλλά με αυτόν τον τρόπο ενισχύει ακόμα μια φορά τα εισοδήματα των πολυεθνικών. Γιατί όταν δίνεις ένα πας, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο και λες ότι εμείς επιδοτούμε με 50 λεπτά, με 50 λεπτά την τιμή του πετρελαίου, άρα πέφτει στην Αγγλία, μα και πάλι μεγάλες εταιρείες εισπράττουν από το... δηλαδή το 50 λεπτό πηγαίνει πάλι σε μεγάλες εταιρείες, στα διελιστήρια δηλαδή. Άρα οι λύσεις θα έπρεπε να είναι διαφορετικές, να κινηθούμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Δεν έχεις δίκιο στο σκεπτικό και την ανάλυση. Απλώς να προσθέσω κι εγώ, να ενισχύσω τα δικά σου επιχειρήματα, κάτι που το έχω πει από το 2022, από το πρώτο πας που μας έδωσε, μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη της ακρίβειας, που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή, γιατί η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο χρόνο, πριν εμφανιστούν τα ρωσικά στρατεύματα στα σύνορα της Ουκρανίας. Απλώς ο κόσμος μέσα από την προπαγάνδα έχει νομίσει ότι από εκεί ξεκίνησε η ακρίβεια. Η κυβέρνηση, παρότι ακούγεται παράδοξο, είναι ευλογία για αυτήν. Ο υψηλός πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι ευλογία για αυτήν. Γιατί από τη μια πλευρά ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό προβάλλει η κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία και λέει σε λίγο θα είμαστε η χώρα που θα έχουμε ξεπεράσει την Ιταλία όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε απόλυτους αριθμούς παραμένει το ίδιο θα πληρώσουμε και πιο ακριβά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παίζει με την επικοινωνία και την προπαγάνδα. Και το δεύτερο είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι μαζεύει απίστευτα υπερέσοδα, υπερέσοδα στα υπερέσοδα μαζεύει, μάλιστα το 26 που τρέχει η Κωνσταντίνε, ενώ έχει πει και ο Περακάκης ότι θα έχουμε ύφεση πίσω περίπου στο 1,9 από το 2,4 που έχει ο προϋπολογισμός, θα έχουμε και παραπάνω έσοδα από τα υπερέσοδα που θα είχαμε, όχι απλώς από τα έσοδα του προϋπολογισμού, τα υπερέσοδα. Και πού οφείλεται αυτό? Αυτοί λένε βέβαια ότι οφείλεται στο ότι μέχρι τώρα έλεγαν στην ανάπτυξη οικονομίας, τώρα λένε στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Λοιπόν, οφείλεται ακριβώς σε αυτό που περιέγραψες εσύ, στο ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, ανελαστικές οι δαπάνες, τι θα κάνει ο άλλος, θέλει, δεν θέλει, θα τα πληρώσει όλα αυτά, αλλιώς δεν ζει. Μαζεύει λοιπόν τα υπερέσοδα και επιστρέφει ένα φιλοδόρημα και κάνει και τους καλούς ανθρώπους. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι, να πάμε πιο βαθιά σε αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι μόλις εμφανίζεται μια δικογραφία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πέφτει δυο τις μονάδες. Μόλις εμφανίζεται μια εξωτερική κρίση, ειδικά τελευταία που έστειλε και τις Μπελαρά και τα F-16 στην Κύπρο για να προστατέψουν τις βρετανικές βάσεις εκεί και επέστρεψαν οι Μπελαρά πίσω, λες και έφυγαν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα από εκεί, ξαναχάνει αυτό που κερδίζει. Που σημαίνει κάτι λέει αυτό. Και δεύτερον, τα κόμματα, ας το πω, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ αλλά και τα άλλα κόμματα, μια απόλυτη στασιμότητα. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σου, τα δύο αυτά γεγονότα?
1: Κοιτάξτε, στις μεγάλες κρίσεις νομίζω ότι απαντάτε πολύ εύκολα. Είναι γνωστό ότι ο κόσμος στις κρίσεις και ιδιαίτερα στις πολεμικές κρίσεις συσπηρώνεται γύρω από την κυβέρνηση. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Αν παρακολουθήσετε όλη την πολιτική εξέλιξη του κόσμου, θα δείτε ότι αυτό συμβαίνει. Χωρίς αυτό να θεωρείται συστατικό επιτυχίας. Να θυμίσω ότι ο Τσόρτσιλ στην Αγγλία, ενώ κέρδισε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή συμμετείχε στη νίκη των δυνάμεων εναντίον των Ναζί, στις εκλογές στις οποίες συμμετείχε στη συνέχεια έχασε. Άρα είναι λίγο στιγμιαία η λογική αυτή, το φαινόμενο αυτό.
0: Τι με τον πόλεμο, ο κόσμος είχε πεινάσει και του είπαν ευχαριστούμε που κέρδισε τον πόλεμο, πρέπει να φάμε και κάτι. Και η πολιτική του δεν έφερνε ψωμί στον κόσμο, ενώ η πολιτική των εργατικών μετά που κέρδισαν έφερνε. Ανεξάρτητα τι μπόρεσαν να κάνουν βεβαίως, αυτή ήταν η πραγματικότητα.
1: Ναι. Άρα οι κρίσεις αυτές, οι πολεμικές, τέλος πάντων αυτή η αίσθηση του κόσμου, ο κόσμος συσπηρώνει την κοινωνία ή από την κυβέρνησή του, είναι λογικό. Το δεύτερο είναι, και αυτό που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, η αίσθηση του κόσμου σε σχέση με την δημοκρατία, με την υπεράσπιση των θεσμών στη χώρα μας είναι απόλυτα αρνητική. Η προχθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έλεγε ότι το 80% των απαντήσων λέγανε πως η κυβέρνηση, θεωρεί ο κόσμος ότι κατά 80% ότι στην κυβέρνηση κάτι συμβαίνει με τον ΟΠΚΕΠΕ και ότι έχουμε διασπάθηση ευρωπαϊκών και δημοσίων κονδυλίων. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την τάση του κόσμου να φεύγει από τις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν κερδίζουν τα άλλα κόμματα? Μα γιατί τα άλλα κόμματα, στην αίσθηση του κόσμου, ξαναλέω, δεν έχουν προοπτική διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, καλός, κακός, δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή να την αξιολογήσουμε. Υπάρχει ο δικοματικός διπολισμός. Δύο κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία της χώρας, το καθένα με το πρόγραμμά του. Αυτή τη στιγμή το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία αποσυσπηρωμένη, δεν έχει μεγάλη συσπήρωση, με ένα εκλογικό σώμα όμως, με μια εκλογική βάση η οποία κινείται εκεί γύρω στο 25%, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, συνήθως λίγο λιγότερο. Εγώ μιλάω πάντα για την πρόθεση ψήφου, έτσι, την εκτίμηση δεν τη λαμβάνω υπόψη γιατί γίνεται με διαφορετικά μοντέλα κάθε εταιρεία. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια πολύ πολυκερματισμένη αντιπολίτευση. Εγώ λέω ότι όταν μου λέει κάποιος ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα, εγώ λέω ότι έχουμε πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση. Δεν είναι ότι εκφράζονται πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση, και μερικές φορές πολλά κόμματα εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο στην αντιπολίτευση, ενώ έχουν κοινή λογική. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος, γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος δεν επιλέγει κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το καθένα με τα προβλήματά του, έτσι, δεν έχουν όλα τα ίδια προβλήματα. Νομίζω όμως, κύριε Μακρύ, ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις, σε πολιτικές εξελίξεις. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, και άρα είναι προεκλογική όλη η περίοδος. Θα είναι μια έντονη προεκλογική περίοδος με διαφοροποιήσεις και με αλλαγές τις οποίες θα δημιουργήσει η κοινωνία και ο κόσμος, και εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε και να το αναλύσουμε.
0: Τώρα έχουμε εξελίξεις πράγματι. Χθες έχει ακόμη μια συγκέντρωση, μια ομάδα υποστηρικτών στο Χαλάδρι του κ. Τσίπρα οργάνωσε μια συγκέντρωση και ήταν και αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στελέχη που από το ΠΑΣΟΚ τελευταία μετακινήθηκαν προς το κολαπτώμενο κόμμα του κ. Τσίπρα, και ας το πω περίπου προανήγγειλε ότι μέχρι το 15 Αύγουστο, στο μήνα του Θεριστή, θα υπάρχει το νέο κόμμα, το οποίο δεν θα γίνει απλώς για να υπάρχει ένα κόμμα στην αντιπολίτευση, αλλά για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη και να αλλάξει πορεία η χώρα. Εγώ όμως θέλω να πάμε λίγο πιο βαθιά. Όλα δείχνουν ότι αναπτύσσεται ένας έντονος ανταγωνισμός, τουλάχιστον ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, διότι από ό,τι φαίνεται, το βγάζουν και οι έρευνες αυτό, το λένε με μισόλογα και οι δημοσκόποι, ότι αυτοί οι δύο θα ανταγωνιστούν για τη δεύτερη θέση, γιατί δεν προβλέπουν ότι μπορεί να ανατραπεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η καχεκτική πρωτιά, αλλά θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται. Μέχρι στιγμής δεν φαίνονται εξελίξεις και γεγονότα που μπορούν να την ανατρέψουν. Μέχρι τώρα Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανταλλάσσαν κάποιους υπαινιγμούς ένας για τον άλλον. Τώρα βλέπω τα πράγματα χοντραίνουν. Βλέπεις ότι θα εξελιχθεί σε μια σύγκρουση μέχρι τελικής πτώσης και ο Μητσοτάκης θα τρίβει τα χέρια του?
1: Κοιτάξτε, εγώ, κύριε Μακρύ, είμαι πάντα της άποψης ότι στην πολιτική δεν πρέπει να έχεις αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή δεν πρέπει να λες ότι αν εγώ δεν είμαι, χάνεται όλο το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από κάποιες πραγματικότητες. Έχουμε ένα υποδιαμόρφωση κόμμα, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Άρα νομίζω ότι και οι μετρήσεις που γίνονται δεν είναι ουσιαστικές και δεν έχουν καμία λογική. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να πετύχει το αναμενόμενο. Δηλαδή βλέπω σήμερα, από χτες, βλέπω μια ρητορική από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι ποιος θα είναι ο καλύτερος δεύτερος, ποιος θα κάνει καλύτερη αντιπολίτευση. Μα δεν είναι αυτός ο στόχος της κοινωνίας. Η κοινωνία αυτό που αναζητά δεν είναι ποιος θα κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, είναι πώς θα μπορέσω να βρω λύσεις στα προβλήματά μου. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παρέχει η αντιπολίτευση. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης και η ομάδα του έχουν μπει σε μια ρητορική προσωπικών επιθέσεων εναντίον του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Ξέρετε, το αντισύριζα μέτωπο δεν υπάρχει δυνατότητα να αναδομηθεί, γιατί το Πασόκ την περίοδο 15-19 ή μάλλον, ναι, 15-19 συμμετείχε σε αυτό το αντισύριζα μέτωπο, δεν υπάρχει δυνατότητα να αναδομηθεί. Θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να δει ουσιαστικά πώς μπορούμε να, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε και τον κυβερνητικό πόλο απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι, κύριε Μακριώτη, από αυτούς που λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολιτικό σχέδιο. Δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Έχουν πολιτικό σχέδιο, έχουν μια ρητορική απέναντι στην κοινωνία, η οποία έγινε πλειοψηφική. Δεν είναι κόμμα το οποίο δεν έχει κανένα πολιτικό σχέδιο. Έχει πολιτικό σχέδιο. Και είναι πλειοψηφικό. Στόχος μας λοιπόν θα είναι να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Να αντιτάξουμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο κομμάτων της κεντροαριστεράς. Εξού και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια θα έλεγε κανείς, προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ότι παιδιά, το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία πάνω σε μεγάλα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η ΕΙΔΑΠ και αυτή η μήνυ ιδιωτικοποίηση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι συζητητής σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, όπου έχει διατάξει μέσα για την ΕΙΔΑΠ, όπου βάζει μέσα από το παράθυρο, βάζει εξωτερικούς συνεργάτες στην ηγεσία της ΕΙΔΑΠ. Άρα ένα κοινωνικό αγαθό πηγαίνει να ιδιωτικοποιηθεί. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε τέτοια είδους ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ εκεί όμως που σκουβεντιάζει λέει εμείς θα έχουμε τη δική μας πορεία. Ας έχουν λοιπόν τη δική τους πορεία, όλοι μας θα αξιολογηθούμε, ο καθένας και η καθεμία με τη δυνατότητα του, με την οσμή του κόσμου θα αναμετρηθούμε. Ο κόσμος έχει κριτήριο κατά την άποψή μου, ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές αποκτά κριτήριο, θα αναμετρηθούμε όλοι μας. Εγώ αυτό που άκουσα χθες, γιατί εγώ πήγα στη χθεσινή συγκέντρωση, η οποία ομολογουμένως ήταν και μεγάλη, να το πούμε αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο στο θέατρο της Ρεματιάς του Χαλάνδρη, είδα έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να βγούμε δεύτεροι, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε με το δικό μας πολιτικό σχέδιο, με τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες έχουν μια κοινωνική αναφορά, να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μια άλλη ρητορική, ξέρετε. Δεν είναι... καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Άλλη ρητορική, όμως όπως είναι μαξιμαλιστικός ο στόχος, γιατί τα δεδομένα δεν το υποστηρίζουν, το κ. Ανδρουλάκη να βγει πρώτο κόμμα του Πασόκ και με μία ψήφο, νομίζω πριν εμφανιστεί το κόμμα, πριν καταγραφεί και επισήμως στις δημοσκοπήσεις, είναι λίγο μαξιμαλιστικό το να λέει και ο Τσίπρας ότι εμείς φτιάχνουμε κόμμα για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
1: Κύριε Μακριώτη, δεν πάω μακριά από την άποψή σας. Αυτό θα έλεγα και εγώ, μπορεί να είναι μαξιμαλιστικό. Από την άλλη όμως έχει θέτει ένα στόχο. Δηλαδή, πώς να το πω, υπάρχει ένα μήνυμα.
0: Ο Ανδρουλάκης κερδίζει το Μητσοτάκη. Δεν μιλάει και ο Τσίπρας για αυτοδυναμία πάντως, μιλάει και αυτός για την πρωτιά, ας πούμε. Αλλά και οι δύο. Οι στόχοι που βάζουν είναι έξω από την πραγματικότητα και θαρώ πως είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει μια μεγάλη αφισβήτηση του κόσμου προς τα κόμματα και στα πρόσωπα που τα δομούν και σε ένα βαθμό έχουν δίκιο οι πολίτες, τουλάχιστον τα παραγωγικά στρώματα έχουν ακούσει πολλά και έχουν υποστεί περισσότερα, ανεξάρτητα για ποιο σκοπό έγιναν όλα αυτά όπως υποστηρίζει η ηγεσία του κάθε κόμματος και της κάθε προηγούμενης κυβέρνησης. Πρέπει τα προγράμματα των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχω δει κανένα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λένε ότι έχουν πρόγραμμα, αλλά δεν το έχω δει. Λοιπόν, σε επιμέρους θέματα έχουν ανακοινώσει θέσεις, πρόγραμμα όμως συνολικό, με αρχή, μέση και τέλος, που θα ολιστικό δεν έχω δει μέχρι τώρα, όπως και από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και φυσικά από το νέο δημιούργημα του κ. Τσίπρα, το οποίο μπάσχετο έχει και μια ιδεολογία, τώρα το χτίζουμε, παιδιά. Πιστεύω ότι εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία και του κόμματος αυτού.
1: Εγώ κύριε Μακριώτη λέω το εξής, να μην προτρέχουμε, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλων εξελίξεων. Ενώ ότι θα διαμορφωθούν οι χώροι, οι πολιτικοί χώροι διαφορετικά. Να περιμένουμε με ηρεμία, βέβαια το κουβεντιάζουμε, αλλά όλα αυτά ηρεμία χρειάζονται, να δούμε και άλλωστε όλα αυτά θα μπουν στην βάση της επιλογής από την κοινωνία. Μόλις ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του, εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε ήρεμα το τι θα συμβεί, πώς θα συμβεί, αν ο κόσμος...
0: Ηρεμία πάντως, γιατί μέσα από την ηρεμία μπορεί να αναδείξει και τα πραγματικά θέματα και τα πραγματικά προβλήματα και τις ουσιαστικές θέσεις. Γιατί μέσα από την πόλωση, την τοξικότητα και τη μεγάλη φασαρία, όλα αυτά κρύβονται, όπως καταλαβαίνεις, και χαμένος είναι ο κόσμος.
1: Άκουγα στελέχη του Πασόκ τώρα, κύριε Μακριώτη, εχθές, σε διάφορες τοποθετήσεις τους, όπου ασχολούσαν ακόμα και με το κούρεμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Όμως η καθημερινότητά του είναι γεμάτη προβλήματα.
0: Είπαμε ότι το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, εκτός από εξαιρέσεις Κωνσταντίνε μου, έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία αρκετά χρόνια. Τώρα, και επειδή τα μίντια σπρώχνουν και τους αρέσουν αυτά, και ειδικά τα social
1: media... Εγώ δεν τα γνωρίζω.
0: Στην μισότητα.
1: Αν έχει πέσει ή όχι το επίπεδο, αλλά βλέπω όμως ότι υπάρχει μια ρητορική πιο πολύ για να τραβάμε τα likes, ας πούμε, στα social media, παρά για να κάνουμε επικοδομητική πολιτική και αντιπαράθεση σε μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.
0: Εμείς πάντως και εγώ σαν εκπομπή θα επιμείνουμε σε αυτό ακριβώς που λες, διάλογος επί της ουσίας σε θέματα που μας αφορούν, άλλωστε αυτός είναι και τίτλος της εκπομπής, δεν το επέλεξα τυχαία. Τώρα, παρατηρείτε τώρα ένα φαινόμενο. Το 12 υπήρχε μια μεγάλη μετακίνηση ψηφοφόρων πρώτα προς το ΣΥΡΙΖΑ και μετά μετακινήθηκαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, γίνανε και εκλέχθηκαν βουλευτές, αμέσως μετά κάποιοι από αυτούς έγιναν και υπουργοί. Τώρα βλέπουμε μια αντίστροφη κινητικότητα. Κάποια από αυτά τα στελέχη, τα πρώην πασοκικά που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα μετακινούνται προς το ΠΑΣΟΚ και υπάρχουν και κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, τα οποία μάλιστα ήταν και πολύ σκληρά στο αντισύριζα μέτωπο, πρωταγωνιστούσαν, να μετακινούνται προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό για σένα, πώς το αξιολογείς, δημιουργείς στέρεα εδάφη και για συνεργασίες αλλά και για προγραμματικούς ουσιαστικούς λόγους ή δημιουργούνται καριέρες πολιτικών?
1: Δεν νομίζω ότι δημιουργεί προοπτικές συνεργασίες δηλαδή κομμάτων αν άνθρωποι μετακινούνται από τους μεν στους δε. Δεν έχει αποδειχθεί τουλάχιστον...
0: Σε αυτό το βλέπεις φαντάζομαι.
1: Ναι, συμβαίνει, δεν το συζητώ αυτό. Πάντα συνέβαινε όμως και είναι μακριό, δηλαδή υπήρχαν τα κόμματα...
0: Δρόμηση και με τη συχνότητα, Κωνσταντίνε μου, δεν υπήρχε αυτή η παλιδρόμηση αυτή. Τώρα είναι, η κινητικότητα είναι φοβερή.
1: Ναι, εντάξει, κάνουν
0: τρώνε το παλόμενο στον πυρήνα του ατόμου είναι.
1: Σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι τόσο νεφελώδες, φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν κάπως, με κάποιον τρόπο, να παραμείνουν, αν θέλετε, στη σκηνή. Εδώ όμως, θέλω να πω κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι οι λόγοι για τους οποίους κάναμε πολιτική. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει πολιτική γιατί θέλει να εκλέγεται, για παράδειγμα, κάπου, αυτό, ξαναλέω, δεν αφορά καθόλου την κοινωνία. Η κοινωνία δεν έχει επιλέγει τους εκπροσώπους της με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Όλοι μας κάποια στιγμή θα αξιολογηθούμε όταν θέσουμε τον εαυτό μας προς αξιολόγηση. Το ζητούμενο εδώ πέρα, κύριε Μαγκριώτη, είναι τι πολιτικές υπερασπίζεσαι και τι πολιτικές δημιουργείς υπέρ της κοινωνίας.
0: Απολύτως αυτό που λες. Δεν ξέρω αν σαν και εσένα, που όχι μόνο τα λέει αλλά και τα πιστεύει, γιατί αυτό δείχνει και η διαδρομή σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο σημερινό πολιτικό προσωπικό οριζόντια σε όλα τα κόμματα και στους καλοπτόμενους για τη συνέχεια, αν υπάρχουν πάρα πολλοί με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Γι' αυτό, κύριε Μαγκρούτη, νομίζω ότι όλοι μας θα κρυθούμε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς.
0: Θα κρυθούμε, το θέμα είναι μην πάμε πιο κάτω τη χώρα, λίγο να τη σηκώσουμε. Και τώρα να πάμε στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο αμέσως υπενήχθηκε και την απάντηση. Η είδηση των νέων κομμάτων, Τσίπρα, Σαμαρά, Καριστιανού, πώς θα αλλάξουν τους κομματικούς συσχετισμούς και πώς θα επηρεάσουν και τις πολιτικές εξέλιξεις και βεβαίως με κορυφαία εξ αυτών και τις εκλογές, τον χρόνο των εκλογών?
1: Νομίζω πολύ, θα τις επηρεάσουν πάρα πολύ. Αναλόγως βέβαια ποια κόμματα θα κάνουν την κίνηση αυτή, ποια κόμματα θα δημιουργηθούν. Αλλά θεωρώ, κύριε Μακριώτη, ότι από τον Ιούνιο και μετά θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εικόνα στην πολιτική αρένα. Και συγγνώμη για τη λέξη αρένα, να πω από το...
0: Σε πλακή και εσύ, έτσι.
1: Στην πολιτική σκηνή νομίζω θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Να πάω καρένα, όλα αρένα έχουν γίνει όπως κατάλαβες.
1: Επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω αρένα, την αποσύρω τη λέξη. Στην πολιτική σκηνή νομίζω ότι ο κόσμος, αν λίγο αφουγκραθεί ο καθένας μας την κοινωνία, τον κόσμο, θα καταλάβει ότι ο κόσμος έχει μια τεράστια αναμονή και κυρίως ο κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, έχει μια τεράστια αναμονή και ξέρετε, θα το πω στην εκπομπή σας. υπάρχει πολλοί κόσμος, κύριε Μαγκριώτη, οι οποίοι έχουν

0: κομματικό και κυβερνητικό περιβάλλον, με βραχίδιες κυβερνήσεις. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η προέκταση.
1: Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Ότι μπορεί οι επόμενες εκλογές να είναι αυτό που λέμε να αναμετρηθούμε μεταξύ μας, όμως θα οδηγήσουν σε ισχυροποίηση κομμάτων.
0: Είναι final four στο μπάσκετ η πολιτική, και ειδικά σε μια τραυματισμένη χώρα σαν τη δική μας, Κωνσταντίνε, λυπάμαι. Λοιπόν, ελπίζω να επιβεβαιωθεί η δική σου άποψη. Λοιπόν, δηλαδή να έχουμε σταθερότητα και σταθερές προοδευτικές κυβερνήσεις.
1: Όχι, μας να κουβεντιάζουμε.
0: Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Γεια, γεια.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης Αθήνα-Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα Peugeot 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι,

0: ένα εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε πάντα με την φωνή τη μελωδική των νιάτων της Μαρίας Δημητριάδη σε αυτό το βιωματικό καταπληκτικό τραγούδι. Στίχους έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου και μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης. Και θα καλωσορίσω τώρα τον Κώστα τον Χλωμούδη, έναν φοιτητή εκείνων των χρόνων όταν παρουσιάστηκε αυτό το τραγούδι, και είμαι βέβαιος ότι θα το τραγουδούσε και αυτός. Κώστα, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μακριώτη, αγαπητέ Γιάννη. Με τα νοσταλγικά τραγούδια, αν και πρέπει να σε νοιάζει να απευθυνθεί λιγάκι και στην Ελέα, που και στην προηγούμενη φορά
0: είχα αύριο
1: δύστιχα τα μουσικά ακούσματα που εισηχθήκαμε στη συζήτηση. Δεν λέω να βάλεις μετάλλικα, αλλά κάπως πρέπει να το εξυγχρονίσουμε, γιατί πρέπει να μιλήσουμε στη νέα γενιά, να επικοινωνήσουμε.
0: Επιλέγω τα τραγούδια ανάλογα με τους ομιλητές μου. Έκανα λάθος δηλαδή που σε καλωσόρισα με το τραγούδι αυτό?
1: Εξαιρετικό ήταν. Για μένα ήταν εξαιρετικό. Δεν ξέρω για τους ακροατούς που θα πρέπει να διεκδικήσεις, να διευρύνεις το ακροατήριό σου, γιατί είναι μια εξαιρετική συζήτηση. Εγώ δεν την ακούω πάντα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχε αξία. Άκουσα ένα όριμο, νυφάλιο λόγο που μπορείς να διαφωνήσεις, να συζητήσεις, αλλά στο τέλος να σου μείνει κάτι, να σε απασχολήσει και να προβληματιστείς. Υπ' αυτή την έννοια.
0: Αυτή είναι η εκπομπή η δική μου, γι' αυτό και ο τίτλος της είναι «Μας αφορά θέματα που μας αφορούν, ως συλλογικότητες και μέσα αυτά βέβαια και ως προσωπικότητες και ως άτομο». Είμαστε κατά του ατομικισμού, αυτό το σαράκι που έχει κυριαρχήσει παντού και στην σύγχρονη βιομηχανία της μουσικής έχει κυριαρχήσει. Αν αυτά αναφορικά τελείωσε όλη η στίχη και όλα τα τραγούδια που κυριαρχούν. Και μια μουσική βέβαια χωρίς ποιότητα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος θέλει να διαχειριστεί την πραγματικότητα και να την πάει πιο πέρα πάντα θετικά, πρέπει να τα κατανοήσει όλα αυτά τα ρεύματα. Και η Metallica είναι ένα κομμάτι αυτού του μεγάλου ρεύματος, η heavy metal, και με την εξέλιξή της στη συνέχεια που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά εξέφραζε όμως κάποια μηνύματα, είχε κάποιο νόημα για την εποχή της, βεβαίως στις πολύ ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, κυρίως στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά από ό,τι φαίνεται ακουμπά πάρα πολύ διαγενειακά και το ελληνικό κοινό, το είδαμε και στο ΟΑΚΑ προχθές. Τώρα, Κώστα, εσύ έχεις έναν τίτλο πολύ βαρύ και πολύ ελκυστικό, πολύ σοβαρό, ομότιμος καθηγητής ναυτιλιακών σπουδών και λιμενικής οικονομίας και πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Και βέβαια έχεις παράλληλα και μια κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, δεν ήσουν ένας τεχνοκράτης ακαδημαϊκός, ήσουν ένας ακαδημαϊκός με τεχνοκρατικό ισχυρό υπόβαθρο και ταυτόχρονα με κοινωνικές και πολιτικές αναζητήσεις και δράσεις. Με αυτή λοιπόν την έννοια, και η προηγούμενη συζήτησή μας είχε το βάθος και την ουσία, γι' αυτό και είπα λόγω των εξελίξεων στον κόλπο να μιλήσουμε πολύ γρήγορα, γιατί σίγουρα θα μας φωτίσεις κάποιες από τις πλευρές όπως είναι σε εξέλιξη. Και η πρώτη ερώτησή μου δεν μπορεί παρά να ξεκινάει πάλι από τη Μέση Ανατολή. Όπως βλέπεις τις εξελίξεις και από τις δύο πλευρές, εκτιμάς ότι ούτως ή άλλως οι επιπτώσεις είναι μεγάλες στην οικονομία, στις μεταφορές, τα πάντα θα είναι ακόμη πιο μεγάλες στο προσεχές μέλλον, τουλάχιστον στο τρέχον έτος?
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, καταρχήν και για τους ακροατές μας έχει μεγάλη σημασία ο σεβασμός, μιας και μας ακούνε και επειδή έχουμε δώσει λόγο. Έχουμε δει αυτές τις μέρες, όλο αυτό το διάστημα, στα πάνελ, στις συζητήσεις αντίστοιχες σαν κι αυτές, να ηγεμονεύει, όσο και αν ακούγεται αυτός ο βαρύγικος τίτλος, αυτό που λέμε οι πολιτικοί αναλυτές παντός καιρού, συνοδεία των απόστρατων βάρδιας υπηρεσίας, που τα έχουν πει όλα. Και τα έτσι και τα αλλιώς. Εγώ ένα πράγμα μπορώ να πω είναι ότι στην ουσία αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση μη ειρήνης αλλά και κατά περίπτωση μη πολέμου. Το τι θα προκύψει, το τι θα μπορεί να συμβεί, το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, στη χώρα, στην Ευρώπη και όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό. Και θα το πιάσω. Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αλλάζει από τη μέρα σε μέρα τα δεδομένα. Διότι δεν υπάρχει ένας ισχυρός θεσμός που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι με βάση αυτά τις διεθνείς νόρμες, κανόνες λειτουργίας της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής, η ρύθμιση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι α, βλέπουμε ότι εκεί θα οδηγηθεί. Άρα λοιπόν οι μελλοντολόγοι μπορεί να έχουν την ικανότητα αυτή τη στιγμή να έχουν δουλειά, αλλά δεν επιβεβαιώνονται κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον εμείς θα επιχειρήσουμε να λέμε ότι θα πούμε κάποιες σκέψεις με το δικαίωμα της διάψευσής μας, που δεν θα είναι και η πρώτη φορά για αυτό το πράγμα. Λέω λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλά.
0: Είναι βέβαιο αυτό και σωστά. Η αβεβαιότητα και η ρευστότητα αποτυπώνεται παντού. Απλώς όμως εσύ δεν είσαι απλώς ένας απόστρατος, είσαι ομότυπος σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και η γνώμη σου έχει βάρος γιατί έχεις γνώση. Και δεν βγαίνεις απλώς για να ικανοποιήσεις το κοινό ενός μέσου, που συνήθως έτσι επιλέγονται κάποιοι ομιλητές. Με αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ειδικότερα οι μεταφορές, τα ασφάλιστρα, όλα αυτά που τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, πόσο έχουν επιβαρυνθεί και πόσο θα επιβαρυνθούν και πόσο αυτό θα μεταφερθεί στις οικονομίες, ειδικά οικονομιών ανοιχτών και ευάλωτων, όπως είναι η ευρωπαϊκή και ακόμη περισσότερο η ελληνική.
1: Να πω, αγαπητέ Γιάννη, δύο σκέψεις καταρχήν. Ότι εμείς βρισκόμαστε σε μία, πριν πω τις επιπτώσεις που έχει, έτσι κι αλλιώς θα έχει, δηλαδή ανεκτάτα από τα σενάρια που θα μπορώ να πω, θα πω κάποιες σκέψεις, λένε ότι η κατάπαυση του πυρός από αυτή τη μετέωρη κατάσταση μη ειρήνης, αλλά και κατά περίπτωση μη πολέμους αυτή τη στιγμή, είναι ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο μήνα, για προσέξτε το αυτό, το δεύτερο μήνα που παρά τα σποραδικά επεισόδια βίας έχει διαρκέσει σχεδόν όσο και οι εχθροπραξίες που προηγήθηκε η κατάπαυση του πυρός. Είναι δηλαδή η κατάπαυση του πυρός έχει διάρκεια όσο και το προηγούμενο διάστημα του πολέμου. Και τι παρατηρούμε, αντί να επιστρέψουν στις συγκρούσεις που ήταν το προηγούμενο διάστημα, οι δύο πλευρές έχουν περισσότερο εντείνει έναν οικονομικό και στρατηγικό πόλεμο του αποκλεισμού, δηλαδή στα στενά. Το παιχνίδι δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι για να υπηρετήσουν τους στόχους τους, θα δούμε ποιοι είναι οι στόχοι τους, τον αποκλεισμό στα στενά. Και είναι δύσκολο να αρθεί αυτός ο αποκλεισμός χωρίς κάποια από τις δύο πλευρές να υποχωρήσει. Έχω δηλαδή την αίσθηση ότι βρισκόμαστε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και το Ιράν εγκλωβισμένες σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο. Η σύγκρουση δηλαδή έχει περάσει σε μια γκρίζα ζώνη που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Τίποτα δεν δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο κύριος Τραμπ, αλλά και το Ιράν είναι έτοιμες για κάποιο συμβιβασμό. Αν ισχύει αυτή η υπόθεση εργασίας μου, που ταυτοχρόνως δείχνει ότι καμία δεν θέλει να επιστρέψει και στις μόρφες, τότε πρέπει να έχω μια αίσθηση μεγάλης διάρκειας των επιπτώσεων. Δηλαδή να το πω πάρα πολύ απλά. Για την Ευρώπη έχουμε επίπτωση στην ενέργεια, έχουμε επίπτωση για την Ελλάδα στην ναυτιλία, θα έχουμε ένταση του πληθωρισμού και θα έχουμε και στοιχεία γεωπολιτικής αστάθειας που θα μας καθορίζουν. Ο πόλεμος στο Ιράν και το μπλοκάρισμα του στενού του Ορμούζ προκαλούν αυτό που λέμε ένα ενεργειακό σοκ μεγαλύτερο, προφανές μεγαλύτερο από ό,τι συνέβη με την Ουκρανία. Γιατί πετρέλαιο και αέριο ανέβηκαν και επηρεάζεται και το LNG και τα καύσιμα και τα λιπάσματα και το αλουμίνιο και άλλα κρίσιμα εμπορεύματα που έχουμε ως αποτέλεσμα της περιορισμένης προσφοράς. 12 εκατομμύρια βαρέλια λένε ημερησίως. Δηλαδή γύρω στο 11% της προπολεμικής παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Αντιλαμβάνεστε ότι για την Ελλάδα το πλήγμα είναι έντονο. Σε τρία τα ακριβά καύσιμα, ρεύμα, πίεση στον τουρισμό, λόγω ακριβότερων αεροπορικών, αλλά και αβεβαιότητας και βεβαίως επιπτώσεις στην αθλία, η τράπεζα της Ελλάδας.
0: Όμως, Κωνσταντίνε, αυτά τα φορτία πρέπει να μεταφερθούν, είτε είναι του αργού πετρελαίου, είτε του φυσικού αερίου, του LNG, είτε είναι άλλων αγαθών, αυτές οι μεταφορές πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, με τον ένα τρόπο θα είναι πολύ πιο ακριβές και θα γίνονται πιο ακριβές, επειδή όμως πρέπει να γίνουν, κάποιοι στο τέλος θα τα πληρώνουν. Και αυτά είναι οι οικονομίες βεβαίως των κρατών και κυρίως της Ευρώπης και φυσικά ο κόσμος, οι καταναλωτές. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Στο τέλος δηλαδή, ας το πω της ημέρας, αν τα αποκωδικοποιήσουμε όλα, τα ψάξουμε, αυτό δεν μένει στο τέλος.
1: Ωραία. Τι σημαίνει για την πολιτική λοιπόν αυτό, τι θα μπορούσε να σημαίνει, σκέπτομαι την
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε. η γεωπολιτική αστάθεια και βεβαιότητα, το είδαμε και πριν από ένα μήνα, ενάμιση περίπου στην αρχή, βοήθησε δημοσκοπικά πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Γυρίσαμε στα εσωτερικά θέματα, ξανά πέσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν ακούγουμε γιατί εγώ σε χάνω.
0: Ναι, σε ακούω, ναι.
1: Λέω, θα πάμε στην ελλαδική πολιτική κουζίνα, αφού κλείσουμε ένα θέμα όμως. Ναι, να μιλήσουμε σαν χώρα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα όλες αυτές οι εξελίξεις? Ότι έχουμε προφανώς επιπτώσεις, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε και μια γεωπολιτική ευκαιρία. Η Ελλάδα δηλαδή αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία σαν μέχρι στιγμής ασφαλής κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα λιμάνια, τα LNG που έχουμε, αυτό που υπάρχει ήδη στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη και αυτά που ετοιμάζονται, αγωγή, στρατιωτικές υποδομές σε λιμάνια, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ταυτοχρόνως και έκθεση. Έκθεση της χώρας. Άρα χρειάζεται όχι η γνωστή ιστορία της άμυνας με τους όρους του παρελθόντος, αλλά περισσότερο smart άμυνα, δηλαδή πιο έξυπνη άμυνα. Αυτό που συνέβη την Λευκάδα είναι τραγικό. Δηλαδή δίνουμε τόσα χρήματα για να εξοπλισμούς και δεν έχουμε στοιχειοδός εξυγχρονίσει και συντονίσει τα συστήματα που έχουμε, τα VTS συστήματα. Με το VTMIS είναι συστήματα πλεύσης που υπάρχουν 4, 6, 7 από το λιμενεργείο, και το VTM, Vessel Traffic Management Information System, σύστημα που υπάρχει, ούτως ώστε να παρακολουθούν τα πάντα. Τα είχαμε από την εποχή που παρακολουθούσαμε τους μετανάστες και τους πλοές που γινόταν στα Ιόνια από την Αλβανία. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτούς και να δούμε πού δεν λειτουργήσε το σύστημα καλά, μια ευκαιρία που έχουμε σαν χώρα να μπούμε πλέον σε αυτή την γεωπολιτική μέσα στην αθλειότητα των πολέμων, έχουμε πιέσεις από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε μια θέση, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στον πόλεμο. Έχουμε πιθανές ροές προσφύγων, για κοιτάξτε τι γίνεται στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε κυβερνοκινδύνους. Έχουμε την ανάγκη να διεκδικήσουμε, εγώ θέτω ξεκάθαρη την άποψή μου, ισορροπία με Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο και χώρες του κόλπου που μεταξύ τους έχουν τη θέση, έτσι. Αλλά χρειάζεται μια τέτοια διπλωματία. Και αυτός είναι ο θετικός λόγος που μπορούμε να πούμε σε πολιτικό επίπεδο, πέρα από την κριτική που θα κάνουμε. Για την Ευρώπη λοιπόν έχουμε ένα ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ. Για την Ελλάδα έχουμε μια ναυτιλιακή και τουριστική αρνητική επίπτωση, αλλά έχουμε ταυτοχρόνως και μια γεωπολιτική αναβάθμιση στο βαθμό που κινηθούμε κάπως έξυπνα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική κριτική για το ρόλο των πολιτικών συλλογικοτήτων σήμερα στη χώρα μας. Το πώς διαμορφώνονται τα αποτελέσματα από τις δημοσκοπήσεις, το βλέπω, τα σεβόμαστε. Αλλά αγαπητέ μου Γιάννη, τώρα δεν σε ενόχλησε, δεν θα συζητήσω, το πώς παρουσιάστηκε ας πούμε το θέμα της δήλωσης του Ποθενέσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς και δεν θα συζητήσω και την αδικαιολόγητη αυλεψία της προετοιμασίας. Αλλά στο πολιτικό επίπεδο δεν είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, το είχε δηλώσει. Πώς λειτουργεί σε μια κοινωνία η υπηρεσία? Βλέπει το φάκελο σε οποιονδήποτε αρχηγό, όχι στο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Και του λέει, κοιτάξτε, έχετε κάποιο πρόβλημα εδώ. Εδώ κρίνεται η ποιότητα της δημοκρατίας, γιατί δεν κρίνεται μόνο στις κάλπες, αν έχουμε εκλογές ή όχι. Κρίνεται κυρίως στον τρόπο που διαφωνούμε, στον τρόπο που κάνουμε την αντιπαράθεση, στον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στον άλλο, στον απέναντί μας. Και αν κάτι είναι ανησυχητικό στη δημόσια σφαίρα των ημερών μας, και όχι μόνο στα κοινωνικής δικτύωσης που είναι η μη δημόσια μέσα επικοινωνίας, αλλά στον δημόσιο λόγο πια, είναι η διολίσθηση από την πολιτική διαφωνία στην προσπάθεια προσωπικής απαξίωσης. Γι' αυτό χάρηκα τον λόγω του προηγούμενου συνομιλητή και το δικό σας. Και συχνά φαίνεται μια, όχι αντιπαράθεση, αλλά μια ανοιχτή εχθρότητα. Αυτό ήτανε, δεν ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη που συνέβη με τη δήλωση, ήτανε αθλειότητα. Εμείς, αγαπητέ μου Γιάννη, είχαμε μάθει ότι στα χρόνια μας, και έτσι μεγαλώσαμε, ότι η πολιτική διαφωνία μας συνοδεύεται και από μια κουλτούρα διαλόγου, έτσι, κάποιου αμοιβαίου σεβασμού. Και πολλές φορές, ακόμη και
0: ανθρώπινοι. Κύριε Μακίνη, της εποχής είχαμε και την απλή αναλογική, όπως θυμάσαι, και τα συμβούλια και των σχολών και της ΦΑΠΣ και της ΕΦΕ έβγαιναν με τη συνεργασία παρατάξεων. Έτσι ήμουν και εγώ πρόεδρος και στο φυσικό στην αρχή και μετά στη ΦΑΠΣ στη Θεσσαλονίκη εκείνα τα χρόνια. Με ψήφιζε ο Ρήγας και η ΚΝΕ, να το πω έτσι, ο προοδευτικός χώρος και ήμουν πρόεδρος, γιατί υπάρχουν πρώτη δύναμη τότε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η κουλτούρα χάθηκε τώρα. Ο θάνατός σου η ζωή μου είναι, δυστυχώς.
1: Αυτές λοιπόν, θέλω να το πω, αυτή η κουλτούρα και αυτές οι σχέσεις αντέχανε πέρα από τις πολιτικές διαδρομές, αντέχανε και στον χρόνο. Γιατί ακριβώς είχαν ισχυρό έρμα και υπό. Τι συμβαίνει σήμερα? Έχουμε μια, στην ουσία, αυτό που λέμε αλλαγή υποδείγματος, με μια κατάσταση που δεν, προφανώς δεν είναι άσχετο με τις βαθιές πληγές που άφησε η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έτσι. Είχαμε μια ανασφάλεια, μια οργή, απογοήτευση στον κόσμο που διαμόρφωσε ένα περιβάλλον όπου ο δημόσιος λόγος είχε γίνει πιο επιθετικός. Εγώ, να το πω έτσι παραπάνω, θυμάμαι τον κύριο Μπάρκ, το λόγο του, και τον απείλαυσα σήμερα σε διαφοροποίηση με το παρελθόν για την οριμότητα, την νουνεχεία που τον διέκρινε. Τότε ήταν πιο απόλυτος ο λόγος όλων μας, επίτηθε, και ταυτόχρονα διχαστικός. Πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, ωστόσο όμως, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι παίζει καθοριστικό ρόλο η συγκρότηση του λόγου που επενδύει συνειδητά στην τοξικότητα και τον μανιχαϊσμό από την ίδια την κυβέρνηση. Και αυτό με σοκάρει. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που λένε σε άλλα κόμματα, αύριο αν δεν έχουμε εθάρρυνση μαζί μας να κυβερνήσεις και αν δεν κυβερνήσεις μαζί μας είσαι ανεύθυνος γιατί αφήνεις τη χώρα ακυβέρνητη, την ίδια στιγμή κόμματα εξουσίας όπως είναι το κυβερνητικό, τη διαφορετική άποψη την αντιμετωπίζει ως απειλή.
0: Κωνσταντίνε, κάτι χειρότερο να υποστηρίξω την άποψή σου. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πλειοψηφία στη Βουλή, ακυρώνει πολιτικές για τη διαφάνεια και ακυρώνει το κράτος δικαίου ή αξιοποιεί και την επιρροή που έχει στη διορισμένη από αυτήν η ηγεσία του Αρείου Πάγου και ακυρώνει και δικαστικές αποφάσεις πιο χαμηλόβαθμων δικαστηρίων για κρίσιμα θέματα όπως είναι οι παρακολουθήσεις και θέλει η αντιπολίτευση να σιωπά. Να λέει μπράβο σας, καλά κάνατε, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω. Είναι ντροπή αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν την συμφωνία μας, γιατί ακριβώς βλέπουμε, όχι δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε για την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο στραβισμός, η αδυναμία να δουν τι θα γίνει στις εκλογές. Δηλαδή δεν μπορείς αυτούς που τους έχεις υπονομεύσει και σε προσωπικό και σε ηθικό και σε οικογενειακό επίπεδο να τους ζητάς να συγκυβερνήσουν μαζί σου για λόγους εθνικούς, αφού εσύ ο ίδιος δεν τίμησες ένα επίπεδο ορίων στο πολιτικό παίγνιο. Άρα λοιπόν η διαφορετική άποψη που αντιμετωπίζεται όχι ως συμβολή σε ένα προβληματισμό, αλλά με ένα τοξικό τρόπο, δεν είναι κρίση του πολιτικού πολιτισμού. Αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, επικίνδυνα, εθνικά επικίνδυνα. Αφορά συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και δεν είναι πια μεμονωμένες οι περιπτώσεις. Ήδη μου αναφέρει τοξικότητα αυτή του λόγου που καμουφλάνεται με ένα κυριλέ, υποκριτικό λόγο από δημόσιο πρόσωπα, έχει γενικευθεί και διαπερνά ολόκληρο το εθνικό πολιτικό επίπεδο. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες πια, και προσέξτε το αυτό, μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται την πολιτική όχι ως πεδίο σύνθεσης, αντιπαράθεσης βεβαίως ιδεών, αλλά ως πεδίο σύγκρουσης ταυτοτήτων. Δηλαδή είπατε ποιος θα βγει δεύτερος, όποιος βγει δεύτερος, εκεί το πάω, ο θάνατός στη ζωή μου. Και δεν με απασχολεί μόνο η αντιπαράθεση.
0: Έτσι πάμε. Τώρα, θα συνεχίσουμε με την εσωτερική πολιτική ζωή. Θέλω όμως λίγο να μείνουμε στην ευρύτερη εικόνα, τη γεωπολιτική και τη γεωοικονομική, και γιατί έχουμε την επίσκεψη Τραμπ, έτσι, μεθαύριο στο Πεκίνο. Έχει επενδύσει πολλά ο Τραμπ σε αυτή τη συνάντηση, την ανέβαλε κατά 1,5 μήνα, λόγω του ότι είχε μπουκάρει στο Ιράν εκείνη την περίοδο. εκτιμάς ότι μπορούμε να έχουμε κάποιες προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη και για την οικονομία από αυτή τη συνάντηση, ή αυτά που θα ζητήσει ο Τραμπ από το Xi Jinping δεν πρόκειται να τα δώσει ο Xi Jinping, όπως δεν υπέκυψε και στους εκβιασμούς για τους υπερβολικούς δασμούς που ήθελε να επιβάλλει στην Κίνα πριν από μερικούς μήνες, και το αδιέξοδο θα επιβεβαιωθεί. Γιατί εγώ πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι αυτή η πόλεμη με αυτό το υπόβαθρο, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με τους πολέμους του προηγούμενου αιώνα, δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και δεν ξέρεις πότε αρχίζουν. Έχουν εντάσεις και υφέσεις, και αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ, γιατί είναι στρατηγικά και μη, θα έλεγα, ομολογούμενα τα συμφέροντα, οι αντιλήψεις και οι στόχοι που υπάρχουν πίσω από αυτόν τον πόλεμο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά ας μείνουμε τώρα λίγο στο θέμα της επίσκεψης στο Πεκίνο του Τραμπ.
1: Όσο πράγματι όσο δεν οικοδομείται ένα πλαίσιο, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, αρχών λειτουργίας, αρχιτεκτονικής δηλαδή, τη διαχείριση των παγκόσμιων αντιθέσεων, όπως είναι ο ΟΗΕ, όπως είναι η διεθνής ένομη τάξη όπως την ορίζαμε σήμερα, δεν υπάρχει. Η εκτελεστική εξουσία των δυνατών, και αυτή τη στιγμή είναι του Τραμπ πολεμικά και της Κίνας οικονομικά και έχει την Ασία, θα πρέπει να βρει ένα πλαίσιο συνύπαρξης, συνεννόησης, ορίων των κανόνων. Μεταβαίνει λοιπόν αυτή η εβδομάδα στην Κίνα ο Τραμπ και αναμένεται ότι θα επιχειρήσει να πιέσει το Πεκίνο για να βοηθήσει, προσέξτε, να ζητήσει δηλαδή από το Πεκίνο να βοηθήσει στην εξέβρεση διεξόδου από τις παγωμένες διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Δηλαδή η Κίνα, η οποία μέχρι πριν τον πόλεμο, δηλαδή πριν δύο μήνες, ήταν ο βασικός εχθρός της πολιτικής του Τραμπ, τώρα θα γίνει εκείνος ο οποίος τη ζητάει ο Τραμπ χέρι για να τον βοηθήσει να διευθετήσει ένα πρόβλημα που άνοιξε ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο, τον πόλεμο. Γιατί η Κίνα είναι βασικός αγοραστής της ιρανικής ενέργειας, διαθέτει επιρροή όντως πάνω στο Ιράν, αλλά οποιαδήποτε κινέζικη βοήθεια για την αποκλιμάκρωση της σύγκρουσης είναι προφανές ότι θα συνοδεύεται από ανταλλάγματα αυτή τη μεριά του Τραμπ. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, ποια θα είναι αυτά τα ανταλλάγματα που θα ζητήσει. Εγώ σε αντίθεση με εσάς λοιπόν, σε ισορροπία τρόμου μεν σε πρώτη φάση, βλέπω ότι θα υπάρχουν πεδία συμβιβασμών και θα ξαναεπέλθει η λογική, ιδιαίτερως μετά τις εκλογές, τις δεύτερες το φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η υποστήριξη των θεσμών της διεθνούς διακυβέρνησης, όπως ήταν.
0: Εγώ αυτό που είπα προηγουμένως, Κωνσταντίνε, και που είπες ότι σε αντίθεση, είπα ότι θα υπάρχουν υφέσεις, και τώρα αυτή η εκεχηρία είναι μια ύφεση, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει η μορφή της αρχής και του τέλους αυτού του πολέμου, όπως και ανάλογων πολέμων τα τελευταία χρόνια που είχαμε τον προηγούμενο αιώνα, είτε ήταν παγκόσμιοι είτε ήταν τοπικοί περιφερειακοί, διότι έχουν άλλο υπόβαθρο αυτοί οι πόλεμοι και είναι και ανομολόγητοι οι βασικοί στόχοι. Και το Ιράν δεν είναι μια τυχαία χώρα, πέρα από τον πληθυσμό της, πέρα από ό,τι είναι οι άνθρωποι της, η οικονομία της, τα πάντα, είναι και ο πιο προκεκορημένος σύμμαχος, στρατηγικός σύμμαχος, οικονομικός και γεωπολιτικός του Πεκίνου. Και το Πεκίνο δεν θέλει σύγκρουση, αλλά και δεν πρόκειται να πιέσει και να πουλήσει, ας το πω έτσι, να ταπεινώσει αυτόν τον στρατηγικό του σύμμαχο. Τι θα πούν μετά οι άλλοι σύμμαχοί της στις άλλες περιοχές του κόσμου που έχει χτίσει με χρηματοδοτήσεις, με υποδομές, με εμπορικές ανταλλαγές τα τελευταία χρόνια.
1: Και τώρα πλέον αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με την τεχνολογία ο πόλεμος απλώνεται πέρα από τα σύνορα. Αυτό που συνέβη με τον ντρόν στη Λευκάδα που αναφέρθηκα ήδη, δεν μπορούσα να το φανταστούμε πριν 5 χρόνια. Εμφανίζονται κάποια να βρίσκονται στα Μεσόγειο, ας πούμε, και αυτό το πράγμα έχει μεγάλη σημασία πια, ότι ο πόλεμος απλώνεται περιφερειακά, χωρίς να έχει και με δραστηριότητες πια, οι οποίες δεν έχουν κατά ανάγκη χερσαίες επεμβάσεις, αλλά με μπλοκαρίσματα χερσαίων οδών. Η υπόθεση η οποία σχετίζεται με το στενά του Ορμούς δεν έχει σχέση πια με τα στενά του Ορμούς και αν καταφέρει το Ιράν να βάλει φόρο για το πέρασμα του, τα διόδια ας πούμε, θα πάνε στο Γιβραλτάρ, θα πάνε στο Σουέζ, θα πάνε τα διόδια την Κωνσταντινούπολη και όπου υπάρχει δυνατότητα για να επιδράσει στα logistics ανά τον κόσμο και να υπονομευθεί η δυναμική της κινητικότητας προϊόντων, εμπορευμάτων και πολιτών. Και νομίζω ότι υπ' αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, οι προοδευτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο πλέον θα πρέπει να σταματήσουν τα πλαίσια της επιφύλαξής τους, της δικαιολογημένης παγκοσμιοποίησης, αλλά θα πρέπει να διεκδικήσουν θεσμούς διακυβέρνησης της παγκοσμιοποίησης. Ενίσχυση δηλαδή αυτών των θεσμών.
0: Το κρατώ αυτό, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων για τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, γιατί έχω 2 κρίσιμα θέματα που θέλω να σου θέσω και νομίζω ότι οι απαντήσεις έχουν μεγάλη σημασία, Κώστα.
1: Αν μπορώ, ευχαριστώ.
2: Plus 99,4. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
9: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
10: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
11: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
12: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Χλωμούδη, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε θέματα πάρα πολιτικά, ναυτιλιακής πολιτικής, λιμενικής πολιτικής και οικονομίας, με αυτά που μας αφορούν το τελευταίο διάστημα και θα μας αφορούν και θα μας επηρεάζουν για πολύ πολύ καιρό. Κώστα, σε ευχαριστώ για την μικρή αναμονή που κατάφερες να είσαι μαζί μας και στην συνέχεια, και θέλω να σε ρωτήσω, είχα χθες τον Ζαχαρία τον Ζούπη, το γνωρίζεις, τον επικεφαλής Opinions Poll, ο οποίος ήταν και φοιτής στη Θεσσαλονίκη στο φυσικό τα χρόνια που ήσουν και εσύ εδώ στο οικονομικό, στη βιομηχανική, και η δημοσκόπηση του τελευταία έχει ένα έβριμα πάρα πολύ σημαντικό που αφορά την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν μεγαλύτερη αλληλεπικάλυψη όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην τρέχουσα περίοδο. η εκλογική βάση του Πασόκ πάντα εννοώ, αυτό βγάζει η έρευνά του. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή όπου ο Μητσοτάκης έχει απόλυτη ταύτιση με Τραμπ και με Νετανιάχου, τους δύο επιτιθέμενους στην περιοχή. Και σημειώνει ακόμα ότι αυτό είναι και το δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη που του δίνει και μια υπεροπλία στις δημοσκοπήσεις και διεισδύει στο λεγόμενο κεντρό χώρο, αλλά και στο χώρο ας πούμε του Πασόκ. Αυτό που οφείλεται σε μια διαμορφωμένη συνείδηση στην εκλογική βάση του Πασόκ, στην κοινωνική βάση ή στην επικοινωνιακή και πολιτική υπεροχή του Μητσοτάκη ή στην αδυναμία του Πασόκ να διατυπώσει μια εναλλακτική πολιτική για τα εξωτερικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας.
1: Άκουσα λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη του Ζαχαρία, σε μια άλλη εκπομπή και λέω, θα πω αυτό, η στατιστική, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι το πώς την επεξεργάζεις. Τα εθνικά θέματα δεν είναι ένα πράγμα, είναι πάρα πολλά. Είναι εμπεδωμένη λοιπόν η κοινή βάση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ θα έλεγα και ένα μεγάλο ποσοστό πια και από το ΣΥΡΙΖΑ, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Δηλαδή είναι μια υπόθεση η οποία δεν τίθεται υπό διαδικασίες συζήτησης, εννοώ πλειοψηφικά, έτσι, προς Θεού. Εκεί λοιπόν όντως υπάρχει μια κοινή βάση. Δεύτερον, είναι όντως η υπόθεση η οποία σχετίζεται με την ανάγκη ενίσχυσης του αμυντικού χαρακτήρα των στρατιωτικών δομών της χώρας μας, εμπεδωμένη. Και έχουμε σημαντικές διαφωνίες για τον τρόπο που τις διαχειριζόμαστε. Και εδώ αν γίνει η ανάλυση θα τις έβλεπε και η έρευνα η συγκεκριμένη. Έχουμε μάλλον και τη δυνατότητα να βρούμε κοινά πεδία στο επίπεδο το οποίο σχετίζεται με την αναζήτηση, διευθέτηση των αντιθέσεων σε μια προφανώς διαδικασία συμβιβασμού με την Τουρκία, των προβλημάτων των ελληνοτουρκικών, χωρίς να είναι προφανής η κατεύθυνση της λύσης. Αλλά παρόλα αυτά ως διαδικασία είναι προσαναζητή. Κανένας δηλαδή δεν θα αρνηθεί, δεν θεωρεί ότι μπορούμε να ζήσουμε σε ένα κόσμο που ή η Ελλάδα ή η Τουρκία δεν θα υπάρχει στο χάρτη. Αυτή είναι η ιστορική μας τύχη, να το πούμε έτσι, θετικά και αρνητικά το τύχη, να είμαστε δίπλα στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν και πολλά άλλα κοινά στοιχεία που μπορούμε να βρούμε. Αν έκανε λοιπόν αυτή την αναλυτική έρευνα, τμηματοποιημένη, classification το λένε, τότε θα βλέπαμε ότι προφανώς και δεν θα συμφωνούσαμε η κοινή βάση αυτή στα θέματα τα οποία αφορούν τον εναγκαλισμό ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, γιατί δεν βλέπει τι θα γίνει την επόμενη μέρα της πολιτικής Τραμπ στα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον πόλεμο του Ιράν. Εκεί θα έβλεπε τις διαφορές. Εγώ έχω στοιχεία από τέτοιες, αλλά δεν μπορούν να είναι στοιχεία αναλυτικά όπως αυτά του Ζαχαρία. Αν κάνει όμως την επιχείρηση να διερευνήσει πράγματι τα target groups, να τα πούμε έτσι, τα οποία αποφαίνονται συγκεκριμένα για την πολιτική που σχετίζεται με τη σύμπλευση με τον Νετανιάχου, θα δείτε ότι και στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό διαφοροποιείται. Αν δείτε τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην πώς ο κύριος Δένδιας εκεί ανακοίνωσε το ρόλο που έπαιξαν, ας πούμε, οι πύραυλοι που στείλαμε, που η συμμαχία που είχαμε με τις χώρες της Αραβικής το επέβαλε, αλλά δεν χρειαζόταν να βγει μπροστά και να κοκορεύεται, θα βλέπατε ότι εκεί δεν υπάρχει κοινό πεδίο όλων αυτών. Άρα λοιπόν είναι τεχνικό κατασκεύασμα η κοινή βάση η οποία δίνει προτεραιότητα. Και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, όταν οι δημοσκοπήσεις επιχειρήσουν να μπουν για λόγους πολιτικής διαχείρισης, έτσι, σε πιο αναλυτικά στοιχεία και να διερευνήσουν αυτό το υποθετικό, και είναι και αφήγημα κιόλας, της κοινής βάσης, θα δείτε ότι πράγματι υπάρχει μια ευρύτερη πλειοψηφία, η οποία δεν είναι συγκροτημένη, η οποία αντιπαρατίθεται σε βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάποια άλλα προφανώς συμφωνεί.
0: Κωνσταντίνε, εσύ είσαι και τα τελευταία χρόνια και ενεργός στέλεχος του Πασόκ και μια ουσιαστική συμβολή και προγραμματική και πολιτική και στο τελευταίο συνέδριο από ό,τι γνωρίζω και πάνω απ' όλα βέβαια αυτά που διατυπώνεις στο δημόσιο λόγο σου, που γράφεις, είναι πάρα πολύ σημαντικά και εμένα τουλάχιστον μου δείχνουν έναν άνθρωπο με πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό ακριβώς επιδιώξα να συνομιλήσουμε και να συνομιλούμε στην εκπομπή.
1: Γιάννη,
5: θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δεν είμαι, έχει σημασία αυτό. Δεν είμαι και δεν ομιλώ εκ μέρους του Πασόκ. Προφανώς είμαι σε αυτό.
0: Είχε συνεργήσει με το. Ναι, Πασόκ, μόνο ο Ανδρουλάκης μιλάει. Okay, δεν είπα κάτι διαφορετικό.
1: Εκπροσωπώ γιατί θα προσέβαλα τους ανθρώπους που έχουν εκλεγεί, έχουν αναγνωριστεί. Εγώ δεν έχω τέτοια νομιμοποίηση. Εγώ τις απόψεις.
0: Ανθρώπους αυτούς που αναφέρεσαι όταν τους ρωτάω και με τη γνώση και την εμπειρία που έχω και εγώ, τη μικρή, την μεγάλη, όταν τους ρωτάω, πήγατε στη συνάντηση του Σάντσετ με τον Λούλα, το χειροκροτούσατε, βγήκατε φωτογραφίες όλοι με τη σειρά από τον αρχηγό μέχρι τα άλλα στελέχη και τους υποψήφιους αρχηγούς. Ο Σάντσετ όμως έχει μια πολιτική απέναντι στον πόλεμο και απέναντι στον Νετανιάχου. Και έχει πει ότι τη χειροκροτήσατε και αυτή την ιδέα του, ότι θα θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέμα η συμφωνία η εμπορική μεταξύ Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ζωτική σημασία για το Ισραήλ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η περιοχή με τις μεγαλύτερες εξαγωγές του Ισραήλ, θέλει να την κάνει εμπάρκο, να την κρατήσει, δηλαδή να τη σταματήσει μέχρι να αλλάξει η περιφορά του Ισραήλ. Δεν έχω ακούσει το Πασόκ, κανένα στέλεχος του Πασόκ, την ηγεσία, να λέει ότι αυτή την πρόταση του Σάντσετ, ενώ για τη στεγαστική πολιτική λέει αυτή θα την εφαρμόσουμε. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει να αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση.
1: Η εξωτερική πολιτική, λέτε.
0: Με το συγκεκριμένο.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: έχω ακούσει.
1: Και εγώ το παρακολουθώ σε κάποια θέματα και θα μπορούσαν όντως. Έχω ακούσει και τις απόψεις που εκφράζεις για την ύπαρξη όχι του προγράμματος, αν και εφόσον είναι ολοκληρωμένο.
0: Άλλο θέμα, ότι δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα, δεν είναι αναρτημένο, αυτό είναι γνωστό. Το αφήνω τώρα, αυτό το συζητήσαμε την άλλη φορά. Ειδικά και στο προσχέδιο του προγράμματος εξωτερική πολιτική και άμυνα δεν υπάρχει ούτε λέξη, όπως και στο τσίπρα του μανιφέστου βέβαια.
1: Εντάξει, δεν θα δικαιολογήσω τα ελλείμματα τα οποία κάποιος μπορεί να εντοπίσει, αλλά θα προσπαθήσω να...
0: Αυτά είναι σκοπιμότητες αυτές. Τώρα είσαι έμπειρος εσύ, εγώ πιο πολύ βέβαια, ξέρω από προγράμματα, έχω συμμετάσχει στη διαμόρφωση αρκετών προεκλογικών προγραμμάτων του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.
1: Okay, αυτό είναι μια ερμηνεία όμως. Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Ήταν εγώ... αποτύχεια, έγινε από λάθος, έγινε. Γιατί δεν υπάρχει.
1: Κοίταξε, αυτό το έλλειμμα που το εντοπίζω, θα δούμε, είναι αποτέλεσμα της λεπτής ισορροπίας μεταξύ ορθολογισμού, δηλαδή του τι είναι η κατάσταση σήμερα, τι είναι αυτό που περνάει στην κοινή γνώμη, και ισορροπίας με αξίες και οράματα, στόχους που πρέπει να έχουμε στο μέλλον. Δηλαδή, προφανώς σε κάποια πράγματα, όταν είσαι ένα κόμμα μειοψηφικό, μπορεί να πεις ξεκάθαρα την άποψή σου. Όταν όμως θέλεις να εκφράσεις την πλειοψηφία της κοινωνίας, θέλεις να είσαι κυβερνητικό κόμμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πας να κυβερνήσεις τη χώρα και τους πολίτες οι οποίοι δεν μοιράζονται τα δικά σου οράματα και θα πρέπει να...
0: Πώς θα τα κάνεις κυβερνητική πολιτική αν σε ψηφίσουν? Την άλλη μέρα τους χάσεις όλους.
1: Εσύ έχεις ασκήσει κυβερνητική πολιτική. Αντιλαμβάνεσαι σε πολλά πράγματα ότι είσαι υποχρεωμένος και δέσμιος να κρατήσεις μια ισορροπία μεταξύ των επιθυμιών σου και των οραμάτων σου, των απόψεών σου, με την δυναμική των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Πόσες φορές το έκανε? Δηλαδή, το έχω ζήσει μαζί σου. Το έχω δει. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν εσύ που έχεις ασκήσει αυτή την πολιτική είχες αυτές τις δουλίες, να το πούμε έτσι, δεν τις έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι θα βγει? Να γίνει όπως κάποιοι άλλοι που όταν είναι σε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Μια φορά, Κώστα, με συγχωρείς λίγο. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και επισκέφτηκα το Ισραήλ για διμερεί θέματα, αλλά και κυρίως για τα θέματα του Πατριαρχείου, πάντοτε, το κυβερνήσεις του Πασόκ, πάντοτε πηγαίναμε και στη Ραμάλα και βλέπαμε και τους Παλαιστίνους. Τότε ήταν ο Αραφάτ. Ήταν η δεύτερη ντιφάντα που την είχαν ξαναισοπεδώσει, την Παλαιστίνη και τη Ραμάλα. Πήγα λοιπόν να πάω. Η Ραμάλα που έχει μερικά χιλιόμετρα, ξέρεις, από τα Ιερουσαλήμ και από την Τελαβίβ, δεν είναι μικρές οι αποστάσεις εκεί. Μην τα βλέπουμε στο χάρτη και νομίζουμε ότι είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μικρές οι αποστάσεις. Λοιπόν, και είχε ένα checkpoint, ήταν ένα άρμα του Ισραηλινού στρατού και δεν μ' άφηναν να πάω εκεί. Γιατί ήταν μετά την δεύτερη ντιφάντα, την είχαν ισοπεδώσει, όπως είπαμε, και πάλι τη Ραμάλα και δεν επιτρέπανε κανέναν να μπει και να βγει. Λοιπόν, εγώ επέμενα. Μίλησα με τον Παπανδρέο τον Γιώργο, που ήταν υπουργό εξωτερικών, πήραν οι πρεσβείες, κάνανε και μετά από μία ώρα μ' άφησαν. Ευγενικότατος ο ροχαγός του Ιταλιανού στρατού, μάλιστα μου είπε ότι το καλοκαίρι έχει κάνει διακοπές και στη Ρόδο. Κουβεντιάζαμε, αλλά μου λέει αυτή την εντολή έχω. Μόλις του ήρθε η εντολή, μ' άφησε, πήγα. Και είδα εκεί τον Αραφάτ με 40 πυρετό, οφείλω να πω, στην κατεστραμμένη Ραμάλα και στο προεδρικό του Μέγαρο, ο οποίος γεμάτος όμως συγκίνηση από το κρεβάτι σηκώθηκε για να με δει, για να τιμήσει όχι εμένα που με ήξερε εμένα, αλλά την Ελλάδα και την αποφασιστικότητά της αυτήν. Αυτό το πράγμα σήμερα το βλέπεις εσύ να υπάρχει από το Πασόκ τον τελευταίο χρόνο, όχι σήμερα μονάχα? Δεν υπάρχει αυτό για να εισπράττει η κοινή γνώμη τη διαφοροποίηση την ποιοτική? Ο Σάντζεθ το καταγράφει αυτό και το εισπράττει.
1: Να συνεχίσουμε ότι υπάρχει μια έκφραση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, η οποία, το λέω και μία ακόμα φορά στη συζήτησή μας, η ισορροπία μεταξύ του ορθολογισμού της εφικτότητας των αξιών και των οραμάτων. Ας πούμε σήμερα, όχι χθες, σήμερα υπάρχει θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εγκαλούν και φορείς του καθεστώτος του Ισραήλ την ίδια στιγμή.
0: Εγώ το τόνισα στην αρχή στην πολιτική μου ανάλυση.
1: Μπράβο.
0: Σε τέσσερις οντότητες στα κατεχόμενα Ισραηλινές.
1: Και της Χαμάς. Προσέξτε να δείτε, είναι μια ισορροπία.
0: Αντίστοιχα, βεβαίως.
1: Είναι μια ισορροπία αρχών. Δεν είναι υπέρ των Παλαιστινίων και εναντίον των άλλων, μαύρο και άσπρο. Δεν είμαστε υπέρ της μανιχαϊστικής, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ως κουλτούρας, αντίληψης, μαύρο και άσπρο.
0: Υπάρχουν. Αυτό είναι αυτό που λες.
1: Ένθεν κακήθεν. Υπ' αυτή είναι μια. Νομίζω ότι στο χώρο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να κρατιέται αυτή η ισορροπία. Και είτε είναι κυβέρνηση είτε είναι αντιπολίτευση, όταν μιλάμε για εθνική πολιτική, πρέπει να αναφερόμαστε στο ρόλο και να πιέζομαι την κυβέρνηση, όχι ως προδοτική ή άλλη. Καταλαβαίνουμε ο καθένας, στον καθένα μπορεί να έχει την δικιά του άποψη. Αλλά στο δημόσιο λόγο μας θα πρέπει να έχουμε ακριβώς την αίσθηση της εθνικής ευθύνης. Και νομίζω ακριβώς αυτό μπορούμε να πούμε. Ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα και προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει να παίζουν και να πιέζουν στα πλαίσια των αποτελεσματικών παρεμβάσεων όσων υπάρχουν, των ελάχιστων, αλλά όσων υπάρχουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθούν να αναδείξουν ζητήματα αρχών χωρίς να γίνονται ούτε να πατάνε σε δυο βάρκες, αλλά να αναδεικνύουν τα ζητήματα των ευθυνών που έχουν για αυτή την κατάσταση. Η Ελλάδα όντως αυτή τη στιγμή έχει μπατάρει προς τη μεριά μόνο του Νετανιάχου, χωρίς να αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία που αφορούν.
0: Έμεινε ο τελευταίος πρωθυπουργός Κωνσταντίνε μετά την ήττα του Όρμπαν, που είναι ταυτισμένος από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Νετανιάχου.
1: Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κρίνουμε, ότι και η κυβέρνηση έχει κάνει ένα λάθος στη δοσολογία, και όχι μόνο με τον Νετανιάχου και με τον Όρμπαν και με τον Τραμπ. Δηλαδή εκεί που η χώρα μας, εκεί που η κυβέρνηση αυτή ήρθε ως τιμητής της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊσμού και της ευρωπαϊκής κανονικότητας, έστρεψε και έγινε στην ουσία αυτή τη στιγμή που ο Τραμπ επιτίθεται στην Ευρώπη, έχει γίνει τραμπικότερος του Τραμπ σε πολλά πράγματα. Αύριο ο Τραμπ δεν θα υπάρχει. Η χώρα όμως θα χρεώνεται. Η χώρα, όχι ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία, η χώρα θα χρεώνεται την έλλειψη αλληλεγγύης στην Ευρώπη απέναντι σε έναν αντίπαλο, σε εισαγωγικά, που ήταν συγκυριακά η Αμερική στην περίοδο Τραμπ. Γιατί ελπίζω ότι η Αμερική θα επανέλθει κάποια στιγμή στο ρόλο ενός παίκτη με ορθοφροσύνη για τα διεθνή ζητήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν όντως χρεώνεται. Και θα πρέπει οι δυνάμεις και έντος της Νέας Δημοκρατίας, οι εθνικές δυνάμεις, να αναδείξουν το πρόβλημα της μονομερούς, μονοσήμαντης πλέον στροφής της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε κράτησα περισσότερο και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές σου και στη δουλειά σου.
1: Καλή προσπάθεια, να είσαι καλά.
0: Κώστας Χλωμούδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, φίλες και φίλοι.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και νομίζω ότι έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο εδώ το Σαλονικιό, τον Νίκο το Φασφαλή, εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ερετό στα πανελλήνια όργανα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο και φυσικά την πρόεδρο της της Ένωσης των Δημοσιοπαλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ Νίκο, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Νίκο, σε έψαξα επιγόντως να σε βρω και πάλι μας ξέφυγε λίγο χρόνος, γιατί είναι αυτά τα μεγάλα θέματα που μας πλακώνουν και καθορίζουν τα πάντα. Γιατί αύριο έχετε εξαγγείλει μια απεργία και ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι και ως καθήλυνα αρμόδιο αυτών των αποφάσεων και των επιλογών, ποιοι είναι στόχοι, ποια είναι τα βασικά σας αιτήματα και οι δημόσιοι υπάλληλοι αύριο απεργείται.
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω αυτούς που με ακούν, γιατί βλέπω και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν έτσι από την κοινωνία. Σου λέω γιατί απεργούν συνέχεια δημόσιοι υπάλληλοι. Καταρχήν η απόφαση για μια απεργία είναι αρκετά δύσκολη, γιατί όλοι οι υπάλληλοι εκείνη την ημέρα θυσιάζουν το μεροκάματό τους για να απεργήσουν. Δεν πληρώνονται δηλαδή, δεν πληρωνόμαστε την ημέρα της απεργίας. Άρα λοιπόν στις δύσκολες αυτές έτσι, οικονομικές συνθήκες, ο άλλος αποφασίζει να απεργήσει για να βγει προς την κοινωνία αυτό το οποίο πρέπει όλοι να καταλάβουμε και αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα και γύρω από αυτά ξεδιπλώνονται και τα αιτήματα. Το πρώτο είναι το οικονομικό ζήτημα. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα πια στο δημόσιο και γι' αυτό το αίτημα που υπάρχει είναι οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα με έρευνες και όχι με δικά μας απλά στοιχεία, με έρευνες έχει αποδειχθεί ότι πια βρίσκεται όχι προτελευταία, λίγο πιο πάνω. Δύο χώρες είναι κάτω από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Ελλάδα τρίτη από το τέλος πια παλεύει. Παλεύουν οι εργαζόμενοι για να επιβιώσουν. Πράγματι οι έρευνες δείχνουν πιο ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να βγάλουν πέρα μετά από τις 19 πρώτες ημέρες του μήνα. Αυτά λένε τα στοιχεία. 6 στα 10 νοικοκυριά αυτό το πρόβλημα έχουν.
0: Νίκο, γιατί και αυτοί που διορίζονται πολλές φορές σε κάποιες περιοχές μακριά από την κατοικία τους, από την οικογενειακή τους εστία, δεν πάνε. Ειδικά σε νησιά που μακρισμένες υπηρετικές περιοχές δεν πάνε. Και προσπαθεί η κυβέρνηση με κάποια ημίμετρα να τους βοηθήσει για να πάνε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι κόσμος που διορίζεται που λαχταράκι μετά από χρόνια καταφέρει με το ΑΣΕΠ, μετά με το άλλο να βρει μια οργανική θέση, δεν πάει.
1: Να πω ένα τραγικό που υπάρχει, το οποίο δεν ξέρω. Ας πούμε στην εκπαίδευση φέτος, δεν είναι ότι δεν μπορούν να πάνε μόνο στο μακρισμένο. Αυτό ήταν μέχρι πριν χρόνια. Τώρα πια, εάν κάποιος δεν προσληφθεί στον τόπο διαμονής του, δεν μπορεί να πάει, γιατί δεν είναι ότι δεν μπορεί να βρει σπίτι στη Μύκονο και στη Θεσσαλονίκη, αν έρθει να δουλέψει και δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, πόσο ενίκιο χρειάζεται για να μείνει. Ο μισθός του είναι 850 ευρώ και θέλει τα 500 να δώσει το ενίκιο. Άρα πώς να επιβιώσει. Είναι ξεκάθαρο μετά πουθενά δεν μπορεί πια να δουλέψει με τους μισθούς αυτούς. Και το τραγικό αυτό πώς αποτυπώνεται, κάτι το οποίο θα σας πω ίσως για πρώτη φορά έτσι να το ακούσω. Φέτος έχουμε την πρόσληψη, επειδή έχουμε έλλειψη εκπαιδευτικών, δεν υπάρχουν πια, δεν δέχονται να πάνε να δουλέψουν, την πρόσληψη με ειδική πρόσκληση συνταξιούχων εκπαιδευτικών. Δηλαδή έκανε ειδική πρόσκληση στο Υπουργείο και είδε προσέλαβε συνταξιούχους. Οι άνθρωποι αυτοί θα παίρνουν το μισθό τους και θα παίρνουν και το μισθό του αναπληρωτή και τη σύνταξή τους. Πόσο τραγική είναι αυτή η εικόνα λοιπόν όταν δεν έχεις νέους ανθρώπους, όπως προηγουμένως το είπες, με πάρα πολλά πτυχία, με γνώσεις και πάνω απ' όλα με όνειρο να δουλέψουν αυτό στο οποίο σπουδάσαν, να κάνουν αυτό το λειτουργήμα να ασκήσουν, λοιπόν αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να μην πάνε πουθενά και να έχουμε πρόσληψη συνταξιούχων.
0: Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω, η κατάσταση είναι τραγική και δεν χρειάζεται να την αναλύουμε περισσότερο. Γιατί δεν έχουν μαζική συμμετοχή οι κινητοποίησεις σας?
1: Οι κινητοποίησεις πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο αιτίες βασικές. Η μία είναι το οικονομικό, το είπα στην αρχή, το ανέφερα ότι ο άλλος πρέπει να δώσει και 100 ευρώ για να συμμετάσχει σε μια απεργία. Το αφήνουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Πιο πολλοί όμως, οι περισσότεροι, δεν έχουν πιστεί ότι αυτή την πολιτική, γιατί έχουν απεργήσει, ξαναπεργήσει, και βλέπουν και μου το λένε τώρα, ότι αυτή η πολιτική δεν ανατρέπεται πια έτσι. Αυτό έχουν πιστέψει οι ίδιοι, γιατί συνεχίζει να ασκείται και με πιο βίαιο τρόπο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια απεσιοδοξία και μια...
0: Ότι δεν εμπιστεύονται και την κυβέρνηση, αλλά δεν εμπιστεύονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πια.
1: Θα νικηθεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτό λοιπόν οδηγεί στις μικρότερες συμμετοχές στην απεργία. Πρέπει όλοι να καταλάβουν όμως ότι χωρίς αγώνα δεν κατευθύνεται τίποτα. Δηλαδή, αν δεν απεργήσεις, δεν βγεις στον δρόμο, δεν διατρανώσεις τα αιτήματά σου...
0: Σωστό, αλλά έλα που είναι βαθιά απογοητευμένοι. Το είπες και εσύ προηγουμένως, αλλά και φαίνεται η πραγματικότητα. Δεν εμπιστεύονται πλέον τα κόμματα. Γιατί τους έχουν απογοητεύσει όλα τα κόμματα τόσο πολύ?
1: Γιατί οι πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τα κόμματα και σήμερα και πριν...
0: Αντιπολίτευες που λένε ότι θα σας δώσουν και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Υπάρχουν κόμματα στην αντιπολίτευση που το προτείνουν αυτό. Δεν σας πείθουν.
1: Τώρα πια λοιπόν έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δεσμευτεί ότι κάποια από αυτά στις συναντήσεις ότι εμείς ναι είμαστε υπέρ του 13ου μισθού και αργότερα και του 10.

0: και πείθουν και τους υπόλοιπους ότι πρέπει άλλες πολιτικές να περιβραβεύσουν, οι οποίες και τον εργαζόμενο θα δώσουν φτερά και τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι σωριδών φεύγουν από την πατρίδα. Και ένα άλλο που, γιατί είπα για νέους ανθρώπους, πώς έχουν απογοητευτεί οι νέοι άνθρωποι όταν με τόσα προσόντα αναγκάζονται να φύγουν και ταυτόχρονα άλλοι εδώ πέρα, αυτοί που μας κυβερνούν, χωρίς κανένα πτυχίο, έχουν γίνει υπουργοί. Έτσι, έχουμε πρόσφατα την υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία ήταν μια κραυγαλαία υπόθεση, δεν ξέρω πόσο πίσω.
1: Και χωρίς πτυχίο σε επιτρέπει και πρόεδρος της Δημοκρατίας να γίνεις. Το ζήτημα είναι ότι προσελήφθη σε μια θέση που χρειαζόταν να πετούσε πτυχίο από τον νόμο, η θέση του ειδικού συμβούλου.
0: Γιατί τώρα οι άνθρωποι όλοι καταθέτουν τα πράγματα, ό,τι κατέχουν ως τυπικό προσόν, και έχουμε σήμερα οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες, που θέλουν να μπουν στο δημόσιο, έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και αρκετοί έχουν και διδακτορικά. Λοιπόν,
1: Νικό, να σου κάνω και μια ερώτηση τώρα. Καταρχάς, ποιες είναι αύριο κινητοποίησες στη Θεσσαλονίκη, τι ώρα και πού, για να ξέρει και ο κόσμος, να ακούσει και από την εκπομπή μας. Και δεύτερον, ποια είναι η θέση σας για τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα από την κυβέρνηση, στο άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και φυσικά στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μπράβο. Και ήθελα, αφού είπαμε για το οικονομικό και για τη στεγαστική κρίση που υπάρχει και όλα αυτά που περιστρέφουν γύρω από την οικονομία, να μπούμε στο δεύτερο. Το δεύτερο ζήτημα είναι ποιο? Είναι ακριβώς η αύξηση μονιμότητας, η οποία επιπηλίζει η κυβέρνηση τόσο καιρό. Γιατί θέλει σε σχέση με το νέο δίκαιο το πειθαρχικό που έφερε να δείξει στην κοινωνία ότι κάθε στρέβλωση στο δημόσιο οφείλεται στους υπαλλήλους της. Ότι οι ίδιοι δεν έχουν καμιά ευθύνη, το επιτελικό κράτος θα εκτελεί όλα και έχουν γίνει ρόδινα, αλλά για όλα αυτά είναι πάλι μια ψευδέστατη εικόνα που όλοι κατανοούν πια το τι συμβαίνει. Ένα πειθαρχικό δίκαιο το οποίο τι, ήρθε να τιμωρήσει με τη γνωστή υπόθεση ο ΠΚΠ, πια αυτή που το ανέδειξε. Τώρα εδώ ζούμε δηλαδή τρελές στιγμές. Δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς, λες, μα τι να κάνω στο δημόσιο και πώς να τα απεξέλθω σε αυτή τη δυσκολία και σε όσα με επιβάλλουν. Προφανώς επιβίουν στο φόβο. Άρα για την άρση της μονιμότητας εμείς έχουμε απάντηση, είμαστε ενάντια σε αυτό και αυτό θα το παλέψουμε και ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έρθει και μια άλλη κυβέρνηση, η οποία από ό,τι βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα περισσότερα επιμένω πάλι, επιμένουν και έχουν δεσμευτεί ότι καμία τέτοια διαδικασία δεν θα προωθήσουν. Τώρα, αυτά συμβαίνουν. Αύριο λοιπόν για όλα αυτά εμείς, 10:30 στο άγαλμα Βενιζέλου, θα κάνουμε τη συγκέντρωσή μας, θα κάνουμε το συλληλητήριό μας και θα ακολουθήσει πορεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συμμετοχή και πιστεύουμε ότι κόντρα σε όλους τους καιρούς και τις δυσκολίες θα μπορέσουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας αυτής, παλεύουν με όλους τους εργαζόμενους και τι ζητάνε στην τελική ανάλυση, να ζουν αξιοπρεπώς το μισθό τους.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκος Φασφαλής, αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοσιοπαλλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και αιρετός των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα, καλή επιτυχία αύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, θα τα ξαναπούμε, ελπίζω. Και θα τα λέμε, γιατί οι αλήθειες πρέπει, όπως είστε από τους λίγους οι οποίοι τις βγάζουν και προς τα έξω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια. Εδώ ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπομπή μας αφορά φίλες και φίλοι στη φιλόξενη και έκθεση συχνότητα του Flash 99,4. Όλες οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Αυτές τις μέρες μόνο από το διαδίκτυο. Όπως είπαμε, μέσα στη βδομάδα ελπίζουμε να ξανά έχουμε επαφή και μέσα από τα RGN, από τα FM. Οι συνομιλίες των εκπομπών του Flash ανεβαίνουν στο YouTube, στο κανάλι του Flash στο YouTube. Ειδικά οι συνομιλίες της δικής μου εκπομπής αλλά και η αρχική μου πολιτική ανάλυση ανεβαίνουν μετά το τέλος εκπομπής και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε στο YouTube, γράφετε μας αφορά τον τίτλο της εκπομπής Γιάννης Μαγκλώτης και έχετε μπροστά σας όλο το μενού των συνομιλιών και των πολιτικών αναλύσεων. Πάμε τώρα να ακούσουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις και μετά την ενημέρωση των παιδιών από το Football Factory, μιας και το προτάσμα βρίσκεται προς το τέλος του, άρα στην κορύφωσή τους, άρα έχουν τελειώσει. Πολλά έχουν να μας πούν όμως τα παιδιά του Football Factory. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει επιστροφή της στρατιωτικής συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ και να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας τεχνολογικής αδυναμίας του Ιράν μπροστά στο πυρηνικό του απόθεμα. Προβληματισμό για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8% στην πρόθεση ψήφου. Στιγμές πανικού έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι επιβάτες της πτήσης Αθήνα-Μόναχο, όταν το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε εκτάκτος στο αεροδρόμιο μετά από 16 λεπτά πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Χθες το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, με κάποιους να εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοροπολισίες και επενδύσεις. 4 Έλληνες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, έκλεψαν το πρωί της Δευτέρας από τον Πειραιά ένα πεζό 208 και κατευθύνθηκαν στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, όπου διέπραξαν ληστεία σε τράπεζα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια Μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
0: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη Μαυρομιχάλη 92. Εύοσμο Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στην αρκετά ζεστή Θεσσαλονίκη με το Football Factory να ξεκινά. Για το επόμενο δίωρο θα τα λέμε παρέα μέσα από την συχνότητα του Flash 99 και 4 στα FM, διαδικτυακά από τις διάφορες πλατφόρμες μπορείτε να μας ακούσετε και βεβαίως στο Spotify μόλις τελειώσει η εκπομπή στο δεκάλεπτο πάνω, είναι ανεβασμένη για να μπορείτε να την ακούσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας επιθυμείτε. Με Γιάννη Βλάχο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Ανέστη Παπιόπουλο η εκπομπή και σήμερα, όπως κάθε μέρα, έτσι. Καιρό έχει να λείψει κάποιος τώρα που το σκέφτομαι.
1: Λέγε.
0: Καιρό έχει να λείψει κάποιος.
2: Μην το μιλάς πολύ.
0: Μην είμαι ο πρώτος υποψήφιος.
2: Μην είμαι εγώ.
0: Πότε?
1: Θα σας προλάβει άλλος.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι την Παρασκευή είναι ο τελικός της ΚΑΠΑ 19. Πάω Κάρης στο Αγρίνιο.
0: Δεν θα λείψει, 6 ώρα είναι το μάτς.
2: Το μάτς είναι 6 ώρα, αλλά θα ξεκινήσω από νωρίς το πρωί. Αλλά θα δούμε.
0: Νωρίς το πρωί, εννοείς από εδώ για να πας Αγρίνιο?
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Εννοώ από εδώ για να πάω.
0: Θα μας δώσεις live ενημέρωση από εκεί, τι πλάκα κάνεις?
2: Αυτό εννοείται, ό,τι θέλετε.
0: Θα έχουμε live άτομο στο γήπεδο και δεν θα έχουμε ενημέρωση?
2: Live, ό,τι θέλετε. Να βγω εκείνη την ώρα στο ΠΑΟΚ 24 News, ό,τι θέλετε. Τα πάντα όλα. Μπορώ να κάνω τα πάντα.
0: ΠΑΟΚ 24 on studio, Γιάννη, ξελισσόμαστε.
2: On studio, ρε παιδιά, εντάξει, sorry, on studio, μπερδεύτηκα. Είναι και τόσες οι εκπομπές. Σκέφτεσαι πώς να το πεις τώρα, μην πεις καμιά ξερή.
0: Δεν παίρνεις και εμάς μαζί στο Αγρίνιο την Παρασκευή να κάνουμε από εκεί την εκπομπή? Και τη μετάδοση του αγώνα, ορίστε.
2: Πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να έρθετε, ναι, βεβαίως. Και βέβαια.
0: Να έρθουμε, θα μπούμε στο γήπεδο.
2: Αυτό που είμαστε είναι ήδη 4. Τι?
1: Βόλος να μην είναι. Γιατί δεν πάει και πολύ καλά τώρα τελευταία.
2: Είναι ο τελευταίος τελικός με τον οποίο ελπίζουμε κάτι καλό. Δεν έχω μπάλο.
0: Ποδοσφαιρικό σε ανδρικό επίπεδο. Έτσι, για να μην αδικούμε τα τμήματα του ΠΑΟΚ που έχουν παίξει αλλού τελικούς ή κατακτούν αλλού.
1: Ευτυχώς είναι οι γυναίκες.
2: Μόνο οι γυναίκες δεν μας δικαιούν. Ο Θανάσης ο Πατρικίδης, ο φίλος μας.
0: Κουβάλισαν φέτος. Και κουβαλούν κάτι, έχουμε ακόμα. Και το handball γυναικών τώρα πήγε στους τελικούς με την ΑΕΚ. Έχει ακόμα.
1: Καλό μεσημέρι, είπαμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: 12 Μαΐου.
0: 12 Μαΐου.
1: Η 12η Μαΐου πάντα είχε κάτι από παλιά. 12 Μαΐου ήταν ο τελικός της Φιλαδέλφειας το 1.
0: Σωστά.
1: Ήταν.
0: Ναι. Και του 18.
1: Του 18 είναι με, 18 είναι με το...
0: Το δεύτερο από τα τρία με την ΑΕΚ, ναι.
1: Είναι και πολλά αυτά, τα μπερδεύεις.
0: Το μεσαίο.
1: Α, το μεσαίο.
0: Το μεσαίο.
1: 12 Μαΐου είναι και ο...
0: Το πιο ακριβό τσάι στην ιστορία του...
1: Των χρεών του Σαββίδη.
0: Ναι, της ανθρωπότητας.
1: Αυτό ποια χρόνια έγινε, 15-16.
0: 15.
1: 15. Είδες, έχει αρκετά 12 Μαΐου. Το double ήταν... Το double ήταν 11 Μαΐου. Στα Γιάννενα.
0: Δεν μπορώ. Κάτσε, μπορεί. Στα Γιάννενα, 11 Μαΐου να ήταν το παιχνίδι, δηλαδή το πας Γιάννενα, πάω. Όχι,
1: ναι,
0: πιο νωρίς, πιο νωρίς.
1: Πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς, γιατί θυμάμαι ότι το είχα δει.
1: Γιατί δεν το είχες δει?
0: Όχι, το είχα δει πρόσφατα, εννοώ, την ημερομηνία του.
1: Α, εντάξει.
0: 5 Μαΐου.
1: 5 Μαΐου, τόσο νωρίς, και τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ναι, ναι, 5 Μαΐου.
1: Και ο τελικός εκείνος πότε έγινε, δηλαδή, ο τρίτος?
0: Το πάω ΚΑΕΚ 1-0.
1: Ναι.
0: Με τον ΑΚΠΟΜ. Πάω ΚΑΕΚ 1-0,
1: 11 Μαΐου.
0: 19. 11 Μαΐου.
1: 1, γιατί 5 ήταν Κυριακή και Σάββατο ο τελικός 11 Μαΐου.
0: 11 Μαΐου.
1: Βέβαια. Τότε που ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τους τελικούς. Γιατί έχει μια δυστοκία τώρα τελευταία. Και αυτό θα τον έπαιρνε αν γινόταν στην ώρα του. Δηλαδή το άλλο Σάββατο.
2: Πώς είναι το
1: σίγουρο? Έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι έπρεπε να... Εντάξει. Έτσι έπρεπε να γίνει και μάλιστα το Ολυμπιακό στάδιο, έτσι, κανονικά. Πώς και γιατί αυτό το πράγμα στράβωσε έτσι φέτος τόσο πολύ και τόσα συνεννοησία? Γιατί δηλαδή να μην γινόταν ο τελικός το Σάββατο... Σε ρωτώ, 23 Μαΐου. στο ΆΚΑ. Για ποιο λόγο? Α, πείτε μου εσείς.
2: Τώρα, εγώ επειδή μπερδεύτηκα, σας έστειλα και μια φωτογραφία προχθές με τους Μετάλλικα εκεί που έσκαγε το ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τελικά είχε αρνηθεί το ΆΚΑ τη χρήση του γηπέδου από την ΕΠΟ για τον τελικό. Γιατί το είχε
1: γιατί
2: κάνει.
1: Δεν θυμάμαι. Δε θα ήταν έτοιμο εκείνη την περίοδο.
2: Ποια περίοδο?
1: Που θα ήταν έτοιμο για να γίνει στο ΆΚΑ, όπως έλεγα, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο τελικώς άλλαξε και πήγε στις... πόσο πήγε, Απριλίου?
0: 25.
1: Για να γίνει στο ΆΚΑ. Και μετά είδαν ότι εκείνη την ημερομηνία δεν θα μπορούσε να γίνει στο ΆΚΑ.
2: Γιατί?
1: Γιατί είχε φαγάνες, έργα αυτά.
2: Ωραία. Έργα. Ωραία, ωραία.
1: Θα μπορούσε να γίνει στην ημερομηνία.
2: Ναι, ναι.
0: Μας έκανες διακοπές. Κάνε μια...
2: Μας έκανες διακοπές, ναι.
1: Θα γίνει...
2: Χειρότερα το κάνεις. Το κάνεις χειρότερα τώρα.
0: Κάποιο ρομπότ μπήκε στο Δημήτρη Σοβατζόγλου. Κάποιο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε Δημήτρη.
2: Για να τον δούμε. Θα τον περιμένουμε να ξανασυνδεθεί.
0: Να το δεις δύσκολο, να τον ακούσεις όμως. Έλα, ναι.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Ω, καμπάνα.
1: Και λέω
2: πήγε
1: ότι
2: λοιπόν, πήγε λοιπόν ο τελικός, περίμενε, πήγε ο τελικός πίσω, ναι. Νωρίτερα, έτσι, γιατί δεν μπορούσε να γίνει στο ΆΚΑ, γιατί δεν θα είχαν τελειώσει
1: αυτό,
2: οι εργασίες.
1: Αυτό αποφασίστηκε όμως Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί. Έκαναν μία πρόβλεψη που δεν έπεσε μέσα ούτε αυτή.
0: Σάββατο 23 περίμενε. Μαΐου μας γράφουν οι φίλοι, έχει Iron Maiden στο ΆΚΑ.
2: Α, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει τότε. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει τότε. Γιατί έχουν δοθεί αυτές οι συναυλίες, οι προτεραιότητες δόθηκαν στις συναυλίες και όχι στον τελικό. Αυτός είναι ο λόγος. Νομίζω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Μπορεί,
2: για
1: δεν
2: το
1: ξέρω.
2: ΆΚΑ,
1: Μπορεί.
2: Για το ΆΚΑ.
1: Μπορεί.
2: Βέβαια, αυτά ούτε τα διαβάσαμε ποτέ. Τώρα ακούμε για Iron Maiden, εγώ δεν ξέρω τι έχει Iron Maiden.
1: Προφανώς προγραμματισμένο και αυτό. Καλά, εντάξει.
0: Αυτοί που ενδιαφέρονται το ξέρουν.
2: Άλλο λέω.
0: Πιθανότατα είναι και sold out.
2: Δεν ακούσαμε από πουθενά. Δηλαδή, ακούσατε εσείς από την ΕΠΟ ή από οπουδήποτε ότι ο λόγος δεν μπορεί να γίνει χρήσιμο.
1: Θα το ξέραμε.
2: Εσύ θα το ήξερες, αυτό λες.
1: Τέλος πάντων, είπαμε, μέσα σε όλα τα καλά του ποδοσφαίρου μας υπήρχε φέτος αυτή η ανομαλία. Μεγάλη ανομαλία και μεγάλη αποτυχία όλων των αρχών. Και παραλαμβάνω δική μου αίσθηση ότι έπεσε σε μία περίοδο κακή για τον ΠΑΟΚ, αν ήταν λίγο πιο μετά, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σε καλύτερη φάση και λίγο πιο πλήρης. Εντάξει, μπορεί να περνούσε off το κέντρο δύο φορές και όχι τρεις όπως τώρα. Άμα θέλει μπάλα να μην στο δώσει, δεν στο δίνει.
2: Είδες εύκολα τα καμιά φορά. Λες φταίει η μπάλα και τελείωσαν όλα.
1: Για το όφι ΠΑΟΚ.
2: Γενικά το λέω, ρε παιδί μου. Όχι μόνο για το όφι ΠΑΟΚ. Γενικά μιλάω.
1: Γιατί μία βραδιά μπορεί να φταίει η μπάλα, ναι. Για μία μεγάλη περίοδο δεν μπορεί να φταίει η μπάλα. Και καμία τυχαία. Δήλωση Νίκου Μπουντούρη. Ήταν ο τρίτος των παραγόντων, ναι. Που αποχαιρετά. Έχει πιο συγκεκριμένες αναφορές, βαριές, για τους λόγους που φεύγει. Σε σχέση με τον κύριο Οικονομίδη που μίλησε για διαπλοκή, τον κύριο Βεζιρτζή που μίλησε ότι δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το όραμά του, ο Μπουντούρης γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένος. Κάνει μια πολύ μεγάλη αναφορά στο τι συνέβη. Έναν απολογισμό. Ξεκινάει πριν από 5 μήνες, άφησα το σπίτι μου και τη δουλειά μου στο Βόλο. Ένα κάλεσμα του Νίκου Βεζιρτζή ήταν αρκετό. Μου εξήγησε το όραμά του για τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής με τη χρηματοδότηση του κυρίου Μιστακίδη. Με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και ως στρατιώτης του ΠΑΟΚ ήρθα για να δουλέψω για το όραμα των δύο ανδρών. Και μετά αναλύει το τι κατάφερε εκείνος και όλοι μαζί με την παρουσία τους. Πρωτόγνωρες δυσκολίες, αναγεννήσαμε την ομάδα στη μέση της περίοδου, καταφέραμε η ομάδα να βγει τρίτη, φτάσαμε τελικό της Ευρώπης, δημιουργήσαμε γέφυρα με την EuroLeague. Συμφωνήσαμε φιλικά με Μπαρτσελόνα Παρτιζάν το Σεπτέμβριο και εύχομαι να γίνουν. Στηρίξαμε με σεβασμό τους προπονητές, αναδιαμορφώσαμε την Ακαδημία. Τα διαβάζω σε συντομία όλα αυτά γιατί είναι πάρα πολλά. Προγραμματίσαμε αρκετές συνεργασίες με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη και την Αμερική και στην Αφρική. Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημένους σκάουτερς του NCAA και πιθανό επόμενο βήμα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Στο εγχείρημα αυτό μιλήσαμε να συμμετέχει και ο Κεμ Μπάρλου. Συμφωνήσαμε με ομάδες ώστε να λειτουργήσουν ως θυγατρικές του ΠΑΟΚ. Δημιουργήσαμε την ΠΑΟΚ Special Team, δίνοντας διέξοδο στη χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες. 60 παιδιά προπονούνται στη Special Team. Δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four. Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκέρι. Αυτή η κίνηση που εμπνεύστηκε ο Νίκος Βεζερτζής και την ολοποιήσαμε μαζί στο Μιλάνο. Όταν γυρίζαμε το αεροπλάνο με τη συμφωνία να έρθει από την Κέρι, ήμασταν και οι δύο συγκινημένοι γιατί πιστεύαμε ότι κάτι μεγάλο έχει ξεκινήσει για την ομάδα μας. Στηρίξαμε με τη σύμφωνη γνώμη του coach την Κέρι τον Παντελή Μπούτσκο. Και φτάνει στο διατάφτα. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για την επόμενη μέρα. Ιδέες υπάρχουν από πολλούς, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις να τις υλοποιείς. Χρειάζεται επαγγελματισμός και ήθος. Αλλιώς δεν θα πας μακριά. Έχουμε βάλει τις βάσεις, εύχομαι να συνεχίσουν οι επόμενοι τον ίδιο ρυθμό. Την διαφορά στο υψηλό επίπεδο του πρωταθλητισμού, όπου τα πολλά χρήματα είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν, την κάνουν οι άνθρωποι με κεφαλαίο, οι οποίοι βέβαια δεν είναι αναλώσιμοι. Αυτοί οι ειδικοί επαγγελματίες, μέσα εισαγωγικά, πρέπει να έχουν γνώση, κεφαλαία, αρχές, κεφαλαία και αδιαπραγμάτευτες ηθικές αξίες, κεφαλαία. Να τους τιμάει η ομάδα και αυτοί με τη σειρά τους να τιμούν την ομάδα με την παρουσία τους. Μόνο τότε μπορείς να πατήσεις την κορυφή και να μείνεις για αρκετό καιρό εκεί. Στην κορυφή υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα που επενδύουν στις ομάδες τους για δεκαετίες. Γι' αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ. Αποχωρώ γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κυρίου Μιστακίδη. Χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοήτευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές. Άλλωστε όλους, θέλω να πιστεύω, μας ενώνει η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ. Το θέλω να πιστεύω με
2: εισαγωγικά.
1: Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω. Όλο αυτόν τον καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ έκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παικτών. Εμείς κάθε μέρα αγωνιζόμασταν για αυτό που αγαπούσαμε και φέρναμε νίκες σε όλα τα επίπεδα. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους. Μην γράφετε για τους μεθεπόμενους. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια με ΠΑΟΚ ενωμένο. Δυστυχώς δεν υπάρχει ομόνοια μέσα στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι απογοητευτικό. Όλοι μαζί στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι ένας πάνω από όλους με εκτίμηση Νίκος Μπουντούρης. Μεγάλο το κείμενο και αυτός αφήνει αιχμές για τους συνεργάτες του Μιστακίδη. Κάνει λόγο για διαπραγμάτευση τις ηθικές αξίες και φυσικά ολοκληρώνει με το αυτονέρο το οποίο το βλέπουμε όλοι και είναι η πιο μεγάλη πληγή για τον ΠΑΟΚ φέτος και ποιος ξέρει για πόσα ακόμα χρόνια. Από τον περασμένο Ιούνιο και μετά δεν υπάρχει ομόνοια μέσα στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι απογοητευτικό. Και είναι και κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα, το αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις. Μόνο έτσι. Είναι απαραίτητο, δεν είναι το μόνο, αλλά είναι απαραίτητο για κάθε μεγάλο σύλλογο. Συσπήρωση. Ο ΠΑΟΚ δεν την έχει. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες να την ξαναποκτήσει στο επίπεδο που χρειάζεται. Στο ποδόσφαιρο την είχαν άλλοι, για παράδειγμα όπως η ΑΕΚ, πολύ κομβικό στοιχείο για την επιτυχία της. Και φυσικά τώρα που αποχωρούν οι παράγοντες της ΚΑΕ για λόγους που εκείνοι γνωρίζουν ή γνωρίζουν οι συνεργάτες του Μιστακίδη. Ο ένας μιλάει για διαπλοκή και ο ένας μιλάει για ηθικές αξίες που προφανώς δεν υπάρχουν, όπως και η Ομόνοια μέσα στο σύλλογο. Όλοι στο ίδιο καταλήγουν εδώ και αρκετούς μήνες. Όλοι στο ίδιο καταλήγουν και δεν λέω ότι φταίει κανείς. Λίγοι μπορεί να φταίνε. Οι πιο πολλοί που συμμετέχουν σε όλο αυτό το κάνουν ασυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιήσουν. Οι πιο πολλοί. Και το τρέφουν. Ασυνείδητα και χωρίς καμία πρόθεση φυσικά. Αλλά γίνεται. Γίνεται. Αυτό το εμείς και το εσείς γίνεται. Δυστυχώς. Ή δουλεύετε. Ή δουλεύετε. Σημαντικές ή τοποθετήσεις. Φυσικά το περί διαπλοκής του Βασίλη του Οικονομίδη χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Το πώς είναι δυνατόν ο Βεζετής να μην βλέπει όραμα είναι επίσης Μιστακίδη να μην βλέπεις όραμα είναι επίσης παράξενο. Και βέβαια οι αιχμές του Μπουντούρη και του Οικονομίδη για τους συγκεκριμένους συνεργάτες του Τέλη Μιστακίδη.
2: Πολύ νωρίς εμφανίστηκαν τα σύννεφα. Ούτε καν μπορούσε να περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο ρομαντικός.
1: Ήταν απαραίτητη, Γιάννη, η τρεις. Ήρθε κάτι άλλο, κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει μια φοβία με τον τρόπο που εμφανίστηκε και έπρεπε να περάσει ομαλά. Πώς θα περάσει ομαλά? Βεζιρτζής, Οικονομίδης, Μπουντούρης.
2: Τι θες να πεις εσύ ότι χρησιμοποιήθηκαν? Τώρα
1: δεν χρειάζονται.
2: Αυτό θες να πεις, ότι χρησιμοποιήθηκαν.
1: Τώρα δεν χρειάζονται.
2: Μάλιστα. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν χρειάζονται, αν δεν χρειάζονται. Όχι, ναι, δεν ξέρω αν χρειάζονται, αν δεν χρειάζονται, αν χρησιμοποιήθηκαν ή όχι. Σαφώς και δεν είναι η αίσθηση ωραία. Εγώ είμαι περισσότερο συναισθηματικός, σας το έχω πει, πολύ δε περισσότερο με τον Νίκο τον Βιζιρτζή, γνωρίζοντας από πολύ πολύ μικρός το τι πέρασε για την ομάδα. Είναι και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι την ώρα που τους βλέπεις, είναι ηγέτες, παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, την ώρα που τους ακούς να μιλούν, τους βλέπεις, είναι αυτοί που σε κερδίζουν. Δηλαδή ο τόνος του Βεζιρτζή εμένα πάντα με εξιτάριζε, με ανατρίχιαζε, πώς να το πω. Ο τόνος, ναι, στη φωνή του, ο τρόπος που, ναι, μιλούσε, ναι, η αποφασιστικότητα. Είχα τη χαρά να το γνωρίσω προσωπικά, χαρά πραγματικά να το γνωρίσω προσωπικά και αυτή τη δυναμική του να την καταλάβω και σε κάθε στιγμή της, δηλαδή μόνο που περπατούσε, ρε παιδί μου, κατάλαβαινε στη δυναμική. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που καταστράφηκε, το λέμε ξεκάθαρα, καταστράφηκε οικονομικά από την ενασχόλησή του, τότε δεν θα το πει ποτέ ο ίδιος βέβαια, mm-hmm, αλλά μπας περιπτώσει έφτασε σε πολύ δύσκολο οικονομικό σημείο με τις επιχειρήσεις του κτλ. Εξαιτίας του οράματος που είχε να μεγαλώνει συνεχώς τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια αν δεις και οι θέσεις του, είναι πιο προσεκτικός στην τοποθέτησή του από τους άλλους δυο.
1: Ναι.
2: Που δείχνει ίσως και το μεγαλείο του ιδίου ως, και την αγάπη του προς το...
1: Και είναι πολύ βαρύ αυτό που γράφει. Ίσως και το πλέον ανεξήγητο.
2: Εντάξει. Τι εννοείς, σε ποιο κόμμα, σε ποιο σημείο, στη διαφορά της προσέγγισης?
1: Δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν απαραίτητες για μένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα. Δηλαδή, να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει. Πώς είναι δυνατόν?
2: Ο τρόπος του είναι κομψός, αυτό θέλω να πω. Δεν επιτίθεται σε κανέναν, δεν καταφέρεται, δεν χρησιμοποιεί.
1: Πιο πολιτικός.
2: Μπορεί και πιο ειλικρινής στο τέλος της μέρας, μπορεί και πιο πολιτικός. Αλλά για να καταλήξω, αισθάνομαι ότι, τουλάχιστον για αυτόν, όντας περισσότερο συναισθηματικός εγώ, το γεγονός ότι τόσο σύντομα ένας τόσο έμπειρος παράγοντας με αυτή τη δυναμική και τις γνωριμίες που έχει στο χώρο και τη γνώση, την εμπειρία επί του αντικειμένου, να αποχωρεί, σαφώς και με βάζει σε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό που λες. Μπορεί να υπήρξε μια διάθεση χρησιμοποίησης τους εντός εισαγωγικών. Αλλά όπως και να έχει, σαφώς και δεν είναι κάτι το οποίο χτυπάει καλά τόσο σύντομα να υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, η διαφωνία που οδήγησε, μάλλον δεν είναι μία, θα είναι πολλά τα πράγματα, που οδήγησε σε αυτό που οδηγεί και το οποίο σαφώς και δεν ικανοποιεί κανέναν από όσους, από εμάς, οραματιστήκαμε το μεγαλείο του ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ.
1: Θα δούμε. Είναι μια στιγμή. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Συνδέοντας φυσικά και ό,τι έχει γίνει από το περασμένο καλοκαίρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που βγαίνει τώρα-τώρα.
0: Τώρα-τώρα όχι. Όχι. Σε αντίθεση πάντως και με αυτό που εξέφρασε ο Γιάννης, εγώ μπορώ να πω, με την πολύ μικρή εμπειρία που έχω μπασκετικά, ότι δεν με εκπλήσει και τόσο αυτό που γίνεται. Με την έννοια, επειδή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι στο μπασκετικό ΠΑΟΚ μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε ή θα οδηγήσουν σε λάθη, γιατί είναι μια διοίκηση η οποία είναι καινούρια και τώρα μπολιάζεται στο άθλημα και στη διοίκηση του μιας ομάδας μες στο άθλημα. Δηλαδή, okay, ένα κομμάτι είναι να είσαι πετυχημένος επιχειρηματίας και να έχεις τα χρήματα που έχεις, και ένα δεύτερο κομμάτι είναι το να το διαχειριστείς αυτό σωστά με την εμπλοκή σου ως ιδιοκτήτης μιας ομάδας και την προσπάθειά σου να την ανεβάσεις ξανά ψηλά. Δηλαδή δεν έχει αντίστοιχα τέτοια λάθη που αποδείχθηκαν στην πορεία, γιατί τώρα δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχει κάνει λάθος κάτι ΠΑΟΚ εδώ και θα φανεί ενδεχομένως σε αρκετό καιρό και με βάση τα στελέχη τα οποία θα επιλεγούν για να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν ή που επιλέχθηκαν για να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν. Αλλά δεν έκανε αντίστοιχα τέτοια λάθη και ο Σαββίδης στα πρώτα του χρόνια στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Με στελέχη τα οποία, για παράδειγμα, ο Βρίζας δεν είναι ένα άτομο που ακόμα και σήμερα λέμε ότι πώς είναι δυνατόν να μην είναι στην ομάδα.
2: Αποχώρησε ο Βρίζας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αποχώρησε γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν αποχώρησε γιατί ήταν όλα τέλεια. Γιατί κάτι δεν είχε.
2: Μετά από κάποια χρόνια, όπου ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αποχώρησε ο ίδιος μετά από χρόνια και δεν τον έδιωξε ο Σαββίδης. Έτσι. Δεν τον απομάκρυνωσα. Ίσα-ίσα.
0: Δεν σου μιλάω μόνο.
2: Έκανε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες να τον επαναφέρει εκείνο το διάστημα, γιατί το ζούσα. Έκανε μεγάλες προσπάθειες. Ο Ζήσης ήταν ανένδοτος. Για πράγματα που είχαν συμβεί. Okay. Και δεν είχαν να κάνουν με το μεγάλο μέτοχο, βέβαια. Για πράγματα που είχαν συμβεί. Αλλά αυτό. Βασικά δεν θέλω να πάμε και σε συγκρίσεις, έτσι. Γιατί έγινε εκείνο και γιατί έγινε αυτό. Εγώ λέω ότι σε 5 μήνες μέσα, 6 μήνες, αποχωρούν αυτοί που τρέχαν στην ουσία στο κομμάτι του σχεδιασμού του τεχνικού κομματιού την ΚΑΕ με αιχμές για τη συνεργασία που υπήρχε. Αυτό εμένα, και πρόσεξε, ζυγίζοντας και ποιοι είναι αυτοί με το Βεζιρτζή πρώτο, αυτό εμένα δεν μου κάθεται καλά, πώς να το πω, ρε, δεν μπορώ, για την αισθητική μου δεν είναι ωραίο. Σαφώς και όλοι θα κάνουν λάθη, σαφώς και βέβαια. Αλλά για την αισθητική μου, ένας τόσο έμπειρος παράγοντας που μπήκε μπροστά και σε δύσκολη περίοδο, μπήκε μπροστά για να τρέξει όλο αυτό, το γεγονός ότι αποχωρεί απογοητευμένος είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Στην ΠΑΕ, τώρα που το σκέφτομαι, δεν υπήρχαν τέτοιες πολλές αποχωρήσεις, να ξέρεις. Ειδικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θυμάμαι κάποιον. Τα στελέχη που επέλεγε τα έδινε χρόνο. Και πολύ κιόλας. Okay, κάποιοι ανταποκρινόταν, κάποιοι όχι. Βέβαια, δεν θυμάμαι και κανένα να φεύγει με αιχμές κατά του Σαββίδη. Δεν θυμάμαι. Κανένα. Αν θυμηθείς, με διορθώνεις.
0: Εντάξει, εγώ λέω πιο πολύ ότι είναι αναμενόμενο να, στα δικά μου τα μάτια, να γίνουν και κινήσεις από μια νέα διοίκηση, η οποία, ξαναλέω, δεν ήταν διοίκηση άλλης ομάδας και ήρθε τώρα στον ΠΑΟΚ, να πεις ότι είναι καμιά δεκαετία μέσα στα πράγματα και δεν έχει μάθει μπάσκετ. Είναι τώρα, πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτό το χώρο. Στα δικά μου τα μάτια είναι φυσιολογικό το να γίνουν και κάποια πράγματα τα οποία θα φαίνονται και ανεξήγητα σε πρώτη φάση. Θα φαίνονται και περίεργα, θα φαίνονται και οφθαλμοφανή λάθη, τα οποία μπορεί στην πορεία να αποδειχθούν ότι είναι όντως λάθη, μπορεί να αποδειχθούν ότι δεν ήταν τελικά λάθη. Έβλεπε κάτι διαφορετικό η διοίκηση. Θα φανεί. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση θα φανεί.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ξεφύγαμε, πήγαμε παρά 20. Μεγάλη αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις με την παρουσία ή όχι του Γιαννακόπουλου στο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Έτσι είναι ένα κορυφαίο θέμα το οποίο απασχολεί την μπασκετική κοινότητα και πάρα πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης σε Ελλάδα και Ισπανία. Μπράβο στον Γιαννακόπουλο που το κατάφερε. Παιχνίδια έχουμε σήμερα.
0: Γενικά έχει αρκετή ειδησιογραφία σήμερα και σε εγχώρια και σε διεθνή.
1: Α, ωραία. Έχει, αφού έχει αρκετά ανέστη, να μην σε κρατάμε.
0: Έχει.
1: Να μας τα πεις, να μας τα παριθμίσεις με το που επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
16: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Football Factory, δεύτερο ημίωρος στο σημερινή μας εκπομπή. Παρέα πάμε μέχρι τις 5 με το Artemis Real Estate κοντά μας για όλες τις επιλογές που έχουμε στην αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου με αυτές που θα βρούμε στο arealestate.gr με τη σύνθετη αναζήτηση, τα φίλτρα για να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε όσον αφορά τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής. Η εξυπηρέτησή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα πυργείο 77 στις Σικές για το Artemis Real Estate. Πίτσα Ράφαελ με τα 4 καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύος, Μοτούμπα, Καλαμαριά. Ένα πέμπτο που μας προειδεάζει εδώ ο Δημήτρης να περιμένουμε προς Λαγκαδά. Με το υπερπλήρες μενού της, ποσοτικά και ποιοτικά, ό,τι και αν διαλέξετε, είναι γευστικότατο. Και βεβαίως και με τις υπηρεσίες για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της.
1: Ωραία, κάποια μηνύματα για όσο είπαμε στο ξεκίνημα. Ο Γρηγόριος, ο κύριος Βιζετής, και από την ΠΑΕ δεν αποχώρησε με χθμές, αν θυμάμαι καλά.
2: Έχω την αποχώρηση, τη δήλωση αποχώρησής του. Αν θεωρεί εχμές το σημείο που λέει φεύγω, γιατί βλέπω ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες δεν μπορώ να προσφέρω αυτά που περίμεναν από έναν άνθρωπο που τους έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές. Αυτό ίσως, αν θεωρείται αυτό εχμή, γιατί κάτι άλλο δεν αφήνει να εννοηθεί. Είναι πολύ μικρότερη η δήλωσή του.
1: Ποια ημερομηνία είναι?
2: Το 2016 είναι αυτό.
1: 16.
2: Είναι 4 Δευτέρου του 2016. Πριν από 10 χρόνια. Ήταν αλφα αντιπρόεδρος. Κλήθηκα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και το έκανα από πάθος για την ομάδα, γιατί όνειρο μου είναι να βλέπω τον ΠΑΟΚ ψηλά. Δεν είχα ανάγκη ούτε από δημοσιότητα ούτε από δόξα. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία. Άλλωστε, η ανταμοιβή μου όλα αυτά τα χρόνια είναι η αγάπη του κόσμου. Στους φιλάδες του ΠΑΟΚ υποσχέθηκα να προσφέρω με όλες τις δυνάμεις μου και να φέρω την αλλαγή. Φεύγω γιατί βλέπω ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες δεν μπορώ να προσφέρω αυτά που περίμεναν από έναν άνθρωπο που τους έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές. Ευχαριστώ τους φιλάδες που με επίστεψαν και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι πάντα στρατιώτης της ομάδας.
1: Ναι. Ο Χρήστος, πολύ στενάχωρη ανάρτηση αποχώρησης του Νίκου Μπουντούρη. Υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο για την επόμενη μέρα. Ο σύλλογος έχει την τύχη να έχει δύο τεράστιους επιχειρηματίες στα πιο σημαντικά αθλήματα, αλλά ο μεν πρώτος έχει χάσει την τεράστια εμπιστοσύνη που απολάμβανε από τον περισσότερο κόσμο, ο δε δεύτερος δεν την έχει κερδίσει ακόμα. Ο Πέτρος, εισπύρωση με 18.000 διαρκείας, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην ΠΑΕ ήταν και είναι ο μεγαλομέτοχος που είναι απόν, η ομάδα διοικητικά μοιάζει ακέφαλη, 100% ανοργάνωτη, ενώ δεχόταν συνεχώς επιθέσεις από τον οργανισμό της ΑΕΚ. Μετά τη δίμηνη τιμωρία του Λουτσέσκου, η ΠΑΕ βγήκε και διατυμπάνιζε ότι πλέον δεν πέφτει τίποτα κάτω. Είδαμε φυσικά πως στήρισαν και αυτή την εξαγγελία και υπόσχεση. Ο Νίκος πιστεύει κανείς ότι αν ήταν στο χέρι του κυρίου Βιζερτζή θα έμεναν απλήρωνα τα χρέη της ομάδας. Ο Μπάμπης, οι άνθρωποι που λατρέψαμε τη δεκαετία του 90 απλά επιβεβαιώνουν όλες τις αρχικές επιφυλάξεις περί των προθέσεων. Ο καπιταλισμός δεν έχει ψυχή, μόνο επιδίωξη, το κέρδος και ανθρωποφαγία. Δείτε πώς σφυρίζουν πλέον οι διαιτές, μυρίστηκαν νέο project και είναι η πρώτη εθελόδουλη. Ούτε Ένωση ούτε Ομόνια, μόνο ΠΑΟΚ, γράφει ο Γιώργος. Πέρσι στην ΑΕΚ είχαν ντούκες συνθήματα για τον Ηλιόπουλο. Συσπήρωση είχαν φέτος γιατί πίστεψαν στο αγωνιστικό του τμήμα. Το όραμα είναι πάντα το κυρίαρχο στον αθλητισμό. Ο κόσμος σπάνια είναι άδικος. Ο ανύπαρκτος ΑΣ είναι υπεύθυνος για όλα. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις καταστάσεις, γράφει ο Αντώνης. Ο Βεζιρτζής στην ΠΑΕ με Σαββίδη έκατσε παραπάνω. Ο Δημήτρης ΙΚΑΕ χρειάζεται άτομα με γνωριμίες, καλό βιογραφικό. Η αρχή έγινε με τον Τσιάρα. Ίσως συνεχιστεί με τον Κολτεμπέλα που ακούγεται. Όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα σήμερα δεν χωρά στον καινούριο ΠΑΟΚ. Βεζιτζής και λοιποί ίσως επιλέχθηκαν για να βοηθήσουν στη μεταβατική περίοδο. Ο ΠΑΟΚ της Ευρωλίγκας δεν μπορεί να πορευτεί με Βεζιτζή Οικονομίδη. Για τις ημερομηνίες και το ΑΚΑ, Iron Maiden. Ωραία. Αυτά με τα πιο πολλά από τα μηνύματα των φίλων. Πάμε στα επόμενα. Τι έχουμε?
0: Γενικά γύρω γύρω έχει πολύ πράγμα. Σε εγχώρια και διεθνή δηλαδή.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας.
0: Μικρές και μεγάλες ειδήσεις.
1: Ποιος παίζει σήμερα? πρώτα απ' όλα.
0: 7 η ώρα και τα τρία παιχνίδια των play-out. Αστέρας, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος, Πανετολικός, Λάρισα. Είναι η τρίτη αγωνιστική από το τέλος, αυτή και άλλες δύο δηλαδή. Την τελευταία αγωνιστική που τρεις αδιάφοροι βαθμολογικά, δηλαδή για το τυπικό του πράγματος να το έχει κάνει και να το έχει καθαρίσει και ο Πανετολικός, θα υποδεχτούν στην έδρα τους τις ομάδες που είναι ακόμα ενδιαφερόμενες. Θα δούμε μέχρι τότε ποιες θα είναι. Και άντε να προβλέψεις εσύ τώρα ποιος θα πέσει, ένας από τους τρεις, και ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα σωθούν. Ίσως εύκολα
1: είναι
0: αυτό.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Εύκολα να βάλεις τη Λάρισα στο να πέσει, γιατί πρέπει να καλύψει μια διαφορά 3 πόντων.
1: Και να περάσει 2 ομάδες.
0: Ναι.
1: Και ενώ μένουν 3 μόνο παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Το πιο σπουδαίο, γιατί και οι δύο είναι κοντά και παλεύουν για την κατηγορία. Στον πρώτο γύρο Πανσεραϊκός Αστέρας 2-1. Στο δεύτερο γύρο Αστέρας Πανσεραϊκός 0-1. Στα play-out Πανσεραϊκός Αστέρας 0-0. Άρα ο Πανσεραϊκός έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Μία ισοπαλία. Ο Αστέρας στα 10 τελευταία κόντρα του Πανσεραϊκού έχει μόνο 1 νίκη. 3 σερί διπλά στην Τρίπολη μετράει ο Πανσεραϊκός. Τι γίνεται. Κι όμως. Αγωνιστικά. Ερωτηματικό ο Σιλά, ο Ιβάνοφ και ο Εμμανουηλίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Πανσεραϊκός, τιμωρημένος ο προπονητής, ο Σαραγώσα. Παίζει, μάλλον, και ο Τεϊσέιρα και ο Γκελασβίλη. Με τριάδα παίζουν και οι δύο πίσω,
2: Ο Πανσεραϊκός παίζει σίγουρα, ο Αστέρας...
1: Αλάκ με Τριανταφυλόπουλος και Σύψης.
2: Ναι, όχι σε όλα, σε κάποια, ναι.
1: Α. Βλέπω εντεκάδα με δεξί φουλμπακ του Δελιανίδη και ο Άλχο αριστερά. Κορυφή Μακέδα από πίσω του ο Κάλβιν με τον Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός με η Τεϊσέιρα και η Βαν και 10 τον Ριέρα.
0: Είπες για τα τρία διπλά του Πανσεραϊκού στην Τρίπολη. Ο Πανσεραϊκός από την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία του 23... σε 10 αγώνες με τον Αστέρα έχει χάσει 1 συνολικά, ναι, ανεξαρτήτου,
1: ναι,
0: έδρας.
1: Ναι, αυτό είπα.
0: Το οποίο είναι το πρώτο ένα παιχνίδι, το πρώτο που είχαν δώσει οι δύο ομάδες, που είχε κερδίσει ο Αστέρας 1-0. Ενώ στο πιο πρόσφατο που ήρθαν οι ισόπαλοι 0-0 ήταν η πρώτη ισοπαλία μετά από 6 σερί νίκες του Πανσεραϊκού ανεξαρτήτου έδρας. Δεν είχα αντιληφθεί ότι έχει τόσο το πάνω χέρι στο ζευγάρι ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα.
1: Αυτός ο Πανσεραϊκός όλα ανεξήγητα είναι. Όλο πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική σειρά. Αν και το ότι κερδίζει εκτός και δεν τα καταφέρνει εντός το τελευταίο διάστημα, μπορεί να έχει μια τακτική σημασία για το πώς παίζει. Για το πώς καταφέρνει και κλείνεται και βρίσκει χώρους για να κερδίσει. Στη Λάρισα βέβαια μια φάση έκανε και κατάφερε και κέρδισε, αλλά κέρδισε. Φαβορή είναι ο Αστέρας, έτσι. Στις στοιχηματικές με αποδόσεις που είναι κοντά στο 1.80.
2: Κοιτάξτε τώρα, εκεί που το πήγε ο Αστέρας, βέβαια έχουμε συνεχίσει αυτοκτονίες μέσα στη χρονιά, εννοώ ότι ο ένας το κάνει δώρο στον άλλον, πώς να το πω, κάπως έτσι, με τον Πανσεραϊκό να είναι αυτός που ειδικά τώρα στο τέλος, έχοντας τα 2 παιχνίδια στην έδρα του και έχοντας κερδίσει μέσα στη Λάρισα, είχε το πάνω χέρι τουλάχιστον να ξεμπλέξει και να αφήσει τους άλλους 2 χαμηλότερα. Δεν το κατάφερε. Βέβαια δεν το κατάφερε, γιατί είπαμε ότι μακάρι να παίζαν όλοι σαν την Κηφισιά, όχι μόνο εδώ, παντού. Η οποία παίζει παντού κανονικά. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι εδώ που έφτασε η κατάσταση, θεωρητικά, και όχι θεωρητικά μόνο, το πάνω χέρι το έχει Αστέρας και το παιχνίδι στην έδρα του, που είναι και εντός έδρας το παιχνίδι του αυτό. Τελειώνει με αυτούς, με Πανσεραϊκό και ΑΕΛ, κάνοντας τη νίκη. Αν λοιπόν καταφέρει να κάνει τη νίκη ή ακόμα και με ισοπαλία μείνει πάνω από τους άλλους δυο, θεωρητικά στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, δύο δεν μένουν μετά, ναι δύο μένουν, ίσως έχει το πάνω χέρι. Σε διαφορετική περίπτωση, okay, θα είναι ο Πανσεραϊκός αυτός που θα είναι το φαβορί για τη σωτηρία. Αλλά έτσι όπως έγινε, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, ο Αστέρας που δεν ήταν και το φαβορί με βάση τη βαθμολογική κατάταξη, πλέον να έχει την υπόθεση σωτηρίας στα δικά του κυρίως χέρια και πόδια.
1: Πήρε και ένα ωραίο ματσάκι με τον Ατρόμητο, μια χαρά.
2: Εντάξει, ναι, πήρε και ένα ωραίο ματσάκι με τον Ατρόμητο, εντάξει, θα το έπαιρνε κάποια στιγμή.
1: Έτσι, μπράβο. Πανετολικός ΑΕΛ, στην κανονική περίοδο 3-0 στο Αγρίνιο, 1-4 στη Λάρισα και στα play-off ΑΕΛ Πανετολικός 1-2. Άρα 3 στα 3 ο Πανετολικός έχει. Στα 10 τελευταία μεταξύ τους ο Πανετολικός έχει μόνο μία ήττα. Αυτά για την προϊστορία. Ο Πανετολικός έξω, ο Γκαρθία, ο Στόπερ και ο Στάγιτς βεβαίως, επιστρέφει ο Σιέλης. Η ΑΕΛ έξω, ο Σουρλής και ο Αποστολάκης και ο Κοσονού και ο Μούργος. Επιστρέφει ο Μασόν. Ο σχηματισμός παρόμοιος, 4-5-1, κάπως έτσι, και οι δύο ομάδες. Χλωμό. Δεν, η Λάρισα δεν κερδίζει, ρε παιδί μου. Δεν κερδίζει κανέναν η Λάρισα. Δεν νομίζω τώρα, να κερδίσει.
2: Από την αρχή της χρονιάς, μπορείς να πεις ότι ο Πανσεραϊκός με αυτόν τον προπονητή που έχει τώρα, μου διαφέρει
1: Σαραγώσα.
2: Το όνομα του πάλι,
1: Σαραγώσα.
2: Το Σαραγώσα, έβγαλε μία αντίδραση. Ξεκάθαρη αντίδραση,
1: τεράστια,
2: σαφέστατη αντίδραση.
1: Τεράστια.
2: Βέβαια, ναι. Έβγαλε
1: ανέλπιστη,
2: μία αντίδραση.
1: Δηλαδή, εκεί που είχε 5 και 6 βαθμούς επί μήνες και λες ότι τελείωσε, κατάφερε ο τελειωμένος να περάσει κάποια στιγμή δύο ομάδες.
2: Πράγμα το οποίο από την ΑΕΛ δεν το είδαμε σε διάρκεια. Λίγο με τον Παντελίδη εκεί προσπάθησε, ναι. Πήρε κάποια αποτελέσματα. Πιο πολύ είναι η νίκη στο Βόλο που έλεγε ο Ανέστης πριν από λίγες μέρες, γιατί αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είναι, ισοπαλίες με τους ΜΕΧ.
0: Δεν είναι μόνο η μεγάλη νίκη, είναι το τελευταίο σημάδι της Λάρισσας ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι στην κατηγορία. Και η μοναδική στιγμή στην οποία έπεισε για αυτό που λες εσύ τώρα, Γιάννη. Γιατί είναι η τρίτη διαδοχική νίκη μετά από αυτήν που είχε πετύχει με τον Πανσεραϊκό και τον Άρη, αυτό το διπλό στο Βόλο, και το πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι εκείνη τη στιγμή που μένει μακριά από ήττα. Δηλαδή σε 5 μάτς είχε πάρει 11 από τους 15 βαθμούς η Λάρισα. Και αν θυμάμαι καλά, μετά τον Βόλο είχε βγει και αυτή από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μπορεί να έχει δημιουργήσει και ένα μικρό, πολύ μικρό χασματάκι από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αλλά από τότε δεν έχει σταυρώσει ξανά αποτέλεσμα.
2: Ανέστη, έχει τρεις συνεχόμενες νίκες τότε. Έχει κερδίσει τον Άρη,
0: τον Πανσεραϊκό και τον Βόλο.
2: Ναι, τον Άρη, τον Πανσεραϊκό και τον Βόλο. Και έχει κερδίσει αυτά τα τρία παιχνίδια. Είναι 31 Ιανουαρίου το διπλό στο Βόλο.
0: Το τελευταίο από αυτά.
2: Να, μόνο η Λάρισα είναι χειρότερη από τον ΠΑΟΚ από τότε. Η Λάρισα λοιπόν από τότε, από 31 Ιανουαρίου, το πρώτο της, το επόμενο παιχνίδι το δίνει στην έδρα της με τον Πανετολικό 7 Δευτέρου που χάνει 1-4 και έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 παιχνίδια. Καλά δεν τα μετράω.
0: 7 ήττες, 7 ισοπαλίες.
2: 7 ήττες, 7 ισοπαλίες. Και οι ισοπαλίες είναι μία με τον Παναθηναϊκό, μία με τον ΠΑΟΚ, μία με τον Ολυμπιακό και μία με τον Αστέρα στην κανονική διάρκεια. Και αυτά τα παιχνίδια που έχει στα play-off με Κηφισιά, Πανσεραϊκό, στις Έρες και το προχθεσινό με τον Αστέρα.
1: Γι' αυτό αυτή... μας ρίχνουν κατήγγυλο Νταβέλης, επειδή τους κόψαμε βαθμούς. Όχι επειδή έχει να κερδίσει 16 παιχνίδια, αλλά γιατί, γιατί έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος τον ρίχνει δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ το σύστημα που λέει και ο Ηλιόπουλος.
0: Ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
2: Πού νομίζει ότι ζει, ρε φίλε?
1: Και σε όλοι, ρε φίλοι, θέλουν έναν εχθρό. Όλοι. Δηλαδή βολεύει. Και μερικοί το πετυχαίνουν και θα αποτελέσουν και πρότυπο. Τι να κάνουμε. Τώρα είναι πρότυπο ο Ηλιόπουλος. αποθεώνεται από όλο τον κόσμο επειδή πήρε το αποτέλεσμα. Άρα καλώς έκανε ό,τι έκανε. Ο κλόουν, ο τραγουδιστής, ο ραλίστας, όλοι όσοι τον κατέκρανε επειδή πήρε το αποτέλεσμα, γιατί αυτή είναι η κοινωνία μας, πλέον τον αποθεώνουν και είναι το πρότυπο. Ο Ηλιόπουλος. Να γίνει σαν τον Ηλιόπουλο. Οκ. Okay.
2: Δεν τον αποθεώνουν όλοι, εντάξει. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που περιμένουν πάντα και κρίνουν με βάση το γεγονός, το επιτυχημένο γεγονός, έτσι, αυτό περιμένουν. Όχι κρίνουν, σχολιάζουν, δεν κρίνουν.
1: Το ίδιο πρόσωπο με την ίδια συμπεριφορά. Τη Δευτέρα ναι, είναι κλόουν, την άλλη Δευτέρα, μα κερδίσει, είναι ο καλύτερος και είναι ο επιτυχημένος. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα τρία παιχνίδια, τρίτο είναι το Κηφισιά Ατρόμητος, οι δύο καλύτερες ομάδες σε αυτό το group, που έπαιξαν και καλό ποδόσφαιρο, παίζουν και καλό ποδόσφαιρο, ίσως προσφέρουν και θέαμα στα παιχνίδια.

0: Δεν την έκλεισε. Με ποιο ξεκίνησε τη χρονιά.
1: Ο Ατρόμητος, γιατί κάτι μου λέει και εμένα το Βόκολος τώρα. Κάτσε, το βρω. Θα το βρω σύντομα.
0: Ο Ατρόμητος ξεκίνησε τη χρονιά με Βόκολο. Με Λεωνίδα Βόκολο ξεκίνησε τη χρονιά ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν πήγε καλά πράγματι στο ξεκίνημα. Θυμάμαι έκανε το διπλό στην Κρήτη. Θυμάστε που ήταν χάλια το κήπεδο τότε και το Παγκρίτιο και είχε κάνει το διπλό, είχε κερδίσει 1-3 και από εκεί και μετά που είχε βάλει νομίζω ναι, 1-3, 0-3, όχι, 0 προηγήθηκε όφη και το γύρισε ο Ατρόμητος. Και από τότε έκανα σερί με 5 συνεχόμενες ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελο και έχω την εντύπωση ότι ναι, άλλαξε προπονητή.
1: Αυτό πάντως ήταν 25 Οκτωβρίου.
0: Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, ναι.
1: Πολύ νωρίς.
0: Ο Κέρκες ανέλαβε. Ο Κέρκης ανέλαβε.
1: Πρόλαβε 10 μάτς, ρε παιδί μου. Εγώ έτσι όπως το είπες, βασικά και έτσι όπως το θυμόμουν, ήταν ότι ξεκίνησε πρώτα 2-3 παιχνίδια στον Ατρόμητο. Αλλά έφτασε μέχρι και τα τέλη Οκτώβρη.
0: Ναι, κάπου εκεί. Και το σερί εκείνο του Ατρόμητου έφερε τον Κέρκης νομίζω στα τέλη του Οκτώβρη, από ό,τι βλέπω, ή στις αρχές του Νοέμβρη, ο οποίος σαφώς και βελτίωσε την εικόνα της ομάδας. Έχει και ένα μεγάλο σερίδα. Ο Ατρόμητος σε 12-13 μάτς που βλέπω τώρα εδώ έχει 3 ήττες. Μία από τον Ολυμπιακό, μία από τον Όφη και μία στη Λιβαδιά. Και έχει σε αυτό το διάστημα έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, δεν έχει χάσει από την ΑΕΚ, έχει φέρει σοπαλία. Και ήταν το διάστημα τον οποίο δεν έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό. Το διάστημα που τον έφερε σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο και παίζει και καλά, ε. Και παίζει και καλά. Αυτό ήταν το θέμα. Πράγματι και οι δύο προπονητές αυτοί, με το Λέτο βέβαια να ξεχωρίζει, γιατί είναι μια συνέχεια της περσινής χρονιάς που χωρίς να είναι φαβορή ανέβασε την ομάδα στην Super League, αλλά και όχι μόνο αυτό, και ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς έχασε τους δύο καλύτερους του παίκτες, μάλλον τους δύο σκόρερ του, και παρόλα αυτά η ομάδα του μετά από ένα διάστημα εκεί περίπου 1-2 μηνών που έτσι λίγο δυσκολεύτηκε, ξαναήρθε σε μια ισορροπία αγωνιστική. Αυτό δεν το λες. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και παίζει το όνομά του για τον
2: Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό. Μπράβο, Δημήτρη. Τα γνωρίζεις αυτά.
2: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 4, σε ένα μικρό διάλειμμα κλείνουμε την πρώτη ώρα εδώ στο Football Factory. Έχει συγκλονιστικές ειδήσεις η υπόλοιπη επικαιρότητα. Με κορυφαία, δυστυχώς.
0: Άστο, δεν υπάρχει αυτό που έγινε.
2: Το ότι δύο 17χρονες πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Λιούπολη, στην Αθήνα. Πω. Πάμε.
0: Δεν υπάρχει
2: πάμε
0: αυτό που έγινε.
2: Ναι, πάμε στο διάλειμμα.
0: Θα το δούμε. Ναι.
2: Και επιστρέφουμε τα δικά μας και όχι μόνο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45.

0: 5 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Δεύτερη ώρα για το σημερινό Football Factory. Παρέα πηγαίνουμε μέχρι τις 5 στον Flash με την Ιντερβέτεν για το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Στοιχηματικά στα απόψινά παιχνίδια είναι φαβοροί όλοι οι γηπεδούχοι, Κηφισιά, Πανετολικός και Αστέρας. Στο 2.30 η Κηφισιά με τον Ατρόμητο 3.15, ο Ατρόμητος 3.35 ισοπαλία. Στο 2.35 ο Πανετολικός, 3.20 η Λάρισα, 3.10 η ισοπαλία. Στο 1.90 ο Αστέρας και με όλη την προϊστορία που αναφέραμε. Στο 4.50 το διπλό και στο 3.30 το Χ. Εδώ τώρα στο Μπασραϊκό δεν αξίζει να κυνηγήσεις 2 Χ. Χ2. 1.90. Γιατί όχι.
1: Λέγαμε για την είδηση συγκλονιστική στην Αθήνα. Βλέπω τώρα το ρεπορτάζ στο Μέγα για το σημείωμα που άφησε μία κοπέλα. Δίνω πανελλήνιες, φοβάμαι ότι θα αποτύχω. Θα πάω σε μία δουλειά που δεν θα μου δίνει τίποτα. Δεν βλέπω και τι λέει. Αλλά το νόημα είναι αυτό το απεσιόδοξο ότι δεν θέλω πια να ζω σε αυτόν τον κόσμο επειδή θα αποτύχω, επειδή δεν με καλύπτει αυτό που θα έχω κτλ. 2 17χρονες μαζί. Συγκλονιστικό.
0: Πόσο μεγάλο ψέμα είναι και πόση πίεση δέχονται όλα τα παιδιά για τις πανελλήνιες. Και πόσο μεγάλο ψέμα είναι αυτό το ότι αν αποτύχεις, πετύχεις τις πανελλήνιες, θα αποτύχεις ή θα πετύχεις και σε ολόκληρη τη ζωή σου. Δηλαδή, ένα γραπτό στα 18 σου θα καθορίσει το τι θα κάνεις σε ολόκληρη τη ζωή σου. Είναι μια πίεση την οποία βιώνουν όλα τα παιδιά και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κεντρικά και θεσμικά κάτι με αυτό το ζήτημα στην εκπαίδευση.
1: Είναι δυνατόν από τη μία μέρα, πώς θα γράψει τις δύο μέρες, να εξαρτάται τόσο πολύ όλη σου η πορεία και όλη η χρονιά. Και
0: η ζωή σου, λέω, αυτό περνάει στα παιδιά. Ότι κρίνεται το μέλλον ολόκληρη τη ζωή τους από αυτές τις πανελλήνιες. Και δεν είναι έτσι. Προφανώς έτσι όπως είναι το σύστημα δεν μπορείς να κυρώσεις πανελλήνιες ή το διάβασμα που χρειάζεται για να περάσεις το πανεπιστήμιο και στους στόχους που θέτεις, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν τα καταφέρεις έχει τελειώσει η ζωή σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει στα παιδιά.
1: Σώθηκαν.
0: Είναι κάτι που περνάει στα παιδιά, γι' αυτό το σημειώνω, ότι το βιώνεις, το ζεις αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά σου όταν είσαι στην χρονιά των πανελληνίων.
1: Δυστυχώς είναι η είδηση των τελευταίων ωρών. Υπάρχει και η άλλη είδηση με το ατύχημα του παίχτη στο Survivor. Άλλο αυτό. Ακροτηριάστηκε το πόδι του. Του το έκοψε το πόδι ένα ταχύπλο γιατί έκανε ψαροντούφικο χωρίς να έχει κάποιο σήμα. Κάποια
2: σημαδούρα.
1: Πώς το λένε? Σημαδούρα.
2: Σημαδούρα. Ναι.
1: Άλλο αυτό. Αλλά βέβαια σαφώς το τελευταίο είναι, το προηγούμενο μάλλον, η μία είναι στο ΚΑΤ με βαρύτερα τραύματα. Κάποιος κάνει δηλώσεις στο μεταξύ. Δικηγόρος είναι.
2: Είναι τρομερά δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα να το διαχειριστείς. Σκεπτόμενος, ξέρεις τώρα, τι φταίει μόνο ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο το σύστημα στη χώρα, ή φταίμε μήπως και εμείς που βάζουμε τόση πίεση από πολύ νωρίς και κάποια παιδιά δεν μπορούν να τη σηκώσουν αυτή την πίεση. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσεις ότι πραγματικά ο Ανέστης τοποθετήθηκε εξαιρετικά.
0: Γιάννη, είναι πίεση ή που βιώσατε ή που θεωρείτε ότι επειδή δεν βιώσατε αποτύχατε. Εννοώ γενιά, η γενιά των σημερινών γονέων που έχουν αυτά τα... Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί δηλαδή από τους δικούς μου γονείς, από τους γονείς του περιγύρου μου όταν ήμουν σε αυτή τη θέση. αυτό το πράγμα, το να διαβάσεις για να γίνεις κάτι, γιατί εγώ δεν έγινα τίποτα, ή να διαβάσεις για να πετύχεις όπως πέτυχα εγώ, και όχι όπως το λέω εγώ τώρα ομά, αλλά και με τη στάση ρε παιδί μου τη ζωή συμπεριφοράς, είναι κάτι το οποίο περνάει.
2: Κυκλοφόρησε ένα βίντεο την ημέρα της γιορτής της μητέρας. Τώρα δεν ξέρω, μόνο την κυρία Βλαντή ξέρω από αυτές που συμμετέχουν, που η γιαγιά μεταφέρει στη μαμά, η μαμά στην κόρη και η κόρη στην πιο μικρή κόρη. Μεταφέρουν τις αρχές που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν το είδατε. Το λέει η μεγάλη γιαγιά, η προγιαγιά δηλαδή, στην γιαγιά, η γιαγιά στη μαμά, και μεταφέρει ακριβώς το ίδιο. Και η μαμά γυρίζει και λέει στο κοριτσάκι ακριβώς το αντίθετο. Ότι στην ουσία όλα αυτά ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Ανήκουν σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Σε ένα παρελθόν που πλέον δεν υφίσταται. Θα πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν θα πρέπει να κάνεις πράγματα για τους άλλους, γιατί έτσι πρέπει. Θα το βρω το βιντεάκι και θα σας το στείλω, γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Στην αρχή νομίζεις ότι είναι, λες, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο, Γιατί όταν βλέπεις το γεγονός, λες ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι, και επειδή έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολλές περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών, κοριτσιών και αγοριών, αλλά κυρίως κοριτσιών, σκέφτεσαι ότι αν είναι κάτι τέτοιο, μπορεί να σε οθήσει ως εκεί. Δεν θα το καταλάβεις, αλλά μπορείς να μπεις στο μυαλό των κοριτσιών και να πεις ότι, okay, μπορεί να χάνει το κόσμο, αλλά να συμβεί κάτι τέτοιο για την πιθανότητα της αποτυχίας, για τον φόβο της πιθανότητας αποτυχίας. Σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε καλά σε όλη τους την καθημερινότητα, και δεν έχει να κάνει μόνο με την οικογένεια, έχει να κάνει και με την κοινωνία, και τα οδήγησε εκεί.
1: Έχουν έρθει μηνύματα και για αυτή την είδηση. Το τελευταίο είναι το πιο ωραίο, το αφήνω τελευταίο. Ο Γιάννης, να το δουν αυτό, αυτοί που με ευκολία τα βάζουν με τη νέα γενιά που μεγάλωσε στην Ελλάδα της κρίσης και σήμερα δεν βλέπουν μέλλον, που μπορούν να πετύχουν τα όνειρά τους. Όλοι εμείς οι παντογνώστες, λες και είμαστε καλύτεροι, τους κουνάμε το δάχτυλο. Ο Τζιοβάνι από το Little Side, βλέπω τους γνωστούς μου στην Ελλάδα, πολλοί γονείς ασκούν πίεση στα παιδιά για τις πανελλήνιες. Είναι δυνατόν να δημιουργείτε τέτοιο κακό στα παιδιά σας? Φροντιστήρια στη Γερμανία δεν υπάρχουν, αντίθετα με την Ελλάδα που τα παιδιά πρέπει να πάνε, αν είναι δυνατόν. Ο Αλέξανδρος στέλνει κάτι πάρα πολύ ωραίο και το αφήνω, το άφησα τελευταίο.
0: Πάντως δεν είναι μόνο η πίεση που μπορεί να δημιουργεί κάποιος γονιός ακόμα συνειδητά στο παιδί του για αυτό το κομμάτι, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και μια πίεση που μπορεί να δημιουργείται ασυνείδητα. Το λέω αυτό γιατί το ανέφερες τώρα, Δημήτρη, και θυμήθηκα στη δική μου την περίπτωση, ας πούμε, που εγώ απέτυχα στις Πανελλήνιες με βάση το στόχο που είχα και την σχολή που ήθελα να περάσω, που ήταν η πρώτη μου επιλογή. Πέρασα στην πέμπτη μου επιλογή. Πήγα, την έβγαλα, την τελείωσα τη σχολή. Θυμάμαι, ας πούμε, που οι γονείς μου προσωπικά δεν με πίεσαν ποτέ στη διάρκεια της τρίτης λυκείου ή των Πανελληνίων για το τι θα γράψω ή τι θα γίνω όταν μεγαλώσω κτλ. Και πιο πριν, δηλαδή, και τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνοντας προς αυτή την τάξη. Όταν όμως βγήκανε οι βάσεις και το πρώτο τηλεφώνημα στους γονείς ήταν «πέρασα εκεί», το αντιμετωπίσανε όχι χιουμοριστικά, νόμιζαν ότι εγώ τους κάνω πλάκα. Και ακόμα και αυτό είναι κάτι που συνειδητοποιώ, ας πούμε, μετά από χρόνια, ότι σου μένει σαν κάτι εκείνη τώρα, δεν δίνει σημασία. Μπορεί και να το προχωρήσεις, μπορεί να το προσπεράσεις, μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια κατάλληλη πονότητα, δώσει σημασία εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο σου μένει εν τέλει ως μια τάκα που δεν σου άρεσε, ρε παιδί μου, από τους δικούς σου, και δεν ήταν και σκεμμένη. Δεν τους κατηγορώ, ας πούμε, ότι μου είπαν αυτό τότε. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θα υποθεί, κάτι το οποίο μια απλή εκείνη τη στιγμή φαινομενικά ατάκα, που μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό του παιδιού αδιέξοδο, αν δεν ξέρει πώς να τη διαχειριστεί και πώς να την τοποθετήσει μέσα του.
1: Έλεγα λοιπόν για το πολύ ωραίο μήνυμα του Αλέξανδρου. Συγκλονίζει, γράφει η είδηση με τα δύο κορίτσια. Πριν 6 χρόνια η κόρη μου απέτυχε και αυτή στις Πανελλήνιες και ήταν μέσα στη στεναχώρια. Πριν λίγες μέρες περήφανος στεκόμουν έξω από την Τούμπα και θαύμαζα το drone show του ΠΑΟΚ που διοργάνωσε η ίδια. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Το κορυφαίο της, της ημέρας και των τελευταίων ημερών. Στα υπόλοιπα μηνύματα που μας πάνε στα του ΠΑΟΚ, γιατί προχωράμε βεβαίως, ο Χαράλαμπος αν έκανε ο πρόεδρος τελικά τα πάντα για το πρωτάθλημα, όπως έλεγες, μάλλον δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ο Ευεργέτης γράφει ειρωνικά, στο προπονητικό ξεκίνησαν τα έργα, γράφει ο Χαράλαμπος. Δεν τα κατάφερε, φίλε, ούτε ο Σαββίδης να διαχειριστεί αυτό που βρήκε τον ΠΑΟΚ μετά το Φεβρουάριο και το δυστύχημα με τόσους νεκρούς και όλοι οι τραυματισμοί την ίδια περίοδο και του Μεϊτέ και του Κωνσταντέλια και του Γιακουμάκη και του Μιχαηλίδη και του Κέννη και του Ζίφκοβιτς και η απώλεια του προπονητή που... Πώς?
2: Παυλέγκα τον είπες.
1: Όλους βάλτους μαζί, όπως ήταν όλοι μαζί, με τα 10 ντέρμπι, με την απώλεια του προπονητή, όλα αυτά μαζί δεν κατάφερε ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να διαχειριστεί επιτυχημένα, κατέρευσε και έχασε το πρωτάθλημα. Μπορείς να συνεχίσεις τώρα την ειρωνία μόνος σου.
2: Και να μας πει τι θα ήθελε άλλο να κάνει, ρε παιδί μου.
0: Φτάνει, ρε παιδιά, εντάξει. Τώρα...
1: Εντάξει, θα έπρεπε να πάρει τέταρτο δεκάρι, ρε φίλε. Μετά τον Κωνσταντέλια, τον Μπέλκα και τον Ιβανούσετς, έπρεπε να προβλέψει να πάρει τέταρτο δεκάρι.
2: Ό,τι του είπαν το χειμώνα να κάνει, έκανε, ό,τι του ζήτησαν, το έκανε. Ό,τι του ζήτησε ο προπονητής το χειμώνα, το έκανε. Το περασμένο καλοκαίρι το έκανε. Τι περισσότερο έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, στα τέλη
1: θα μπορούσε
2: του Γενάρη,
1: να έχει καλύτερο ρόστερ.
2: Στα τέλη του Γενάρη.
1: Εννοείται.
2: Αρχές Φλεβάρι, που η ομάδα ήταν top.
1: Άσε τον κόσμο να ερωνευτεί τώρα. Έχει τόσα προβλήματα. Άσε τον να ερωνευτεί τώρα. Θέλει να ερωνευτεί. Θέλει να βγει στο καθένα να πει τα είπα εγώ. Δεν τα λένε αυτοί.
2: Δεν με πειράζει εμένα αν ερωνευτεί ή όχι.
1: Έχει τόσο κόμπλεξ μαζεμένο τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Πες μας, φίλε, να καταλάβουμε.
1: Άσε την ειρωνία τώρα.
2: Κεντούσε.
1: Ξέρεις πώς ειρωνεύομαι εγώ. Μάστερ έχω. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ο Βεζιρτζής είναι πολύ μεγάλος για να εκτελεί εντολές άνωθεν. Είτε στην ΠΑΕ είτε στην ΚΑΕ. Φίλος προβλέπει.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω, ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί διάβασα το μήνυμα του φίλου, ναι. Δύσκολο να δεχθεί παρέμβαση. Όταν άλλος βάζει τα χρήματα, βεβαίως. Ναι, υπάρχει και αυτό. Βέβαια, τον εμπιστεύεσαι, του λες. Πάρτα, αυτό είναι το μπάτζετ, σου κάνω ό,τι θες.
1: Τρίπολη Άσος, Πανετολικός Άσος, Ατρόμητος Χ. Τρίπολη Άσος, Πανετολικός Άσος, Ατρόμητος Χ. Αν μπαίνω συνέτερος. Εντάξει, όχι με μεγάλη έτσι πίστη. Θα ήταν να συνεχιστεί καλά η συνεργασία ανάμεσα στην ΚΑΕ και στους αποχωρήσεις. Δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Αλήθεια είναι ότι ο Βεζιρτζής, κυρίως με το αποτύπωμα που είχε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ήταν δύσκολο να δεχθεί κατευθύνσεις και υποδείξεις. Θα ήθελε να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Φυσικά αυτό δεν γίνεται όταν άλλος βάζει τα λεφτά, σημειώνει και ο Μάκης. Λοιπόν, για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, βέβαια. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ γιατί δεν τελείωσε η προπόνηση. Περιμένουμε να είναι στην αποστολή ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες. Φυσικά όχι με πρωταγωνιστικό ρόλο και με πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αν κριθεί ότι μπορούν να παίξουν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Άρα... σίγουρα έξω ο Καμαρά, ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και βεβαίως ο Ζαφίρης που έχει κάρτες. Άρα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι έχει μεταφερθεί στα χαφ. Λείπει ο Ζαφίρης, λείπει ο Καμαρά και ο Μεϊτέ έχει αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε. Πέντε τα χαφ της ομάδας, οι δύο απουσιάζουν, ο Μεϊτέ είναι αυτός που είναι. Νομίζω δεν θα ξεκινήσει ο Μεϊτέ σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι υπάρχει πληροφόρηση. Μάλλον πάμε για Οσδόεφ, Μπιάνκο, όσους απέμειναν δηλαδή. Ο Μεϊτέ στον πάγκο και δεν ξέρω άλλη λύση. Ο Θημιάνης, αν χρειαστεί, δεν ξέρω. Σίγουρα θα πρέπει ο προπονητής να έχει στο μυαλό του και άλλες λύσεις στην πορεία του αγώνα και μάλιστα στο κέντρο που υπάρχει επιβάρυνση. Συνήθως είναι θέσεις στις οποίες γίνονται αλλαγές. Τώρα, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι, είναι το ενδιάμεσο σε μια δύσκολη εβδομάδα, στο τελείωμα της σεζόν, κάτι άλλο μπορεί να προκύψει. Κάποια άλλη αλλαγή. Δεν αποκλείεται. Βλέπεις τον Μπάμπα και... ναι, είναι χλωμός. παράρα ότι και αυτός ανέβηκε με τον Τάισο στο γήπεδο. Αλλά οι αντιδράσεις του είναι, πώς το πούμε, κακές. Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Για τον Μπάμπα και τον Τάισον βεβαίως και το πώς έχουν επιβαρυνθεί και την εικόνα που βγάζουν, δεν μπορείς να πεις πολλά, γιατί έχουν παίξει πάρα πάρα πάρα πολύ και μπράβο τους, γιατί δεν έβγαλαν και τίποτα και τα κατάφεραν και γυμνάστηκαν σωστά και νομίζω δεν έχουν χάσει καν αποστολή της ομάδας. Νομίζω ότι ο Μπάμπα δεν έχει χάσει καν αποστολή του ΠΑΟΚ για οποιοδήποτε λόγο καρτών ή τραυματισμών. Η ΑΕΚ περιμένουμε το ρεπορτάζ της, αν ανακοινώσει κάτι, έτσι με απουσίες. Νομίζω πάντως ότι η ΑΕΚ πράγματι θα είναι καλύτερη και από τα τελευταία παιχνίδια. Έχει πλέον τον αέρα της πρωταθλήτριας, δεν έχει άγχος και σίγουρα θα θέλει να τελειώσει με την καλύτερη γεύση, κερδίζοντας και τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Έτσι νομίζω. Με την ίδια διάθεση και Ρετάρτη και Κυριακή. Παρά ότι Κυριακή έχει φιέστα και οι φιέστες, ξέρω εγώ, πολλές φορές λέγεται ότι είναι επικίνδυνες, νομίζω ότι χωρίς άγχος θα θελήσει να τους κερδίσει και τους δύο. Έτσι πιστεύω. Υπ' αυτή την έννοια, το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα που έχει ο ΠΑΟΚ και με το πώς παίζει. Και επειδή πάρα το συνδυάζουμε και στοιχηματικά, δεν υπάρχουν αυτά τα 1,70 στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν δικαιολογείται, αγωνιστικά δεν δικαιολογείται πουθενά αυτό το 1,70.
1: Ναι.
0: Πουθενά.
1: Δεν έχουμε ΑΕΚ, ούτε ΑΕΚ έχουμε, η οποία λογικά και λόγω ταξιδιού θα πρέπει να τελείωσε νωρίτερα. Φιέστα δεν κάνουν, απονομή δεν είναι, θα κάνουν την Κυριακή. Εντάξει, αυτά προς το παρόν. Και ο Παναθηναϊκός...
2: Περίμενε λίγο, sorry, τώρα, γιατί κακώς μερικές φορές πάω να τα αποφύγω, λες... Είπα εγώ, να βάλουμε λίγο πίσω την εκπομπή, είπα εγώ ότι φταίει ο Λουτσέσκου σε κάτι. Ένας φίλος εδώ, φίλε πραγματικά, δεν φταίμε εμείς γιατί καταλαβαίνετε εσείς. Άκουσες να λέω εγώ ότι φταίει ο Λουτσέσκου σε κάτι. Κύριε Βλάχο, πάλι ο Λουτσέσκου φταίει, Αγόρι μου, είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Ακούς ό,τι θέλεις. Φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου όπως θέλεις. Ποιος είπε ότι φταίει ο Λουτσέσκου, ρε αγόρι μου. Ποιος είπε κάτι τέτοιο. Είπα. Ό,τι του ζητήσαν το έκανε. Το Γενάρη το έκανε. Εγώ ζήτησα τον Γερεμέγεφ. Άλλος ήταν ο Σεντερφόρ, τραυματίστηκε λέμε. Έχει δήλωση του προπονητή που αυτόν θέλει. Δεν βγήκε ο Γερεμέγεφ. Δεν είναι πρώτο σκόρερ από το Γενάρη και μετά. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, να φέρει άλλον ενώ ο προπονητής ήθελε αυτόν. Άκουσες να λέει κανένας ότι φταίει ο Λουτσέσκου. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Το Γενάρη, στο τέλος του Γενάρη που η ομάδα κεντούσε, τι έπρεπε να κάνει ο πρόεδρος. Τι έπρεπε να κάνει. Αυτούς δεν τους ζήτησαν. Αυτούς έφερε. Είδες πουθενά να λέω εγώ ότι φταίει ο Λουτσέσκου σε κάτι. Φτάνει ρε με τη βλακεία σας. Φτάνει. Και με τις αιμονές σας. Να πούμε τέ και καλά ό,τι θέλετε εσείς δηλαδή. Όχι, εμείς είμαστε δίκαιοι, δεν είμαστε σαν και εσάς.
1: Πες γιατί... Άρα το μόνο ρεπορτάζ που έχουμε είναι του Παναθηναϊκού. Έξω Κάτρις, έξω Σάντσες, έξω Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέζερτ, Σισοκό. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ. Ο Παναθηναϊκός με τις 8 απουσίες και την γνωστή εικόνα που παρουσιάζει. Όπου δεν χάνει εύκολα και δεν μπορεί και να κερδίσει. Και ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ποντένσε. Α, και ο Ολυμπιακός έχει αποστολή. Δεν έχει τον Ποντένσε και τον Γιαζίτσι. Α, είδες, Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βγάζουν και αποστολή. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει και η ΑΕΚ θα δούμε τι θα αποφασίσει. Αύριο αυτά. Αύριο στο κάτω-κάτω έχουμε ένα 24ωρο μπροστά μας. Για τα δύο κορυφαία παιχνίδια παίζουν και το 5-8, το οποίο έχει μικρότερη αξία. Το μόνο που είδα ότι ο Βόλος πάλι δεν δίνει στήρια στον Άρη. Φοβερό πράγμα. Ό,τι και να γίνει, όσο καιρός και να περάσει, δεν δίνει ο Βόλος εισιτήρια στον Άρη. Λοιπόν, αυτά με τα ελληνικά. Να πάμε και στα διεθνή, το τι έχουμε σήμερα. Και τα υπόλοιπα, είμαστε ήδη 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε σε ένα τελευταίο μικρό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι για την σημερινή μας εκπομπή στο Football Factory, παρέα με την Pizza Rafael, για τις γεύσεις της, για τα τέσσερα καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύος, Μοτούμπα, Καλαμαριά, για τις υπηρεσίες της, delivery take away να την απολαύσεις σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Για πάρα πολλούς λόγους δεν έχουμε πάει καν στο μενού, δηλαδή επιλέγουμε την Pizza Rafael γεμάτο και το μενού της με πίτσες, σαλάτες, μακαρονάδες, καλτσόνες, σούτ, καλτσόνες και ό,τι και αν διαλέξετε, που είναι γευστικότατο, φτιαγμένο από ολόφρεσκα υλικά. Ιντερβέτεν για το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Δώσαμε μια εικόνα νωρίτερα για τα παιχνίδια τα σημερινά στα play out. Έχουμε τα αυριανά. Αναφέραμε νωρίτερα το πόσο μεγάλο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο 1,73, στην Ιντερβέτεν 4,80 το διπλό και 3,70 το Χ, αποδόσεις που δεν δικαιολογούνται αγωνιστικά. Όπως δεν δικαιολογείται αγωνιστικά και το 1,43 το Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Λες και παίζει δηλαδή με ομάδα που μάχεται για, ξέρω, για το 5-8. Είναι μια απόδοση για τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Παίξει Χ2.
0: 7,5 το διπλό, 4,40 η ισοπαλία. Γιατί στις κανονικής διάρκειας το 0-1 το πίστευαν πολύ?
1: Όχι.
0: Το έβλεπαν πολύ να έρχεται?
1: Όχι.
0: Έτσι θα γίνει και τώρα.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Οι στοιχηματικές κάνουν τη δουλειά τους, έχουν τα δεδομένα τους, βλέπουν τα πονταρίσματα, βάζουν αποδόσεις και εμείς επιλέγουμε τι θα παίξουμε. Διάφορα μηνύματα και πάλι για όλα αυτά στον ΠΑΟΚ και ειδικά για τις μεταγραφές του χειμώνα, όπου αναλαμβάνουμε είναι αρκετοί οι φίλοι που πιστεύουν ότι όλο αυτό το κακό το οποίο βρήκε τον ΠΑΟΚ θα είχε λυθεί αν είχε πάρει το στόπερ που έψαχνε και αποφάσισε να μην πάρει, ή αν είχε πάρει αριστερό εξτρέμ. Okay, έτσι είναι, αν έτσι πιστεύετε, ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι και κατάρρευση θα είχε λυθεί, θα είχε ξεπεραστεί. Θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τον Τριγκούσιτς ή οποιοδήποτε αριστερό εξτρέμ. Πάντως ο ΠΑΟΚ που έφερε το Ζαφίρι 10 εκατομμυρίων το χειμώνα, ο Ζαφίρις όπως όλη η ομάδα παίζει στο 50%. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αν είχε πάρει έναν στόπερ, ο στόπερ, ο παιχταράς και ο αριστερός εξτρέμ θα έπαιζαν στο 100% και από μόνο του θα κουβάλλουν τον ΠΑΟΚ ο οποίος είχε καταρρεύσει. Αυτή είναι η λογική και τα επιχειρήματα. Οκ. Εντάξει.
0: Και πάντα με δεδομένο ότι όλες οι μεταγραφές...
1: Πάντα αυτός που λείπει είναι ο καλύτερος. Εννοείται. Πάντα όποιος δεν παίζει και αυτός που λείπει, αυτός που θα φέρναμε το Μέση και θα μας κουβαλούσε, παρά το ότι όλοι έχουν καταρρεύσει. Όλοι.
0: Και με δεδομένο ότι όλες οι μεταγραφές πάντα πιάνουν, γιατί εννοείται, σε πολλές κουβέντες από αυτή την αφετηρία ξεκινάμε, ότι αν κάνεις 10 μεταγραφές... Και οι 10, αν είναι παιχταράδες, και οι 10 θα παίξουν.
1: Αλλά εμείς το λέμε γιατί πρέπει να προφυλάξουμε το Σαββίδι τώρα, αυτό κατάλαβες. Δηλαδή το επιχείρημα και η ανταπάντηση είναι ότι το λέτε γιατί δεν θέλετε να κάνετε κριτική στο Σαββίδι. Όχι ότι είναι η ποδοσφαιρική λογική παγκοσμίως. Παγκοσμίως.
0: Το λέω αυτό γιατί γράφει και φίλος ότι ναι, όλα τα έκανε με Βολιάκο, Μπιάνκο, Τσάλοφ μέχρι το Γενάρη. Όταν βρούμε την ομάδα η οποία σε ένα καλοκαίρι όσες μεταγραφές κάνει όλες θα πιάσουν και όλες θα παίξουν και θα αποδώσουν, ναι, και θα είναι ότι ή το Γενάρη μετά οι προσθήκες που θα κάνει θα είναι και αυτές όλες που θα κάνουν την διαφορά, τότε κάνει κάτι λάθος ο ΠΑΟΚ.
2: Αλλά... Επειδή τα ξαναείπαμε, ποιος είναι ο τέταρτος στόπερ της ΑΕΚ? Ο Βολιάκο δηλαδή της ΑΕΚ ποιος είναι? Ούτε καν τον ξέρετε,
1: δεν τον ξέρουμε.
2: Κανένας δεν τον ξέρει. Ένας Σέρβος που πήρε τώρα τον Γενάρη παίζει και δεξιμπακ.
0: Γεωργίε, Βούλγαρος.
2: Αυτός, ναι, Βούλγαρος. Ο Βολιάκο της ΑΕΚ είναι αυτός. Αυτός είναι ο Βολιάκο της ΑΕΚ. Ποιον άλλον? Ο Μπιάνκο. Ποιος είναι ο Γιάγκουσιτς? Γιάγκουσιτς, δεν το λέγανε ένα που πήρε. Όχι.
0: Το Παναθηναϊκό.
2: Το Παναθηναϊκό. Έναν ψηλό στο κέντρο που πήρε η ΑΕΚ και έπαιξε 2-3 μάτς στην αρχή και μετά. Ντραγκουσιτς.
0: Πόρτολες.
2: Ήρθε και με τα Βαΐων και κλάδο. Γκρούγκιτς, τον πετύχαμε. Ο Γκρούγκιτς. Πού είναι ο Γκρούγκιτς? Ακούμπησε. Ο Μάριν με το τέτοιο παίζουν, ναι. Αυτό είναι ο Μπιάνκο λοιπόν της ΑΕΚ. Ο Μπιάνκο είναι αυτός. Πώς τον λένε?
0: Γκρούγκιτς.
2: Αυτός. Για ποιον άλλον? Ο Τσάλοφ. Ο Πιερό. Όλοι έχουν. Αλλά εμείς επειδή πρέπει να βρούμε για να πούμε, να κάνουμε την. Μακάρι να ήταν καλόπιστη. Την κακόπιστη κριτική, θα πρέπει να πούμε, πετάμε τα ονόματα. Ποιος είχαν οι άλλοι? Ποιος είναι ο τέταρτος στόπερ του Ολυμπιακού? Ο Βολιάκο του Ολυμπιακού ποιο είναι?
1: Ο Έλληνας, ο Καλογερόπουλος.
2: Ο Καλογερόπουλος. Ο Βολιάκο του Ολυμπιακού είναι ο Καλογερόπουλος.
0: Ήταν ο Μάντσα.
2: Αυτό ο Μάντσα που εκείνο με τον Άρη. Με τον Άρη δεν ήταν εκείνο που έκανε τα πέναλτι και το τέτοιο.
0: Είδες, εχθές είδες το Ριάβο.
1: Μια χαρά έπαιζε αυτό.
2: Δεν το είδα, κάτι διάβασα, αλλά δεν το είδα.
0: Έχει, είναι η αντίδραση Μαρινάκη, γι' αυτό είναι στο γήπεδο και το βλέπει. Πας απίσω στον τερματοφύλακα, σε άλλη θέση ο τερματοφύλακας, γκόλι μπάλα.
2: Αυτός είναι ο Βολιάκο του Ολυμπιακού και ο Καλογερόπουλος. Στο κέντρο, ποιος είναι ο πέμπτος χαφ του Ολυμπιακού? Ούτε καν τον ξέρουμε. Τον ξέρουμε. Ο πέμπτος είναι αυτός, παιδιά, ο Βολιάκο. Ο τέταρτος, οι τέσσερις είναι ο Μεϊτέος, Δόευος, Ζαφίρης και ο Καμαρά. Οι τέσσερις. Πείτε μου τους τέσσερις αμυντικούς χαφ της ΑΕΚ. Τους τέσσερις του Ολυμπιακού. Πείτε μου. Τους τέσσερις της ΑΕΚ. Ποιοι είναι οι τέσσερις της ΑΕΚ?
1: Ο Μαρίνο, Πινέδα.
2: Ο Μάνταλος.
0: Ο Λιούμπισιτς.
1: Ο Μάνταλος.
2: Ο Λιούμπισιτς παίζει στο πλάι. Δεν παίζει έξι. Αυτός ο Γκρούγκιτς, πώς τον λένε.
0: Εντάξει τώρα εκεί και ο Γκατσίνοβιτς περνάει από εκεί καμιά φορά. Λέει ένα
2: οι τέσσερις, οι τέσσερις λέω. Ο πέμπτος. Ποιος είναι ο πέμπτος? Γιατί εμείς έχουμε τέσσερις και είναι πέμπτος ο Μπιάνκο. Ο πέμπτος χάφι είναι ο Μπιάνκο. Ήταν τέταρτος μέχρι το Γενάρη και έγινε πέμπτος από την Μπούρθο Ζαφίρης που τον είχε κλείσει από το Γενάρη, από το καλοκαίρι. Του Ολυμπιακού ποιοι είναι? Ο Γκαρσία με τον Έσε και τον Μουζακίτη, τρεις. Ο τέταρτος είναι ο. Πώς το λένε, μπερδεύω ποιο είναι το 6 και ποιο είναι το 8 εκεί, ο Νασιμέντο και ο Σιμπιόνι. Ο πέμπτος ποιο είναι? Είναι πέμπτος ο Μπιάνκο, το ξαναλέω. Δεν είναι πρώτη επιλογή.
1: Ο Μπιάνκο αποθεώνονταν ως μια πολύ καλή επιλογή που έπρεπε και, να πάω να αγοράσει.
2: Εμένα, εμένα με ικανοποιεί και με το παραπάνω Μπιάνκο. Άσε τώρα που ειρωνεύεται ο κόσμος για τον Μπιάνκο.
1: Πού τον είδες?
2: Όσο έπαιζε. Δεν είσαι ικανοποιημένος?
1: Δεν έχω σχηματίσει. Δεν ξέρω.
2: Σαν πέμπτο χαφ.
1: Ξαναλέω, πέμπτο χαφ, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
2: Επειδή μου σαν πέμπτο χαφ, δεν σου λέω σαν πρώτο ή δεύτερο.
1: Ναι.
2: Σαν το πέμπτο χαφ. Αλλά άμα πρέπει να ειρωνευτούμε, να ειρωνευτούμε, γιατί πρέπει να ειρωνευτούμε. Οκ, okay, εντάξει. Τι. Ή να. Πώς το λένε, να θεωρήσουμε ειρωνικά τα ευεργέτη των Σαββίδη. Ειρωνικά. Αφήσουμε την ειρωνία.
1: Όλοι απέτυχαν στο να διαχειριστούν αυτό που έπαθα πάω κατά το Φεβρουάριο και μετά. Όλοι απέτυχαν. Αν θα μπορούσε να το διαχειριστεί τέλεια οποιοδήποτε οργανισμός, οποιοδήποτε κλαμπ. Χάθηκε το πρωτάθλημα από αυτή την κατάσταση. Και σίγουρα ο Σαββίδης που έχει την ευθύνη, όπως έγραψε και σήμερα στον Γκαζέτα, ο Σαββίδης που πάντα έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων, σίγουρα θα πρέπει να τα βάλει όλα κάτω μέρα προς μέρα για να δει πώς αυτή η ομαδάρα με τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει, με τέτοιο ποδόσφαιρο που έπαιξε, σε αυτό το περιβάλλον που ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης έχει διαμορφώσει, έτσι γιατί και αυτό είναι ένα δεδομένο, κατάφερε να μην κερδίσει τίποτα. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα συνολικά στον απολογισμό που θα κάνει, γιατί εκείνος έχει την ευθύνη και εκείνος βαραίνεται με όλες τις αποφάσεις για αυτό το οποίο συνέβη φέτος. Όλα τα γκάλωπ όλων όσων βλέπουν αντικειμενικά το ποδόσφαιρο έβγαζαν τον ΠΑΟΚ το Φεβρουάριο φαβορί για το πρωτάθλημα. Γιατί φυσικά έπαιζε αυτό που έπαιζε. Το συγκεκριμένο ρόστερ. Η διαχείριση του Μεϊτέ, η θλάση του Κωνσταντέλια, η ατυχία του Κένι, οι τραυματισμοί του Γιακουμάκη, η διαχείριση του Πέλκα, τα σπασμένα πλευρά του Παυλένκα με ατιμόρυτους αντιπάλους και από εκεί πέρα το γύρω-γύρω που κάθε μέρα κάτι δυσάρεστο είχε να φέρει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Όλο αυτό δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να το διαχειριστεί. Πάμε στα υπόλοιπα διεθνώς. Ανέστη, τι έχουμε?
0: Μεγάλες και μικρές ειδήσεις παίζουν πάρα πολλές. Η μεγαλύτερη που κυκλοφορεί την τελευταία ώρα είναι αυτή η συμφωνία που έχει προκύψει από την πλευρά του Σέρχιο Ράμος και του επενδυτικού σχήματος που πάει να εξαγοράσει την Σεβίλη με το τωρινό ιδιοκτησιακό καθεστώς της Σεβίλης. Υπάρχει μια πρώτη συμφωνία σε ένα ραντεβού που έγινε και διήρκησε 2 ώρες σε ξενοδοχείο της Σεβίλης. Είναι κάτι το οποίο τρέχει εντός εισαγωγικών από τον περασμένο Γενάρη, από τότε εξέφρασε ο Σέρχιο Ράμος μαζί με αυτό το επενδυτικό σχήμα το 5-11 Capital να αναλάβουν τις τύχες της Σεβίλης. Φαίνεται ότι πάει να ολοκληρωθεί η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς σε ένα deal το οποίο θα πιάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ράμος όχι απλά να θέλει να γίνει ο συνιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά να θέλει να έχει και ενεργό ρόλο στις αποφάσεις της νέας διοίκησης, να είναι κανονικός μπροστινός δηλαδή για τη Σεβίλη, που τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται πάρα πολύ, και πόσο, τρίτη, τέταρτη σερή σεζόν που παλεύει για την παραμονή. Η πρώτη πρέπει να ήταν με το Μεντιλίμπαρ που πήρε και το Europa το 23,
2: που σώθηκε, ναι,
0: 23, 24, 25, 26, τέταρτη σεζόν που η Σεβίλη ουσιαστικά παίζει για την παραμονή της στην κατηγορία, αν όχι μέχρι τελευταία αγωνιστική, μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές του Ισπανικού πρωταθλήματος. Στην ίδια χώρα ετοιμάζεται η ανανέωση του Hansi Flick. Επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2028 με την Μπαρτσελόνα, και ως επιβράβευση για τη φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος back to back.
2: Η Μπάρτσα πρέπει να πάρει και ένα center for. Ποιον θα έπαιρνες?
0: Εγώ, Χούλιαν Άλβαρες. Με κλειστά μάτια Χούλιαν Άλβαρες. Δεν το...
2: το έχουμε συζητήσει?
0: Όχι.
2: Δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου ποτέ?
0: Όχι, όχι.
2: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι.
2: Μπράβο σου λοιπόν.
0: Χούλιαν, κλείνω τα μάτια και πρόσεξε. Έτσι. Αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει με φίλο για Χούλιαν Άλβαρες ή Κέιν. Δηλαδή μπορώ να το κάνω και συγκεκριμένο. Που λες τώρα τρελός είσαι ρε φίλε, δεν θες τον Κέιν. Χούλιαν Άλβαρες. Και λόγω ηλικίας και λόγω στυλ παιχνιδιού, το πόσο πιο ευκίνητος είναι.
2: Η Μπάρτσα θέλει ένα center for που να είναι πιο πολύ περιφερειακός.
0: Ναι,
2: να είναι. Δεν θα πω false nine, όχι. Να είναι πιο πολύ περιφερειακός. Να βγει από την περιοχή. Να χαμηλώσει, να βγει στο πλάι, να αλλάξει θέση με το Ραφίνι, να αλλάξει θέση με τον οποιονδήποτε, να παίξει και στο 8 κάποια στιγμή κτλ. Και να έχει τη δυνατότητα μέσα στην περιοχή, με μία επαφή, να φέρνει τις μπάλες εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι αυτός, επειδή έχει. Πόσα χρόνια ήταν στη City? 2.
0: Μπορεί και 3.
2: Έχει την εντός εισαγωγικών εκπαίδευση του Pep. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Έχει την εκπαίδευση του Τσόλο σε άλλο στυλ παιχνιδιού. Πολύ μαχητικό, με τις εντάσεις του, με τις άμυνές του κτλ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτός που ταιριάζει στην Μπάρτσα. Δηλαδή τον πήρες, τον έβαλες στην Μπάρτσα.
0: Μαζί σου είμαι.
2: Το center for. Όχι, εγώ είμαι μαζί σου, γιατί μπράβο σου που το έχουμε την ίδια σκέψη. Γι' αυτό.
1: Μην τυχόν πάρει Ατλέτικο από την Μπάρτσα παίχτη.
2: Γιατί? Λόγω οικονομικών εννοείς. Η Μπάρτσα ένα παίχτη θέλει.
0: Και αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να εξορροπείται. Έστειλε και ο φίλος ο Άρτη πριν από το παιχνίδι το προχθεσινό της Μπαρτσελόνα, το κλασικό με τη Ρεάλ. Η προσέλευση των θεατών που ήταν ακόμα, που είναι στο 80% ακόμα για το γήπεδο, δηλαδή 62.213 θεατές, και με την με τα εισιτήρια πωλήθηκαν συνολικά, το κέρδος της Μπαρτσελόνα έφτασε στα 16,4 εκατομμύρια ευρώ από έναν αγώνα και μόνο από τα εισιτήριά του. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη υπόθεση να κάνεις ένα καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο που... Η λογική λέει ότι κάποια στιγμή θα τη φέρει την Μπαρτσελόνα ξανά να ισορροπήσει και να ορθοποδήσει στα οικονομικά της. Αλλά είναι και αυτό που λέει ο Γιάννης. Ένα παίχτη θέλει η Μπαρτσελόνα ουσιαστικά αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν είναι μια θέση όπου χρειάζεται αναβάθμιση, γιατί λες πόσο ακόμα με Λεβαντόφσκι, είναι η θέση του Φορ για να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες. Στα υπόλοιπα από εδώ και από εκεί μπορεί να το βολέψει κάπως. Να το φέρει στα μέτρα της.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θέλει πολλές προσθήκες. Η Μπάρτσα την έχει. Έχει τον κορμό της, έχει τη βάση της, έχει τους παίκτες της. Έχει την δυνατότητα να βγάλει και από κάτω ξεκάθαρα παίχτη που θα τον έχει έτοιμο για την ομάδα. Δεν νομίζω να πάει σε υπερβολές. Παίρνει 2 χρονιές συνεχόμενο στο πρωτάθλημα με αυτή τη λογική. Οκ, okay, φτάνει στους πρώιμη τελικά και μη τελικά Champions League. Αλλά οκ, okay, είναι όμως σε πολύ καλό δρόμο επ' αυτού. Ναι, τα οικονομικά της πρέπει να ρευστοποδήσουν ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι η επιλογή εκεί είναι αυτός, ναι, για το επόμενο level. Για να μπορέσει να διεκδικήσει και το Champions League.
0: Στα προπονητικά ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με το τι θα κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο και ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του στην Αγγλία. Τις τελευταίες ώρες γράφεται για ενδιαφέρον και της Chelsea. είναι μια η Liverpool αν πάρει την απόφαση να χωρίσει δρόμους με τον Klopp. Είναι μια η Chelsea λογικά που το αναφέρουν και οι Άγγλοι ότι θέλει να τον αποκτήσει. Για κάποιο λόγο είναι και η Μπενφίκα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει περίπτωση ο Τσάμπι Αλόνσο να πάει αυτή τη στιγμή στην Μπενφίκα και όχι σε κάποια ομάδα από την elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Αφού πούμε βεβαίως ότι ο Ηρακλής έκανε και πάλι την προσπάθεια με τον Ματσάρη.
0: Εκεί θα κατέληγα, ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται έρχεται ο Ιταλός αυτή τη φορά λογικά για να συμφωνήσει οριστικά.
0: Ο Ντι Μάρτζιο το έγραψε σήμερα το πρωί ότι ο Ματσάρη επιστρέφει στην Ελλάδα για νέες συζητήσεις με τον Ηρακλή και ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει οριστική συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας.
1: Έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος.
1: Θα είναι μια συνεργασία και ένα project, μια και ο Ηρακλής, όπως έχει προαναγγείλει και ο πρόεδρος του, θα αλλάξει όλο το roster. Με τέτοιο προπονητή, πολύ πολύ ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθεί το roster και η ομάδα του Ηρακλή που θα παίξει στην πρώτη κατηγορία.
2: Σήμερα υπάρχει και μια συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στο Γιώργο το Μαντέο, μια συνέντευξη που δίνει ο Κώστας ο Βρακάς, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας.
1: Και το είχα σημειώσει.
2: Το έχει σημειώσει,
1: λοιπόν... Δίνει την είδηση ότι συμφωνήθηκε και για τη Super League 2 η υποχρεωτική παρουσία ποδοσφαιριστή στην εντεκάδα για όλο το 90 λεπτό κάτω των 21.
0: Γεννηθέντα από το 7 και μετά.
1: Αυτό, Γιάννη, είναι τόσο σημαντικό, δεν ήταν σχεδόν αυτονόητο για τις ομάδες της Super League 2?
2: Όχι, βέβαια.
1: Μάλλον δεν συνέβαινε.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και πόσες ομάδες δηλαδή κάθε Κυριακή μπορεί να μην είχαν παίχτη κάτω των 21?
2: Αν έξω Βόρειο Όμιλο, αν εξαιρέσεις, εντάξει, δεν βάζω πάω και Τρίπολη που είναι υποχρεωτικό. Αν και η Τρίπολη δεν είχε 2007, μερικές φορές είχε τον Κακαδιάρη. Αλλά δεν έπαιζε πάντα 2007. 2005, 2006 έπαιζε ο Καλατζή, αλλά 2007 δεν είχε η Τρίπολη. Η οποία είπαμε δεν είχε και το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Μετά τον ΠΑΟΚ ήταν τα Γιάννενα η επόμενη ομάδα που είχε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Τα Γιάννενα 2007, μάλλον όχι, 2006 θα σκεφτούμε παίκτη τώρα. Η Τρίπολη είχε 2006, τα Γιάννενα 2005 είχαν αρκετούς. 2006 δεν θυμάμαι, μπορεί να είχαν έναν. Οι υπόλοιποι όχι, δεν είχαν. Κανείς δεν είχε σε αυτή την ηλικία. Και πρόσεξε, για να
1: για να
2: παίζει ένας, είπαμε, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρεις στο ρόστερ σου, μην πω παραπάνω. Έτσι, μην πω περισσότερους. Άρα αυτό είναι κάτι θετικό, γιατί θα υπάρξουν αρκετά παιδιά τώρα, ας πούμε, 2007 και από τη Super League που ολοκληρώνουν την πορεία τους στην K19. Κλείνει η K19 πλέον, η ηλικία είναι το 2008, οπότε πολλά επτάρια που θα ψάχναν να βρουν τώρα στη Β' Εθνική θα είναι περιζήτητοι αρκετοί παίκτες από αυτούς. Θα τους δοθεί λοιπόν η ευκαιρία εκεί. Είναι πολύ καλό, πολύ καλή και η κίνηση αυτή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στην Τρίτη Εθνική που υπήρχε ήδη το μέτρο αυτό, ίσχυε δηλαδή σε αυτή τη χρονιά που πέρασε, θα ενισχυθεί. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, προτείνουν για ακόμη έναν, όπως και στις πιο μικρές ηλικίες, στις πιο μικρές κατηγορίες, ερασιτεχνικές. Θα πρέπει να παίζει ένας 2008, ένας 2009 και πολύ καλά κάνουν. Βέβαια, κάποια στιγμή θα το περάσει η ίδια η FIFA, έτσι. Νομίζω το διαβάσατε το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχει μια πρόθεση από την πλευρά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε κάθε ομάδα, σε κάθε πρωτάθλημα, να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος για 3 χρόνια συνεχόμενα, θα είναι κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία βέβαια, και για 3 χρόνια συνεχόμενα εκπαιδεύτηκε στη χώρα την οποία θα πρέπει να παίζει. Δηλαδή, δεν απαραίτητα δικό σου παίκτη. Μπορείς να πάρεις ένα παιδί το οποίο ήταν 3 χρόνια στον Πανετολικό και να τον πάρεις εσύ να τον βάλεις να παίξει. Okay. Αλλά πιάνοντας την ηλικία, έτσι, το όριο. Θα έρθει από την επόμενη χρονιά, πιστεύω. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση.
0: Μιας και μιλήσαμε και για προπονητές, πιάσαμε εκεί λίγο Φλικ και ο Μουρίνο στη Ρεάλ, αυτό.
1: Βυθός, βυθός.
0: Θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Όπως το βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Ότι ο Μουρίνιο θα είναι ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ. Θα δούμε. Ήθελα να πω ότι εχθές και μου έκανε εντύπωση.
2: Αυτό είναι καλό για σένα ή κακό?
0: Ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. ναι, για μένα ως φίλο της Μπαρτσελόνα είναι κάτι πάρα πολύ. Το εύχομαι.
2: Ωραία.
0: Το εύχομαι. Δεν τον έχω πλέον σε εκτίμηση στο Μουρίνιο. Θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί το στυλ παιχνιδιού του. Και αυτό δείχνει και η πορεία του. Δηλαδή πλέον απέχει αρκετά χρόνια από το κορυφαίο επίπεδο, από το elite επίπεδο της Ευρώπης. Γιατί έχει βρεθεί ο τρόπος να αντιμετωπίζει τον τρόπο παιχνιδιού του, αυτό το στυλ το πολύ αμυντικό, που τον ανέδειξε και τον έκανε ουσιαστικά τον Special One, έναν από τους κορυφαίους εκεί στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα και ως ένα μεγάλο βαθμό στη δεύτερη δεκαετία. Ήθελα να πω για αυτή την διαρροή που έβγαλε χθες ο Ολυμπιακός και διέψευσε για Ρεμπρόφ. Μου έκανε εντύπωση, εγώ δεν είχα δει και κάποιο δημοσίευμα να συνδέει Ολυμπιακό Ρεμπρόφ.
1: Το Παναθηναϊκό σίγουρα τον έχουν συνδέσει.
0: Ναι, εγώ λέω για τον Ολυμπιακό τώρα. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό το είχαμε συζητήσει προηγούμενες μέρες. Ενώ σήμερα προέκυψε από πλευράς Ολυμπιακού ότι υπάρχει ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ και λογικό μετά το τέλος και της κυριακάτικης αγωνιστικής για την επόμενη μέρα και την επόμενη σεζόν.
1: Mm-hmm. Κράτα άλλα.
0: Πανευρωπαϊκά θες κι άλλα.
1: Και 55 πήγε. Όχι, εντάξει. Έχει κάτι σκόρπια παιχνίδια σήμερα στην Ισπανία.
0: Νομίζω ότι όλοι περιμένουν το αυριανό City Palace, πάντως από αυτούς που παρακολουθούν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ψάχνουν ενδιαφέρον.
1: Για να πάει 79-77 να τους πάρει και τα γκολ η City και έτσι στα τελευταία η Arsenal να παίζει μόνο για τη νίκη.
0: Ναι.
1: Όπου έχει η Arsenal
0: Burnley και Villa.
1: Πού είναι ρε
0: Burnley και Palace.
1: Arsenal Burnley. Ναι, και Crystal Palace Arsenal.
0: Και Palace. Η οποία Palace φέτος που τις έχει. Α, στη Liverpool τις έχει κάνει τις κηδείες φέτος η Palace.
1: Και
0: ε?
1: Φέτος. Και η City έχει Bournemouth City και City Aston Villa. Πιο δύσκολο θεωρητικά πρόγραμμα έχει η City από την Arsenal. Αυτά για σήμερα, 12 Μαΐου. Ελληνικό πρωτάθλημα, είπαμε, στα play-out που έχουν ενδιαφέρον στις 7. Αύριο οι άλλες ομάδες. Αύριο το μπασκετικό του Παναθηναϊκού. Στις 6 ΠΑΟ24 Studio στο κανάλι του ΠΑΟ24 στο διαδίκτυο. Σήμερα Τρίτη, μαζί με Σταύρο Κόλκα, έχουμε και το Μαύρο στο κανάλι του Foxbet. 8 η ώρα, άρα διαδοχικά στο YouTube έχουμε αρκετά ραντεβού. Θα είμαστε κανονικά αύριο, έτσι. Εδώ στον Flash στις 3 προλαβαίνουμε για να πάμε μετά στο γήπεδο.
2: Ένα δευτερόλεπτο λίγο. Ανέστη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Επειδή υπήρξε ένα μήνυμα το οποίο ήταν και λίγο, πώς να το πω, ζούμε στην ίδια πόλη, έγραψε ένας φίλος, αλλά δεν το βρίσκω. Μήπως το είδες να περνάει κάποια στιγμή, γιατί ήταν απειλητικό λίγο.
0: Όχι.
2: Απέναντί μου. Κάποιος, προσέξτε τους χαρακτηρισμούς, ζούμε και στην ίδια πόλη, είπε κάποιος. Αλλά δεν μπορώ να το βρω για να δω ποιος φίλος το έγραψε. Οκ, okay, δεν το είδες, έτσι. Δεν το είδες.
0: Δεν το έχω αντιληφθεί, αλλά.
2: Οκ. Θα ήθελα να το βρω, να δω ποιος είναι ο φίλος που το έγραψε. Ο Χρήστος βέβαια το είδε, γιατί το σχολιάζει. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Θα ήθελα πολύ να το δω όμως. Κακώς το έσβησες, φίλε, εσύ που το έγραψες. Άφησε το γραμμένο την επόμενη φορά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα.

0: Για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Σκόνη πολύ έχουμε έξω, αφρικανική. Θρύψαλα ελπίζω να μην μου είστε. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Όχι, γιατί. Ναι, από εκεί που είσαι όμως δεν ακούγεσαι. Τα λες και δεν ακούγεσαι. Πες, επανέλαβε το.
1: Όχι να είμαστε θρύψαλα. Σκόνη και θρύψαλα να γίνουμε μαζί, παρέα, αυτό λέει.
0: Παρέα.
1: Με το αίσθημα.
0: Γίνεσαι σκόνη και θρύψαλα με το αίσθημα. Να μιλήσουμε για σκόνη και θρύψαλα με αίσθημα.
1: Μπορείς να γίνεις για το αίσθημα.
0: Είναι ωραίο να γίνεσαι, νομίζω, για το αίσθημα. Ή μπορεί να σε κάνει το κακό αίσθημα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ανέστη, δεν θέλω να φύγεις. Θέλω να καθίσεις να μιλήσουμε σήμερα. Μου το υπόσχεσαι όλο και δεν κρατάς την υπόσχεσή σου, Ανέστη Παπιόπουλε. Από τότε που μου το υποσχέθηκες πάμε. Και πάμε και για τον τελικό, δηλαδή πάμε για τελικό Champions League. Και θα τελειώσει και το Champions League, θα αρχίσει η Μουντιάλ και δεν θα έχουμε συζητήσει.
1: Στο τελικό της Eurovision θα κάνουμε κουμπί.
0: Στο τελικό. Σήμερα έχει Eurovision. Θα δεις.
1: Σήμερα
0: έχει. Έχει Ακύλα, βέβαια.
1: Σήμερα είναι ημιτελικό.
0: Σήμερα είναι ημιτελικό. Θα δεις.
1: Α, βέβαια. Τι.
0: Θα κάνουμε την Παρασκευή Eurovision.
1: Λες.
0: Θέλεις. Ψινείς.
1: Το συζητάμε.
0: Και θα κάνουμε έτσι, θα βάλουμε και τον κόσμο να ψηφίζει τραγούδια και θα βάζουμε. Ποιοι ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη Eurovision.
1: Δεν χρειάζεται, μην το συνδέσουμε με αθλητισμό. Μην μας
0: άσχετε. Μόνο Eurovision.
1: Θα το κάνουμε Eurovision.
0: Μόνο Eurovision. Επειδή λοιπόν θέλουμε λίγο να το συζητήσουμε με τον Ανέστη, πώς θα σας το ετοιμάσουμε.
1: Άρα μια το μικρή. Αν τελικό δεν προλαβαίνει να γίνει την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Όχι, μετά είναι θα κάνουμε. Γιατί ξέρεις κιόλας, αν το πάρει η Ελλάδα ή αν το διοργανώσει η Ελλάδα, θα γίνει λέει στο PAOK Sports Arena. Είδες είδηση που σου έχω.
1: Τι λες.
0: Αμέ. Αμέ. Και σας έχω κι άλλες ειδήσεις που θα σας αφήσουν άφωνες όπως άφησα τον Ανέστη Παπιόπουλο. Σε πολύ λίγο.

0: Έτσι είναι όταν χτυπάει η καρδιά. Αποχαιρετήσαμε τον Ανέστη Παπιόπουλο. Ετοιμάζουμε πράγματα και πρέπει να σας πω ότι μπορεί να σας κάνουμε μια μεγάλη εκπλήξη έτσι, την Παρασκευή με αφορμή τη Eurovision. Θα σας τα πούμε όλα αυτά εν καιρό. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και έτσι παρεούλα. Περιηγούμαστε σε όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν στην πόλη μας, γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές και πάρα πολύ όμορφες είναι οι δράσεις οι οποίες έρχονται. Και έτσι παρεούλα θα τις δούμε όλες μαζί. Θέλω όμως πρώτα να σας πω ότι σήμερα διεκδικείτε και κερδίζετε 5 διπλές προσκλήσεις για την πιο νόστιμη γιορτή της πόλης. Πω, τι γιορτή είναι αυτή. Είναι το Θεσσαλονίκη Street Food Festival, ένας πενθήμερος παράδεισος για τους food και music lovers. Ο Φλάς 99,4 λοιπόν σας προσκαλεί που αλλού στην πιο γευστική γιορτή της πόλης. Τι θα δοκιμάσετε? Τα καλύτερα. Θα δοκιμάσετε μπάουμπανς, θα δοκιμάσετε όμορφα πράγματα, χάμπουγκερ, παγωτά, γλυκά και τι δεν θα δοκιμάσετε δηλαδή. Αλλά δεν σταματούν οι εκπλήξεις εκεί, διότι πρέπει να σας πω ότι θα υπάρχουν και πάρα πολύ όμορφες συναυλίες και ξέρετε, εμείς δεν σας αφήνουμε έτσι. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε αυτή ακριβώς τη στιγμή. Μπαίνετε μέσα στο Viber του Flash, ξέρετε, στην ομάδα μας. Γράφετε όνομα και επώνυμο και μετά το τέλος της εκπομπής, όχι μετά, πριν το τέλος της εκπομπής, τι σας λέω κι εγώ, θα κάνουμε την ηλεκτρονική μας κλήρωση και θα βρούμε τα ονόματα των 5 τυχερών από εσάς για να πάτε έτσι να απολαύσετε πάρα πολύ όμορφο φαγητό, πάρα πολύ ωραία γλυκά και όλα αυτά έτσι στην υγειά σας, σας τα χαρίζουμε για να γευτείτε και να περάσετε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Εδώ λοιπόν είμαστε, 12 του Μάη σήμερα, πω και τι όμορφος ήλιος που είναι αυτός, αλλά βρέχει κιόλας. Είναι αυτό που λένε ήλιος και βροχή και παντρεύονται οι φτωχοί, δεν ξέρω πώς το λέει, έχει αρκετή ζέστη. Ιδίως εδώ στα στούντιο του Φλιάς, έξω βλέπουμε τον υπέροχο αυτόν ήλιο και ταυτόχρονα έβλεπα και την βροχή και πραγματικά μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό που συμβαίνει. Ήλιος και βροχή, πώς το λένε, να δείτε, παντρεύονται οι φτωχοί, κάτι τέτοιο δεν είναι? Σήμερα λοιπόν που το ημερολόγιο μας δείχνει 12 Μαΐου, να δούμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε κοντά μας και την Μαρία Ξανθοπουλίδου, την υπέροχη αυτή δημιουργό και σκηνοθέτηδα, για να μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση η οποία πραγματεύεται τη σχέση της μητέρας με την κόρη, Δήμητρες και Περσεφόνες. Λοιπόν, θα είναι σήμερα μαζί μας σε πάρα πολύ λίγο, αλλά μέχρι τότε να περιηγηθούμε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας, στα χρηστικά της ημέρας πάμε, να πούμε ότι έχουμε εργασίες συντήρησης στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε τμηματικό αποκλεισμό των λωρίδων κυκλοφορίας. Από αύριο λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή, από τις 6 το πρωί ως και τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα γίνουν εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας και πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα, ώστε να μπορείτε να είστε στην ώρα σας. Για να πάμε λοιπόν να κάνουμε και μία βόλτα μέχρι τη θάλασσα, έτσι, γιατί την αναζητούμε τη θάλασσα, τη θέλουμε τη θάλασσα. Έρχεται το καλοκαιράκι σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν μέχρι το Δήμο Καλαμαριάς. Εκεί υπάρχει μια πραγματικά εξαιρετική δράση. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο είναι συμπερίληψης. Ένα φεστιβάλ ενότητας το οποίο πραγματοποιείται στον Δήμο Καλαμαριάς, το οποίο μάλλον θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Καλαμαριάς και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά. Είναι το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας στην Πλάζ της Αρετσούς από 15 και 16 Μαΐου μάλλον για να είμαι ακριβής και συμμετέχουν φορείς και συλλογικότητες. Θα γίνουν βιωματικά εργαστήρια, θα υπάρξουν στρογγυλά τραπέζια διαλόγου, θα παρακολουθήσουμε ταινίες μικρού μήκους, θα υπάρξουν συναυλίες και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο. Και πρέπει να σας πω ότι θα είναι από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Πολύ πολύ όμορφες οι δράσεις. Θα έχουμε και την αρμόδια αντιδήμαρχο κοντά μας, όχι αύριο μεθαύριο, για να μιλήσουμε για την πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ αυτή ξεχωριστή εκδήλωση. Και εφόσον είμαστε στην Καλαμαριά και εφόσον η Καλαμαριά είναι συνυφασμένη με τον Πόντο και τον ποντιακό ελληνισμό, θα ήθελα να σταθούμε σε μια μέρα συμβολισμού για όλους μας. Στην ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 19 του Μάη είναι η μέρα αυτή φυσικά και ήδη έχει ανακοινωθεί μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Καλαμαριάς. Είναι μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 10 λίρες θα βρεθούν και θα παίξουν για τις 353.000 ψυχές οι οποίες χάθηκαν τόσο άδικα. Τόσο άδικα πραγματικά. Είναι μια βαθιά συγκλονιστική στιγμή νομίζω που θα ζήσουμε όλοι. Φυσικά θα συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι, οι περισσότεροι σύλλογοι του Δήμου Καλαμαριάς. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό το υπέροχο event θα συμβεί παραμονή της ημέρας της γενοκτονίας, της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας, την Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Μαΐου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Κρατήστε το, σημειώστε το. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή στην οποία πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την ημέρα μνήμης αυτή, την μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Να μείνουμε στη θάλασσα, να πάμε όμως λίγο πιο κέντρο. Πάμε λοιπόν μέχρι το γυάλινο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, διότι εκεί βρίσκεται πλέον η γυάλινη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα υπάρξει και μία πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση την Κυριακή που μας έρχεται στις 10.30, επίσης με ελεύθερη είσοδο. Είναι μία ξεχωριστή εκδήλωση με πολλή φαντασία η οποία θα μας συνδέσει συναισθηματικά με τον κόσμο του βιβλίου. Πραγματοποιείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και από την Αντιδημαρχία Παιδικής Μέρημνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων στην γυάλινη βιβλιοθήκη στον κήπο των Γλυπτών δηλαδή. Στη Νέα Παραλία. Στην εκδήλωση αυτή ανοίγουμε βιβλία, ανοίγουμε φτερά. Θα μπορούν να συμμετέχουν παιδάκια προσχολικής ηλικίας, θα είναι και παιδάκια των παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά από μικρή ηλικία να ασχοληθούν με το βιβλίο, γιατί το βιβλίο, ξέρετε, όπως και να το κάνουμε, είναι η πιο όμορφη συντροφιά. Είναι η συντροφιά αυτή που μας ανοίγει άλλους κόσμους, που μας βάζει σε κόσμους σκέψης, σε κόσμους φαντασίας και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς πάρα πολύ σε αυτό. Ας μείνουμε λοιπόν έτσι στην φαντασία και ας μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας βάζουν σε όμορφες σκέψεις και δεν είναι άλλα φυσικά από τις θεατρικές παραστάσεις. Γιατί στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη έρχονται όμορφα πράγματα, είναι σε εξέλιξη όμορφα πράγματα. Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, μια εξαιρετική παράσταση την οποία απολαμβάνουμε με τον ζωντανό θρύλο του ελληνικού θεάτρου και όχι μόνο, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος μαζί με τον υπέροχο Λεωνίδα Κακούρη στο Θέατρο Κολοσσέων, το συγκεκριμένο έργο, το εμβληματικό έργο του Κώστα Μορσελά, που αφηγείται τις μικρές ιστορίες που βιώνουν δύο άνθρωποι που επιλέγουν να μείνουν στο δρόμο γιατί δεν θέλουν να ενταχθούν μέσα σε πλαίσιο. Είναι εξαιρετικό το έργο αυτό. Εκείνος και Εκείνος, η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com, είναι το διαδικτυακό τόπος όπου προμηθευόμαστε τα ηλεκτρονικά μας εισιτήρια. Στο Θέατρο Κολοσσέων βολεύει πάρα πολύ και το μετρό. Βολεύει το μετρό τώρα, θα μου πείτε. Σχετικό είναι το πόσο βολεύει το μετρό, γιατί το μετρό σταματάει στις 11. Δεν το ήξερα εγώ αυτό και την πάτησα ομόλογο. Εκείνος και Εκείνος λοιπόν στο Θέατρο Κολοσσέων την Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7.30 και να σας πω ότι η τιμή εισόδου είναι από 15 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com. Η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 15, καταλήγει στα 22 ευρώ και νομίζω ότι είναι μια υπέροχη θεατρική παράσταση την οποία πραγματικά, αλλά πραγματικά δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε. Και έτσι όπως περιηγούμαστε, για να πάμε και μέχρι τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Γιατί πάμε λοιπόν εκεί? Διότι στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έρχεται μια πρωτοβουλία του Δήμου η οποία αφορά στα παιδάκια. Διότι όπως όλα δείχνουν θα υπάρχουν παιδοψυχολόγοι από την νέα χρονιά, θα στελεχώσουν τα σχολεία του Δήμου. Είναι κάτι το οποίο έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ξέρετε, η ψυχολογική υποστήριξη είναι απαραίτητη σε όλους μας. Είναι απαραίτητη στα παιδιά και μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης λέξεις, είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ όμορφη δράση του Δήμου, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε φυσικά όλα αυτά, εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα που έρχονται στην πόλη μας. Να δούμε τι συμβαίνει και με την Δημοτική Αστυνομία. Είναι πολλά τα παράπονα. Το ξέρω και εσείς παραπονιέστε και όλοι μας παραπονιούμαστε, διότι πολλές φορές η Δημοτική Αστυνομία δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο, ας το θέσουμε κάπως έτσι. Πολλές είναι οι κλήσεις οι οποίες πέφτουν βροχή στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο λοιπόν πάμε σε μια καλή είδηση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Η Δημοτική Αστυνομία του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης μας ενισχύεται με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της προστασίας του δημοσίου χώρου και κατ' επέκταση της βελτιστοποίησης και της προστασίας της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Κανονικά αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος και ο σκοπός ύπαρξης της Δημοτικής Αστυνομίας, να είναι μαζί μας, να μας στηρίζει και να μας βοηθάει. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να συμβεί. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν αυτά τα νέα ποδήλατα τα οποία δίνονται στους δημοτικούς αστυνομικούς για το καλό και την προστασία την δική μας. Να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά, θέλετε να πάμε μέχρι τα κάστρα, διότι εκεί ανοίγει τις πύλες της η πολιτιστική γειτονιά του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Μιλήσαμε για την πολιτιστική γειτονιά όταν είχε ξεκινήσει. Θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Πατσίδη την Παρασκευή, λίγες μέρες πριν από το άνοιγμα της πολιτιστικής γειτονιάς, για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα υπέροχα που θα συμβούν. Η πολιτιστική γειτονιά, καταρχάς να σας πω ότι βρίσκεται στα Κάστρα, θα κάνει την πρώτη δημόσια παρουσίασή της την Κυριακή 17 Μαΐου στα λεγόμενα προσφυγικά. Τα σπιτάκια αυτά τα υπέροχα, τα διατηρηταία, τα πανέμορφα. Εκεί λοιπόν θα ανοίξει τις πύλες της με εργαστήρια τέχνης, με παραδοσιακές τεχνικές. Θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε από κοντά καλλιτέχνες. Θα μπορέσουμε και εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή σε όλα αυτά τα εργαστήρια και όλο αυτό συμβαίνει με ελεύθερη είσοδο. Την Κυριακή λοιπόν από τις 11 το πρωί μέχρι την 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ μπορείτε να περιηγηθείτε και εσείς στην πολιτιστική γειτονιά. Είναι το πρόγραμμα Revive. Στο σημείο αυτό παλαιότερα στεγαζόντουσαν οι πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαν από την Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν αναβιώνει πλέον ο χώρος αυτός με εικαστικούς δημιουργούς, μια πάρα πολύ όμορφη δράση του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, και θα υπάρξει ανοιχτό εργαστήρι ζωγραφικής, κεραμικής, ψηφιδωτού, του λεγόμενου φούσινγκ, δηλαδή της τεχνικής πήξης του γυαλιού, και γλυπτικής, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν σημεία γνωριμίας με οργανοποίη και ξυλογλυπτική, αλλά και μαρμαρογλυπτική. Όλα αυτά λοιπόν θα ξεκινήσουν να συμβαίνουν από την Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου, 11 με 1 τις πρωινές ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, περισσότερα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών ή στο cultureneighborhood.com. Είναι ο διαδικτυακός τόπος της πολιτιστικής γειτονιάς, όπου πραγματικά θα μπορέσετε να δείτε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και μάλιστα όλα δωρεάν. Και εφόσον μιλάμε για δωρεάν δράσεις, να σας πω ότι συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται. Πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι οι δωρεάν ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται από την πρώτη κοινότητα στο πλαίσιο της γνωριμίας με την Θεσσαλονίκη μας, στο να μάθουμε καλύτερα την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία ακόμα διαδρομή η οποία θα πραγματοποιηθεί και θα μας κάνει να γνωρίσουμε καλύτερα το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Η δράση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 31 Μαΐου. Θα μου πείτε γιατί σας το αναφέρω από τώρα. Διότι πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση, επομένως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, επομένως είναι σημαντικό αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε και εσείς στην συγκεκριμένη περιπατητική διαδρομή για να γνωρίσετε καλύτερα το εμπορικό κέντρο, να δηλώσετε συμμετοχή από τώρα. Μπαίνετε στο www.thessaloniki.gr, είναι ο διαδικτυακός τόπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης μας, και δηλώνετε την προεγγραφή σας. Μπορείτε φυσικά να την κάνετε και διαζώσεις στα κατατόπους καταστήματα της πρώτης κοινότητας, και την Κυριακή 31 Μαΐου είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος εκείνη την εκείνη την ημέρα, όχι την ημέρα, εντάξει, είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που πέφτει εκείνη την περίοδο, θα γνωρίσετε καλύτερα το εμπορικό κέντρο της πόλης. Η περιήγηση θα ξεκινήσει από την εκκλησία του Αγίου Μινά, που πρέπει να σας πω ότι λειτουργούσε και ως η πρώτη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα γίνει η στάση στην Οδό Βενιζέλου, από εκεί και πέρα στάση στο Εβραϊκό Μουσείο, στην Οδό Φράγκων, στον Φράγκο Μαχαλά όπως το λέγανε, στην Πλατεία Χρηματιστηρίου, στην Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, στα Άνω Λαδάδικα και το τέλος της ξενάγησης είναι στο κτίριο του Τελωνίου που βρίσκεται εκεί στην Σταλαδάδικα. Είναι πολύ όμορφη η διαδρομή, 3 ώρες διαρκεί. Φορέστε αθλητικά παπούτσια, μπείτε στο www.thessaloniki.gr για να δηλώσετε συμμετοχή ή διαφορετικά μπορείτε να το κάνετε και διαζώσεις επισκεπτόμενοι τα γραφεία της πρώτης κοινότητας στην Οδό Προξένου Κορομιλά, στον αριθμό 36 βρίσκονται, έτσι για να μάθετε περισσότερα και να δηλώσετε συμμετοχή στην πολύ όμορφη αυτή δράση. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε και μας αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έρχονται πάρα πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες στην πόλη μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μας την 5η 18 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μόνης Λαζαριστών εδώ στην Θεσσαλονίκη και θα μας χαρίσει αυτή την μοναδική ενέργεια που δίνει στα live του και αυτή τη δύναμη της αφήγησης που έχει. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 15 ευρώ. Η μέρα της συναυλίας, όπως σας προανέφερα, είναι η 5η 18 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ και μπαίνετε στο more.com για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι συναυλίες του Πάνου Μουζουράκη γίνονται πάρα πολύ γρήγορα sold out. Τι άλλο συμβαίνει σήμερα? Όπως σας λέγαμε λίγο πριν και με τον Ανέστη Παπιόπουλο, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Εκεί λοιπόν θα διαγωνιστεί και ο δικός μας Ακύλας, τον οποίο τα στοιχήματα σταθερά τον δίνουν στην δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ όμορφο το ελληνικό act, μοιάζει με ένα παιχνίδι video game, εγώ που έπεσα να σας πω την αλήθεια, Super Mario. Μου θυμίζει κάτι από Super Mario, αλλά επειδή έπαιζα και Sonic, τον σκατζόχυρο τον αγαπούσα πάρα πολύ. Αν θυμάστε και είστε έτσι και εσείς millennials και παίζατε Super Mario ή παίζατε τον Sonic τον σκατζόχυρο στον τερματισμό που τερμάτιζε η αλεπουδίτσα, τι σας λέω τώρα, αυτό θα σας θυμίσει ο Ακύλας. Είναι συγκινητική και η στιγμή που απευθύνεται στην μαμά του. Τέταρτος διαγωνίζεται ο Ακύλας. Δεν ψηφίζουμε εμείς τον ελληνικό τελικό. Στις 9 η ώρα συντονιζόμαστε στην κρατική τηλεόραση για να πούμε καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στον Ακύλα και πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας φαίνεται ότι έχει αρκετές πιθανότητες για να διοργανώσει την Eurovision. Και γιατί θα συμβεί αυτό? Θα συμβεί αυτό διότι η Αυστραλία, η οποία έρχεται τιμή σε ένα και γιατί αγαπάει πάρα πολύ την Eurovision, φαίνεται ότι επίσης είναι ένα από τα φαβορί, εκτός από τον Ακύλα. Η ίδια η Αυστραλία λοιπόν, διότι ο αρμόδιος υπουργός είναι ελληνικής καταγωγής, έχει δηλώσει ότι αν κερδίσει τον διαγωνισμό και δεδομένου ότι δεν μπορεί να διοργανωθεί στην Αυστραλία γιατί είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν οι Ευρωπαίοι διαγωνιζόμενοι εκεί, θα επιλέξει ως χώρα διοργάνωσης την Ελλάδα. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση νίκης του Ισραήλ, που οι φήμες που ακούγονται έντονα θέλουν το Ισραήλ να δηλώνει την Ελλάδα ως χώρα διοργάνωσης της Eurovision, και αν συμβεί αυτό τότε θα έχουμε εμείς η Θεσσαλονίκη τη χαρά να διοργανώσουμε όπως όλα δείχνουν το Eurovision. Έχει κατατεθεί ήδη σχετικό αίτημα για να γίνει η διοργάνωση, αν την πάρει η χώρα μας ή αν κερδίσει ο Ακύλας, στο κλειστό γήπεδο της Πηλαίας, στο PAOK Sports Arena. Πολύ το θέλουμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Μια Eurovision στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι πραγματικά δεν θα τη θέλατε κι εσείς. Τι λέτε? Για πάμε έτσι, γιατί λέμε Eurovision, να πάρουμε μια γεύση από Ακύλα, να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και αμέσως μετά η Μαρία Ξανθοπουλίδου θα βρίσκεται εδώ στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την υπέροχη θεατρική παράσταση την οποία σκηνοθετεί. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εσείς μπαίνετε στο Viber του Flash 994, Γράφετε φίλες 994 στο Viber, βλέπετε το post που έχουμε κάνει και γράφετε όνομα και επώνυμο για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Θεσσαλονίκη Street Food Festival, το πιο νόστιμο φεστιβάλ της πόλης μας. Και τι θα δοκιμάσετε εκεί, πω, άλλο να σας τα λέω και άλλο να το γεύεστε. Bao buns, μπέργκερ, σουβλάκια, παγωτά, τι δεν θα δοκιμάσετε. Για μπείτε και κάντε έτσι, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας, όνομα και επώνυμο θέλουμε μόνο, θα κάνουμε παρεούλα την ηλεκτρονική κλήρωση. 5 τυχεροί από εσάς, και κάτι έχω ρίξει αυτή τη στιγμή, αυτό ακούτε το παπ τους γκουντούπους, κερδίζετε την διπλή πρόσκληση για να περάσετε υπέροχα και να ζήσετε τις πιο γευστικές στιγμές στην πόλη.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όχι, πείτε μου, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνεσαι και πάλι παιδί? Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από αυτό. Ή το να νιώθεις παιδί, έτσι, μέσα στην ψυχή σου και μέσα στην καρδιά σου. Θα είχαμε τη Μαρία Ξανθοπουλίδου. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να είμαστε σήμερα μαζί, αν θα χρειαστεί να μεταθέσουμε τη συζήτησή μας. Το σημαντικό είναι ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση, Blended, Δήμητρες και Περσεφόνες, για όλες τις μητέρες και για όλες τις κόρες και για το πώς απογαλακτιζόμαστε εμείς οι κόρες από τις μανούλες που τις λατρεύουμε. Αλλά κατά τα άλλα, ξέρετε τι πάει να πει η Ελληνίδα μάνα, βέβαια ξέρετε και πόσο πολύ λατρεύουμε τη μαμά μας, το πιο σημαντικό πρόσωπο για μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και έτσι ας μείνουμε στα παιδικά κατά μία έννοια, στα φοιτητικά χρόνια. Θέλω να σας γυρίσω στα φοιτητικά σας χρόνια και θέλω να σας πάω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βέβαια είχαμε επεισόδια που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σήμερα. Δεν ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα η σημερινή ημέρα. Ήταν μια επίθεση η οποία προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση, όπως ανέφεραν οι Βρετανικές αρχές. Είδαμε λωστούς, είδαμε καπνογόνους, είδαμε μολότοφ, είδαμε ηλεκτρική και σωματική βία, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο, σημειώνει η Βρετανία του Πανεπιστημιακού, του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας μας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν προσέθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς, χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στην συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους οριζοντές τους, ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Βρετανικής Αρχής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που έρχονται από τη στιγμή της άγριας επίθεσης κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 39 προσαγωγές. Είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις που υπήρχαν στο συγκεκριμένο σημείο και είναι γεγονός ότι όλοι εσείς έχουμε φοιτήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχουμε βιώσει, εντάξει, είναι υπερβολικό να πω αντίστοιχες στιγμές, αλλά έχουμε βιώσει στιγμές βίας. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθαμε και πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια όσο περιφερόμασταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουμε όλο και κάποιον φίλο, όλο και κάποιον συμφοιτητή ο οποίος δέχτηκε επίθεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο περιστατικό που συμβαίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αυτό. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να μείνουμε όμως στο Αριστοτέλειο, διότι ξέρετε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, τις πύλες του στην κοινωνία και έτσι ξεκινά η δράση που φέρει τον τίτλο «Απηθήτα την Κυριακή», αλλά και η φοιτητική εβδομάδα. Και πάρα πολύ μου αρέσει όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί στα δικά μου χρόνια δεν είχε τόση εξωστρέφεια και δεν πέρασε και πάρα πολύ καιρός από τότε που αποφύτησα. Τις επόμενες δύο Κυριακές, δηλαδή 17 και 24 Μαΐου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα μετατραπεί στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας μας. Είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας. Θα γίνει και το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο. Θα ανοίξει για το κοινό και τους επισκέπτες της πόλης τις πύλες του και συγκεκριμένα το εργαστήριο του αστεροσκοπίου, που είναι πάρα πολύ όμορφο πρέπει να σας πω, το σεισμολογικό σταθμός, τα μουσεία, γιατί έχουμε μουσεία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, υπάρχει το Μουσείο των Εκμαγείων, υπάρχει μουσείο το οποίο βρίσκεται μέσα στη γεωλογική σχολή. Πάρα πολύ όμορφο αυτό που θα συμβεί. Θα ανοίξει επίσης το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, που πρέπει να σας πω ότι έχει και καλές τιμές για όλους εμάς τους αποφύτους. Το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα, το οποίο βρίσκεται πάνω στην περιοχή της Θέρμης. Εκεί πήγαινε ο αδερφός μου και εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αλλά και οι εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΚ στη Θέρμη, στις Σέρες, στο Δίον και στον Ταξιάρχη. Έτσι. Και εμείς οι μεγάλοι και οι πιο μικροί μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από 56 δράσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές, να μπουν στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων, να κάνουν παρατηρήσεις, να εξαφανίσουν αντικείμενα γιατί όχι και να γίνουν και για λίγο βοσκοί και διερμηνείς, γιατί το αγρόκτημα πάνω έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πρέπει να σας πω. Όλο αυτό θα συμβεί στο πλαίσιο της εβδομάδας, της φοιτητικής εβδομάδας. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Να σας πω ότι υπάρχουν και 300 φοιτητές που είναι εθελοντές και μπράβο στα παιδιά. Και τώρα
πώς μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα αυτό για να δείτε τι σας ενδιαφέρει, πού σας ενδιαφέρει να πάτε και πού σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε από όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες υπάρχουν. Θα μπείτε στον διαδικτυακό τόπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, www.auth.gr/Sundays, που από κάθε φορά, ξέρετε, με ιδιαίτερη συγκίνηση μπαίνω στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου. Συχνά έμπαινα για να δω το πρόγραμμα της εξεταστικής. Τώρα λοιπόν μπαίνω για να σας μεταφέρω την πολύ πολύ όμορφη δράση αυτή. Έτσι λοιπόν θα δείτε ακριβώς τις ώρες των εργαστηρίων που, όπως σας είπα, θα γίνουν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Αγρόκτημα και στις εγκαταστάσεις της δασοπονίας στον Ταξιάρχη. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικές οι δράσεις αυτές, πάρα πολύ όμορφες οι δράσεις αυτές. Μπείτε λοιπόν και για μικρά και για μεγάλα παιδιά, επειδή είναι πάρα πολλές, 34 στον αριθμό. Είναι λίγο δύσκολο να σας τις αναφέρω όλες λεπτομερώς. Ωστόσο, πραγματικά αξίζει τον κόπο μας διευρύνει τον κόσμο να τις παρακολουθήσετε και έχει στα αλήθεια μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλουμε από εδώ και πέρα να μιλάμε μόνο για αυτά τα πράγματα στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Και εντάξει, ας μιλήσουμε λίγο και για ζεϊμπέκικο. Τι λέτε? Διότι το ζεϊμπέκικο είναι ο χορός ο ελληνικός. Και τι σχέση έχει το ζεϊμπέκικο με την πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, και με το βιβλίο Guinness? Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα, διότι ένα ζεϊμπέκικο για βιβλίο Guinness έρχεται εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, και λέτε να καταφέρουμε να το σπάσουμε το ρεκόρ. Θα δείξει, εμείς το θέλουμε πάρα πάρα πολύ. Πάντως, χορευτές του ζεϊμπέκικου, άντρες και γυναίκες, θα πλημμυρίσουν την πλατεία Αριστοτέλους για να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ χορού ζεϊμπέκικου. Όλο αυτό θα συμβεί την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Χορευτές ζεϊμπέκικου, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, θα πλημμυρίσουν την πλατεία Αριστοτέλους με μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Μπορείτε και εσείς να πάτε να γίνετε μέρος του παγκοσμίου ρεκόρ. Δηλαδή, σκεφτείτε το, θα μπορείστε και εσείς να πείτε ότι γράψατε ιστορία, να πείτε ότι σπάσατε το παγκόσμιο ρεκόρ του ζεϊμπέκικου που χορεύτηκε από περισσότερους ανθρώπους ταυτόχρονα. Τι κάνετε? Στην πλατεία Αριστοτέλου, στην Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί θα βρίσκεται και η εταιρεία Alzheimer Ελλάδος. Είναι μια γιορτή ακριβώς αυτή η οποία θα συμβεί. Να σας πω ότι το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος. 754 χορευτές χόρεψαν συγχρονισμένα το ζεϊμπέκικο της Ευδοξίας, και εμείς στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το σπάσουμε. Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος, δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας χορευτής. Η χορογραφία θα διδαχτεί από τον υπεύθυνο των τμήματων χορού Alzheimer Ελλάδος. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε την χορογραφία και εσείς, εγώ να σας πω την αλήθεια, θα συμμετάσχω σε αυτή τη δράση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αγαπώ έτσι και αλλιώς και τον χορό. Έκανα και μαθήματα ζεϊμπέκικου και μη σας ακούω να μην διάτε ή να λέτε ότι οι γυναίκες δεν χορεύουν ζεϊμπέκικο. Όποιος έχει παλικαρίσια ψυχή μπορεί να το χορέψει πολύ ωραία το ζεϊμπέκικο, γιατί πρώτα χορεύει η ψυχή και μετά χορεύει το σώμα. Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να είστε ένας από τους χορευτές, δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο, που να σπάσετε το ρεκόρ Guinness του ζεϊμπέκικου, επικοινωνείτε με την ελληνική εταιρεία Alzheimer για να μάθετε τη χορογραφία. info@alzheimer.gr ή στο 2310-81-04-11. Για να σπάσουμε όλοι μαζί το ρεκόρ Guinness ζεϊμπέκικου που θα χορευτεί στην πλατεία Αριστοτέλους 14 του Ιούνιου και θα το χορέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε το ρεκόρ ζεϊμπέκικου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ζεϊμπέκικο, μιλήσαμε λίγο πριν, Eurovision έχουμε μπροστά μας. Καμιά φορά ζεϊμπέκικο και Eurovision πήγαν μαζί.

Αυτός ακριβώς είναι και ο Ζεϊμπέκικος. Δεν παίζει ρόλο πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Ο χορός αυτός ο πολεμικός που χορεύεται 9-8, που είναι ο ρυθμός τους, που είναι ο πολεμικός χορός που χόρευαν οι Σπαρτιάτες πριν πουν στην μάχη, ο ωραιότερος χορός του κόσμου κατά πολλούς. Ζεϊμπέκικος λοιπόν, ελάτε να σπάσουμε το ρεκόρ όλοι μαζί, πλατεία Αριστοτέλους Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 η ώρα το βράδυ, για να μάθετε την χορογραφία. Επικοινωνείτε με την ελληνική εταιρεία Alzheimer, γιατί εκείνη είναι η οποία το διοργανώνει. Βέβαια θα μου πείτε, είναι αυτοσχεδιαστικό ο χορός, ο Ζεϊμπέκικος, έχετε δίκιο, αλλά υπάρχουν κάποια βασικά βήματα, υπάρχει κάποια διαδικασία που έχει γίνει από την ελληνική εταιρεία Ζεϊμπέκικου για να μπουν κάποιες από τις βασικές φιγούρες και να μπορεί να διδάσκεται ο Ζεϊμπέκικος και να αναδειχθεί και στο εξωτερικό. Θα μάθετε τη χορογραφία και να μην τη μάθετε. Αυτοσχεδιάστε την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness στον Ζεϊμπέκικο χορό και μπορούμε να τον κάνουμε όλοι μαζί. Και όσο όμως για το τι κάνουμε τη σημερινή μέρα, τι θα λέγατε να μάθετε περισσότερα για μια πολύ αμφιλεγόμενη γυναίκα, για την Λουκριτία, για την Λουκριτία Βοργία, την κόρη του Πάπα Βοργία, η ζωή της οποίας γίνεται θεατρική παράσταση και ανεβαίνει σήμερα στην ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, σήμερα 5η 12 Μαΐου και αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου μπορείτε να την απολαύσετε στις 9 η ώρα το βράδυ. Ουσιαστικά είναι ένας υπαρξιακός μονόλογος της Πέννης Φυλακτού που τοποθετεί την Λουκριτία Βοργία να μας μιλά από την μεταθανάτια ζωή. Εκεί περιμένει την κρίση του Θεού για το αν θα πάει στον παράδεισο ή αν θα πάει στην κόλαση. Έχει μάθει να χωρίζει τον κόσμο σε απόλυτα δίπολα, στο καλό και στο κακό, στο όμορφο και στο άσχημο, και έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματική φύση του ανθρώπου. Το έργο ουσιαστικά δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι ένα μείγμα μεγαλείου και φρίκης καμιά φορά, όσο για το ποια ήταν η Λουκριτία Βοργία. Ήταν η κόρη του καρδινάλιου Ροντρίγκο Βοργία, ο οποίος αργότερα έγινε ο διαβόητος ο Πάπας Αλέξανδρος ο Σίγμα Ταφ. Ο Έκτος ήταν η αδερφή του αδίστακτου Κέσσαρα Βοργία. Ο Βοργίας έχει γίνει και μια εξαιρετική σειρά, οι Βοργίες. Πραγματικά ο Πάπας ο Αλέξανδρος ο Έκτος ήταν από τους πλέον διεφθαρμένους πάπες. Φυσικά είχε 4 παιδιά, φυσικά αρεσκόταν στις σεξουαλικές ειδονές, εκτός από την νόμιμη σύζυγό του. Δεν ήταν σύζυγος ο Πάπας φυσικά και δεν επιτρέπεται κανονικά να παντρεύεται. Είχε και άλλες δύο επίσημες ερωμένες και η κόρη του Λουκριτία Βοργία θεωρούταν η ισχυρότερη νύφη της Ευρώπης στην περίοδο εκείνη. Η οικογένειά της τη χρησιμοποίησε ως εργαλείο για πολιτικές συμμαχίες. Παντρεύτηκε 3 φορές για χάρη των συμφερόντων του πατέρα της, του Πάπα του Αλέξανδρου του Έκτου, και η μαύρη προπαγάνδα των εχθρών της οικογένειας την χαρακτήρισε ως femme fatale, δολοφόνου που χρησιμοποιήσε δηλητήρια κυρίως σε δακτυλίδια για να μπορέσει να σκοτώσει τους άντρες της. Θα δούμε την ιστορία της Λουκριτίας Βοργίας. Είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν το μεγαλύτερο πραγματικά ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πάντα η ζωή και η ιστορία της Λουκριτίας Βοργίας, δεν ξέρω, με έλκει, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο μυστήριο. Είναι πραγματικά πολύ πολύ ιδιαίτερη. Να δούμε λοιπόν τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας όσον αφορά στις θεατρικές παραστάσεις. Μπορείτε να πάτε και μία βόλτα μέχρι την κόλαση. Θα μου πείτε, καλό είναι αυτό? Όχι φυσικά, θα σας πω εγώ. Αλλά αν μιλάμε περισσότερα, αν μιλάμε όμως για την κόλαση του Δάντη και συγκεκριμένα του Δάντη Αλγκέρι, τότε νομίζω ότι είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Διότι ξέρουμε πάρα πολλά για την κόλαση του Δάντη. Μπορούμε τώρα να την δούμε και οπτικοποιημένη μπροστά μας. Η συγκεκριμένη παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Αμαλία μέχρι και τις 20 Μαΐου θα μπορείτε να την απολαμβάνετε, και ουσιαστικά το έργο πραγματεύεται αυτά που πραγματεύεται και το βιβλίο. Τι είναι αμαρτία, ποιος αποφασίζει για τη δικαιοσύνη και αν μπορεί η αμαρτία ή η τιμωρία για την αμαρτία να δικαιολογηθεί. Ερωτήματα που ίσως δεν έχουν απάντηση. Σήμερα όμως θα μάθετε περισσότερα για αυτά. Στο Θέατρο Αμαλία, τιμή είσοδο από 13 έως 16 ευρώ, προπόληση στο more.com. Dante Alighieri, κόλαση, μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και η συγκεκριμένη δράση, γιατί όπως και να το κάνουμε, έχει το ενδιαφέρον της. Είναι πράγματα για τα οποία όλοι μιλάμε, όλοι γνωρίζουμε κάποια λίγα πράγματα, αλλά ίσως έχει έρθει η ώρα για να μάθουμε πραγματικά περισσότερα. Θέλετε όμως να δούμε περισσότερα και για τη Eurovision?
διότι σήμερα είναι η μέρα που θα γίνει ο ημιτελικός της Eurovision και σήμερα διαγωνίζεται ο δικός μας ο Ακύλας, και μαζί με τον Ακύλα καρδιοχτυπούν φυσικά και όλες οι Σέρες, καρδιοχτυπεί και όλη η Ελλάδα, για να δούμε εάν ο Ακύλας θα καταφέρει να μας το φέρει. Καταρχάς να δούμε αν ο Ακύλας θα περάσει στον τελικό. Θεωρείται δεδομένο αυτό, βέβαια, εντάξει, τίποτα δεν είναι δεδομένο πριν μάθουμε τα αποτελέσματα. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ο Ακύλας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο στα προγνωστικά. Βέβαια, στην πρώτη θέση είναι σταθερά η Φιλανδία και θα δούμε μία βιολουνίστρια διεθνούς φήμης, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που παίζει βιολί ζωντανά επί σκηνής. Θα μου πείτε, είχαμε δει και τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Θα σας πω εγώ ότι νομίζαμε ότι έπαιζε ζωντανά βιολί, γιατί δεν έπαιζε ζωντανά βιολί ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Ήταν κάτι το οποίο είχε προηχογραφηθεί ο ήχος του βιολιού. Είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί βιολί μετά από 20 και πλέον χρόνια ζωντανά στην σκηνή της Eurovision. Σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα είναι ο μεγάλος ημιτελικός, μεταδίδεται ζωντανά από την Βιέννη, την πανέμορφη Βιέννη. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι την Τετάρτη 14 Μαΐου. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί τέταρτος κατά σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό διαγωνίζονται 15 χώρες, διεκδικούν 10 εισιτήρια. Ανάμεσα τους βρίσκονται και μεγάλα φαβόρια, όπως είπαμε λίγο πριν για την Φιλανδία, λίγο πριν για τη Σουηδία. Η Σουηδία είναι επίσης ένα από τα φαβορί, εμείς η Ελλάδα, το Ισραήλ, και όπως λέγαμε λίγο πριν, εάν το κερδίσει την Eurovision το Ισραήλ, που είναι μέσα στα φαβόρια όπως όλα δείχνουν, θα διοργανώσουμε εμείς τη Eurovision, και υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες η Eurovision του χρόνου να διοργανωθεί εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για τον σημερινό τελικό? Θα δούμε μια μεγάλη έκπληξη στο Σαν Μαρίνο. Θα δούμε τον Boy George, τον γνωστό pop star της δεκαετίας του 80, επισκηνής μαζί με την Zenith στο Superstar. Θα δούμε επίσης μαζί μας να διαγωνίζονται, εμείς βγαίνουμε στην τέταρτη θέση, η Μολδαβία, η Σουηδία με την Φελίσια και το My System είναι ένα από τα φαβορί. Δείτε επίσης, θα δούμε και την Ιταλία εκτός διαγωνισμού, είναι στους Big Five φυσικά, αλλά θα ακούσουμε το τραγούδι της Ιταλίας. Η Φιλανδία, που διαγωνίζεται στην 7η θέση, ένα από τα φαβορί που, όπως σας έλεγα, είναι ένα πολύ δυνατό, ωραίο κομμάτι που παντρεύει την κλασική μουσική με την ροκ μουσική. Πώς γίνεται, θα το δείτε, μιλάει για μια κατεστραμμένη αγάπη. Το Ισραήλ επίσης είναι πολύ δυνατά στα στοιχήματα. Το Σαν Μαρίνο, παρόλο που έχει τον Boy George, δεν ξέρουμε αν τελικά θα περάσει. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα βγαίνουν μόνο από τον κόσμο στα πρωιμή τελικά. Επομένως, ο κόσμος ψηφίζει, εμείς δεν ψηφίζουμε, και ευχόμαστε τι άλλο. Καλή επιτυχία στον Ακύλη. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Να πω καλή επιτυχία και σε εσάς. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε την ηλεκτρονική μας κλήρωση για να δούμε τους 5 τυχερούς από εσάς που κερδίζετε την διπλή πρόσκληση για να πάτε στο πιο γευστικό event της χρονιάς, στο πιο γευστικό event της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Street Food Festival είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των γεύσεων, και όχι μόνο, θα γευτείτε, τι δεν θα γευτείτε, φαγητά από όλες τις χώρες, μελωδίες αγαπημένες, οι χαΐνιδες θα βρίσκονται εκεί. Την Τετάρτη ανοίγει τις πύλες της, 20 του Μάη, την Κυριακή 24 Μαΐου κλείνει τις πύλες της. Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ τις καθημερινές, Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το πρωί, το μεσημέρι, έως τις 12 το βράδυ. Και έχουμε για εσάς εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Πάμε παρόλο έτσι να κάνουμε την ηλεκτρονική κλήρωση, να βρούμε τους 5 τυχερούς από εσάς και να πούμε ότι κερδίζετε από την διπλή πρόσκληση. Νομίζω να κάνουμε ένα δωράκι λοιπόν. Να δώσουμε 6 διπλές προσκλήσεις σήμερα, προτείνω. Η τυχερή μας λοιπόν είναι Νικόλαος Μπίος, Γερασίμου Βασίλειος, Μπουγιουκλής Αναστάσιος, Σκαλιστής Κωνσταντίνος.

0: Έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Να σας πω φυσικά ότι ο καιρός θα εξακολουθήσει να παραμένει άστρατος. Να σας πω ότι θα έχουμε τα συννεφάκια, θα έχουμε τον ήλιο και τη βροχή. Βέβαια εντάξει, αυτό δεν μας πτώει και πάρα πολύ. Μάιος είναι, θα κάνει τα καμώματά του ο καιρός. Βέβαια σιγά σιγά θα φτιάξει και θα έρθουν και τα τριαντάρια. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα στις 10 η ώρα διαγωνίζεται ο Ακύλας στην Eurovision. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδη, θέλω να μου είστε όλοι καλά και θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι και να χαμογελάτε πονηρά και να της κλείνετε το μάτι ακόμα πιο πονηρά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, Τετάρτη, 13 Μαΐου, που θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά και φυσικά καλή επιτυχία, Ελλάδα!
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών.

0: θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στο πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε

0: ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, Χριστός Ανέστη, αγρότες κτηνοτρόφοι, τυραννισμένοι κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι, φίλοι της Υπαίθρου, φίλοι κυνηγοί, άνθρωποι του αγροτουρισμού, της αγροζωής, της πραγματικής ζωής, η φωνή της Υπαίθρου. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, από τον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Flash 99,4, όπου μαζί με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη ξεκινάμε ένα καινούριο ταξίδι στο δύσβατο τομέα των πρωτογενή της πατρίδας μας. Δυστυχώς, ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της πατρίδας μας είναι τραυματισμένος και πολυκερματισμένος. Βλέπετε, όλα τα προηγούμενα χρόνια τα πράσινα και τα μπλε και αντίστοιχα καφενεία, οι χρωματισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές που ουσιαστικά έριχναν νερό στο μήλο της κάθε κυβέρνησης των τελευταίων ετών, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Οικουμενική, τώρα Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έκανε ήταν να στερήσει στην κυριολεξία, να απογορεύσει νέους ανθρώπους να μπουν στον πρωτογενή τομέα με άλλα σκεπτικά, με άλλη διάθεση, με άλλη όρεξη, με, θα έλεγα, και δημοκρατικό αλλά και πεντακάθαρα ελληνικό πνεύμα για την ανάπτυξη αυτού του βασικού πυλώνα της πατρίδας μας. Ακόμα και η εκπομπή μας, γιατί όταν μιλάμε για την Ύπαιθρο δεν έχει να κάνει μόνο με τους φραπέδες και τους χασάπιδες του ΠΚΠ ή ό,τι άλλο αρνητικό διακινείται, ακούγεται, συμβαίνει μέσα στο χώρο του πρωτογενή τομέα. Όμως η Ύπαιθρος είναι πάρα πολλά. Ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, ο ήλιος που μας ζεσταίνει τις ψυχές για να καρπονίσουμε.

κυκλοφορήσουν τα σπαρτά, τα ζωντανά, οι θάλασσές μας, τα ποτάμια μας, οι λίμνες μας, οι άνθρωποι διαφορετικοί της Υπαίθρου είναι η πραγματική ζωή του ελληνισμού και δυστυχώς είναι παραμελημένη, ξεχασμένη και αποδιοπομπέη τράγει εντός εισαγωγικών για όσα κακά συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Οι τεμπέληδες, οι αγρότες, αυτοί φταίνε, αυτοί είναι οι κακοί της παρέας. Και φυσικά δεν φταίει το πολιτικό σύστημα σε τίποτα. Φταίνει οι άλλοι. Και τώρα τι να εξηγείς και τι να λες και σε μία εκπομπή ότι χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε στο τραπέζι μας ούτε ένα πιάτο σαλάτας μαρούλια λάχανα ή ντομάτες. Και φυσικά όμως όλα αυτά έχουν και με ένα άλλο θα έλεγα σκεπτικό μια άλλη κατεύθυνση. Δεν πειράζει. Αυτοί ζουνε με τις επιδοτήσεις. Δεν πειράζει. Εμείς τα φέρνουμε απ' έξω. Έχουμε εμείς τους εμπόρους μας, έχουμε εμείς τους ανθρώπους των τριγωνικών συναλλαγών, όπου εντάξει, μη στεναχωριέστε, εμείς τα τρώμε απ' έξω. Ο Έλληνας δεν πρέπει να σπέρνει και κυρίως να σπέρνει ελληνισμό. Τώρα, θα ξεκινήσουμε. Αρχίζει γενομένης από τη Χαλάστρα, όπου θα μας μιλήσει ένας καλός φίλος, ο Γενικός Γραμματέας του Αγωτικού Συνεδρισμού της Χαλάστρας, ο Γιώργος Ομπότας. Σε ποια φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι προετοιμασίες για τη νέα περίοδο, καλαμπόκια, ρύζια, βαμπάκια. Να πάμε λίγο προς το Λαγκαδά μετέπειτα, όπου ένας καλός φίλος, ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος, ο Γιάννης ο Κολασίδης, ένας από τους μπροστάριδες στο κίνημα των λαϊκών αγορών, με μεγάλη θα έλεγα εμπειρία και επί πολλά χρόνια μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Να μας πει τι συμβαίνει γύρω από τις λαϊκές αγορές, τις τιμές και φυσικά τα πλέον προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται αυτές τις ημέρες στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Και θα πάμε και λίγο πιο θα έλεγα προς τη θάλασσα, όπου μας περιμένει ο σεβαστός φίλος ο Κώστας Νταουλτζής, ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος Πανίας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας, για να μας πει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω από τη θάλασσα, διεθνή ύδατα, τα θαλάσσια πάρκα και φυσικά το δυσβάστακτο βάρος της ενέργειας. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε έτσι λίγο τον Γιώργο τον Ταλάρα και τα παραπονεμένα λόγια, γιατί ό,τι λέμε έχει μέσα και παράπονο.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητέ μου Γιώργο.
1: Αληθώς ο Κύριος. Γεια σου Γιώργο.
0: Σε βρίσκω πού?
1: Στα χωράφια, επάνω στο τρακτέρ, στη πιο έτσι πολύ άσχολη σεζόν για έναν οριζοπαραγωγό. Ετοιμάζουμε τα χωράφια μας. Από μέρα σε μέρα ξεκινάει και η κατάκτηση των οριζόνων. Άλλη μια φρονιά στην πλάτη, άλλη μια φρονιά στο κοντέρ. Λίγο βαριά μας τα συναισθήματα αυτή τη φορά. Έτσι δεν θα έλεγα και με πολύ όρεξη φέτος ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Καθώς τα περσινά ρίζια ακόμα προσπαθούμε να τα πουλήσουμε σε πάρα πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Τα έξοδά μας γνωστά πλέον σε ευρύ κοινό έχουν φτάσει σε δυσαιώρητα ύψη με το πετρέλαιο και τα λιπάσματα λόγω της αναταραχής στα στενά του Ορμόζη εκεί πέρα με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν πάρει φωτιά τα πάντα. Τέλος πάντων με οδηγώ την ελπίδα. Άλλη μια χρονιά, προχωράμε. Οριζοκαλλιέργεια 2026.
0: Το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, που μεταξύ άλλων λέγει για το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας.
1: Και σίγουρα, σίγουρα.
0: Στα θρανία δηλαδή και στην καθημερινότητα της ζωής μαθεύτηκαν τα πάντα. Εσείς ζείτε αυτή τη στιγμή και το παράπονο σαν συνέστημα, το νιώθετε, αλλά και το άδικο για ό,τι συμβαίνει αυτά τα χρόνια τα τελευταία με αποκορύφωμα το φετινό πλέον ξεκίνημα της νέας καλλιεργητικής περίοδου όπου υπάρχουν τα μέσα και τα μέσα εν ολίγης εστιάζονται στο ένα. Χρήματα που δικαιούστε να πάρετε μέσα από τα προγράμματα. Εδώ λέει ο κύριος Σχοινάς μαζί με τον κύριο Πιτσιλή χρονοδιάγραμμα πληρωμών στον αγροτικό τομέα μέσα από κοινή συνέντευξη με δηλαδή Μάιος και Ιούνιος 807 εκατομμύρια θα δοθούν για άμεσες ενισχύσεις, συνδεμένα καθεστώτα, προγράμματα, να πω ακόμα και τη Μυδική που έχει 35 εκατομμύρια μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου καταληκτική θα έρθουν χρήματα. Εσείς όμως πόσο καιρό τα ακούτε αυτά και τι πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγμή που ανεβαίνετε στο τρακτέρ, στον ελκυστήρα? Γιατί αυτό που λες το συνέστημα δεν είναι καλό για να ανέβει ένας αγωνιστής καθημερινότητας αγρότης και να παλέψει μέσα στα χώματα, στις λάσπες και στα νερά. Εδώ πάνω, τι ακούσατε και τι προτείνετε?
1: Γιώργο, κάποτε όταν υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, στενοχωριόμουν, έλεγα πού να πάρει ευχή, λοιπόν πάμε πίσω οι δουλειές, τι θα γίνει, πώς θα πληρώσουμε. Τώρα αυτή η στενοχώρια μου βγαίνει ασυναίσθητα, επειδή έχω γίνει έτσι λίγο χοντρόπετσος με όλα αυτά, τα έχω συνηθίσει πλέον, έχω αρχίσει να γελάω. Είναι τραγελαφικές οι καταστάσεις με τις πληρωμές αυτές που περιμένουμε εδώ και τόσο καιρό. Ακούμε συνεχώς δισεκατομμύρια να υπόσχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να βγαίνουν με περίσσιο φράσεις στις τηλεοράσεις, να παίρνουν σβάρνα όλοι οι εμπλεκόμενοι λοιπόν τα κανάλια κάθε πρωί και να τάζουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια για τους αγρότες. Αλλά εγώ αυτό που αποκομίζω από την πιάτσα έξω από την Ούνα αλλά και από εμένα τον ίδιο είναι άδειες στέπες, κατήφια, χρέη μεγάλα, υποχρεώσεις βουνών. Λοιπόν, και κατά τα άλλα συνεχίζουν το βιολί τους. Δεν μας φτάνει που μας χρωστάνε 900 εκατομμύρια ευρώ πληρωμές από το 2025 μόνο, χώρια από τα προηγούμενα χρόνια. Έρχονται τώρα τις τελευταίες μέρες ραβασάκια από την ΑΔΕ που ζητάνε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για το 2023, ζητάνε χρήματα πίσω. Οι πληρωμές του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το πετρέλαιο έχουν γίνει πλέον ένα ανέκδοτο. Ένας στους τρεις πληρώνεται και αυτό με το ζόρι. Και αυτό με το ζόρι. Λοιπόν, δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κοροϊδία? Πού θα φτάσει? Δεν υπάρχει όριο πλέον σε αυτό το πράγμα.
0: Μιλούσανε για ένα πλαφόν στα φυτοφάρμακα, στα λιπάσματα. Το ρεύμα, το πετρέλαιο, αυτά έχουν εκτιναχθεί δυσανάλογα. Εσείς αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό τον προβληματισμό της αύξησης του κόστους της καλλιέργειας, της σποράς, έχετε να αντιμετωπίσετε και ένα άλλο πλέον, το ρύζι μας, Τα σελό είναι γεμάτα. Από την περσινή περίοδο.
1: Ναι. Έφυγε ένα μέρος της παραγωγής, υπάρχει μια σχετική έτσι, ανακούφιση, αλλά έφυγε τζάμπα. Έφυγε τζάμπα.
0: Όταν λες τζάμπα, τι εννοείς, πολλά... τι εννοείς τζάμπα.
1: 24 και 25 λεπτά έφυγε η μεγαλύτερη ποσότητα.
0: Μα αυτό δεν κάλυψε ούτε τη στοιχειώδη αυτή τη στιγμή, θα
1: το
0: έλεγα.
1: Κόστος παραγωγής,
0: ακριβώς,
1: το κόστος παραγωγής.
0: Διαδικασία του κόστος παραγωγής.
1: 37 λεπτά, Γιώργο, 37 λεπτά είναι το κόστος παραγωγής και πουλάμε 25.
0: Πώς θα βγείτε όμως, πώς θα πάτε να τα σπείρετε.
1: Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι παρατηρώ ένα περίεργο κλίμα στον κάμπο. Καταρχάς πολλοί αγρότες εγκατέλειψαν. Επέλεξαν να παρατήσουν τα χωράφια τους, να παρατήσουν
0: να
1: τα μηχανήματα.
0: Να μην γίνουν δηλαδή σπορές.
1: Ναι, να μην γίνουν σπορές. Εγκαταλείφθηκαν χωράφια, εγκαταλείφθηκαν επιχειρήσεις. Έφυγε ο κόσμος στο μεροκάματο. Να σωθεί.
0: Μα αυτό είναι τραγικό.
1: Να μην τα κάνει χειρότερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίπλα μου, δύο χωράφια είναι ακαλλιέργητα.
0: Αυτό είναι αδιανόητο για την περιοχή της Χαλάστρας. Είναι αδιανόητο. Και Κίμινα και Μάλγαρα, Άδενδρο, Βραχιά, τα ίδια συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Μάλγαρα.
1: Που είναι ο παλός της γης, με τόσες εκτάσεις, με νερά, λοιπόν, με υποδομές, με τόσες εγκαταστάσεις πάνω στο ρύζι, αυτή τη στιγμή ζει έναν μαρασμό και μια εγκατάλειψη. Τα πέρυσι εγκατέλειψαν 30, του χρόνου θα γίνουν 100.
0: Υπάρχει στροφή σε μια άλλη καλλιέργεια πιο αποδοτική από την οριζοκαλλιέργεια?
1: Κοίταξε να δεις, σίγουρα το ρύζι για φέτος μειώθηκε περίπου 35-40%.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο, σίγουρα. Υπάρχει μια στροφή προς το καλαμπόκι και πολύ περισσότερο προς το βαμβάκι. Το βαμβάκι ειδικά, επειδή συναγωνίζεται στις συμμετεριστηριακές τιμές στο πετρέλαιο και επειδή το πετρέλαιο όλοι το ξέρουμε που έχει στάσει τώρα με την αναταραχή αυτή εκεί στο Ιράν, το παρέσυρε και το βαμβάκι και έχει ξεκολλήσει λίγο από το βούρκο, μπορώ να πω. Σήμερα που μιλάμε η τιμή του είναι στα 50 λεπτά, δεν είναι μια τιμή που θα φέρει την επανάσταση, αλλά σίγουρα πιστεύω κάτι καλύτερο θα φέρει από το ρύζι.
0: Ενδείκνεται αυτή η καλλιέργεια, την κάνετε για πολλούς λόγους, αλλά κατά κύριο λόγο αν πούμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό είναι στραμμένος όλων των αγροτών της περιοχής πρώτιστα προς την οριζοκαλλιέργεια. Αυτό απαιτεί και άλλα μηχανικά μέσα, δηλαδή κάνετε ένα προγραμματισμό ζωής, όχι ενός και δύο και τριών και πέντε ετών. Πάνω εδώ σας δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή είναι ανάγκη να πάρθουν και καινούργια μηχανήματα, ενώ δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να μπει πετρέλαιο για να ξεκινήσει το μηχάνημα.
1: Θα σου πω, Γιώργο, το βαμβάκι έτσι κι αλλιώς είτε σε μικρότερο ποσοστό είτε σε λίγο περισσότερο υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει τεχνογνωσία, θα καλλιεργηθεί, σωστά. Το θέμα είναι ότι την τελευταία δεκαετία έχει γίνει μια τεράστια επένδυση εδώ στην περιοχή, πάνω στο ρύζι. Έχουν φτιαχτεί εγκαταστάσεις μέσω προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουν γίνει σιλό, σειραντήρια, κομπίνες εξειδικευμένες για το ρύζι, μηχανήματα, ισοπεδωτές με λέιζερ. Γενικά η περιοχή εδώ πέρα ζει και αναπνέει γύρω από το ρύζι. Δεν είναι σωστό να γίνεται τέτοια εγκατάλειψη της καλλιέργειας και τέτοια στροφή προς άλλες δευτερεύοντες. Γιατί το καλαμπόκι και το βαμβάκι είναι δευτερεύοντες καλλιέργειες για την περιοχή μας και πραγματικά θεωρώ ότι απαγορεύεται να μιλάμε ότι θα γίνουν πρωτεύουσες, πρωτεύοντες. Η Χαλάστρα και το ρύζι κάνει πακέτο, είναι συνυφασμένο, πώς να το πω αλλιώς. Είναι πραγματικά λιγό όλο αυτό που γίνεται.
0: Και δεν έχουμε φτάσει πλέον ως πράξη να δούμε τα αποτελέσματα της περιβόητης Μερκουσούρ της συμφωνίας, να μας πλακώσουν εκεί.
1: Άλλο κομμάτι αυτό, θα έρθουν και συνέπειες από αυτές τις συμφωνίες.
0: Ακόμα δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει καν τι σημαίνει αυτό, να έρθουν δηλαδή αυτά τα κράτη, τα 7 εκεί, Παραγουάη, Ουρουγουάη, να πάμε Βραζιλία, να πάμε Αργεντινή. Όλες αυτές οι χώρες δηλαδή που έχουν διπλάσια έκταση από την Ευρώπη θα μας καταπνίξουν, όχι θα μας πνίξουν με τα δικά τους προϊόντα.
1: Έχουν ρίζει να τραχώσουν, όχι να φέρουν για να πουλήσουν εδώ πέρα μέσα. Θέλω να επιμείνω πάνω στη φιλοσοφία ρίζει και Χαλάστρα. θέλω να σου κάνω μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. Λοιπόν, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και ακόμα αργότερα και ο εμφύλιος που είχαμε, που η χώρα είχε σακατευτεί οικονομικά και δομικά, ήρθαν τότε οι Αμερικάνοι με το σχέδιο Μάρσαλ για να σηκώσουν τη χώρα μέσα από τις τάχτες. Ήρθαν εδώ πέρα εξειδικευμένοι γεωπόνοι, είδαν την περιοχή και είπανε, εσείς εδώ που είστε εξαφλειωμένοι από τον πόλεμο και πάστοχοι, έχετε ένα θησαυρό με στα πόδια σας, έχετε μια έκταση, την οποία θα σας δείξουμε πώς θα κάνετε έργα και θα καλλιεργήσετε ρύζι. Και ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50 να καλλιεργείτε ρύζι. Και ο τόπος εδώ, αυτός ο Βάλτος, έγινε μια μικρή πολιτεία. Ήρθε πλούτος, ήρθε συνάλλαγμα, έγιναν οικογένειες, έγιναν σπιτικά, ανέβηκε ο πληθυσμός της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το ρύζι με τις οδηγίες των Αμερικάνων. Και τώρα δηλαδή όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την αναδρομή θα αναγκαστούμε να την παραχώσουμε κάτω από το χαλάκι. Έτσι απλά λόγω εγκληματικών πολιτικών.
0: Αυτό είναι πολύ στενάχωρο.
1: Αυτό πονάει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, εσάς, πολλά χρόνια κοντά σας. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ανίκιαστα χωράφια στη Χαλάστρα και γενικότερη περιοχή. Να υπάρχει δηλαδή φυγή νέων αγροτών, γόνων, που λέμε από μπαμπά, από μαμά, από παππούδες, από γιαγιάδες και ακόμα πιο πίσω, διότι αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και φυσικά θα έλεγα και τις άλλες ακόμα όπως ανάφερες προηγουμένως. Να κλείσουμε με ένα μήνυμά σου, με ένα μήνυμα προς την εξουσία, όπως λέει και το τραγούδι του Παπακοσταντίνου. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Τι θέλεις να πεις, φίλε μου Γιώργη?
1: Γιώργο, πολλά θέλω να πω.
0: Θα τα ξαναπούμε, Δεν τελειώνει, η ιστορία αυτή.
1: Αυτά που θα ήθελα να πω συγκεκριμένα προς την εξουσία, άστο, δεν λέγονται, θα μπλέξουμε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Είμαι μπλεγμένος για τα όσα έχω πει. Είμαι μπλεγμένος εγώ προσωπικά. Με έχουν σακατέψει οικονομικά, επειδή απλά βγήκα και τόνισα τα προβλήματα του τόπου και της καλλιέργειας. Βρέθηκα να είμαι μπλεγμένος για αυτό το λόγο, να μην μπορώ να βρω το δίκαιο μου, ούτε εγώ, αλλά και ούτε όλοι αυτοί οι αγρότες εδώ της περιοχής που έχουν επενδύσει πάνω σε ένα προϊόν, σε μια φιλοσοφία, σε μια κουλτούρα, και τα βλέπουν όλα αυτά κάθε μέρα να σβήνουν και να εξαφανίζονται.
0: Και ξέρεις κάτι, αγαπητέ μου Γιώργο, επειδή είστε από τους μπροστάριδες των αγώνων, το δίκαιο αιτημάτων των αγροτών της γενικότερης περιοχής του Δήμου Δέλτα και όχι μόνο, γιατί οι μπροστάριδες αντανακλώνται, μεταλαμπαδεύουν το δίκαιο αγώνα σε όλους τους συμπατριώτες του πρωτογενή τομέα. Τελικά η σιωπή των αμνών ή το δικαίωμα της σιωπής είναι δηλαδή, θα έλεγα, ο αγώνας του μέλλοντος για να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Και ας βλέπουμε δίπλα μας ότι καταστρέφεται το σύμπαν, η πατρίδα, ο συνάνθρωπος, ο γείτονας, ο συμπατριώτης, η οικογένεια του αδελφού, του γείτονα, του ξαδέλφου, του φίλου.
1: Όχι Γιώργο, εμείς δεν θα επικαλεστούμε κανένα δικαίωμα της σιωπής. Δεν θα σου φάσουμε ποτέ, θα είμαστε εδώ, θα αγωνιζόμαστε, θα καλλιεργούμε τη γη των προγόνων μας, που κήθηκε εδώ πέρα μέσα υδρότα και αίμα για να γίνει αυτός ο Βάλτος, αυτό το χάος εδώ, μια καλλιεργήσιμη περιοχή που παράγει πλούτο. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και θα φωνάζουμε για ό,τι μας αδικεί και ό,τι μας πνίγει για να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο όρθιο.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συν Θεό, κανένας δεν είναι πιο μεγάλος, πιο ισχυρός, πιο παντοδύναμος. Εμείς θα λέμε πάντοτε με βαθιά πίστη και ταπεινότητα και αγάπη ότι το φως το δίκαιο και ο Θεός θα νικήσει. Φίλε μου,
1: αμήν.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό σπάρσιμο, της
1: καλά.
0: Γης. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο τον Ξυλούρη, αυτόν τον κόσμο, τον καλό, πόσο καλός είναι αυτός ο κόσμος, και να βγάλουμε λίγο πριν το διάλειμμα των διαφημίσεων τον καλό μας φίλο τον Γιάννη τον Κολασίδη.

0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα και στο πάνελ.
0: Έχεις και τα χαιρετίσματα του Ιού Δημήτρη Σχιζοδήμου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί χωρίς αυτόν εκπομπή δεν γίνεται, να ξέρεις, χωρίς Σχιζοδήμου, Φλάς 99,4 δεν υπάρχει. Γιάννη μου, ο Ξυλούρης λέει ράβε ξύλωνε για να έχουμε, γιατί δουλειά δεν γίνεται. Τελικά εκεί στις Λαϊκές, όπου είσαι από τους μπροστάριδες πολλά χρόνια, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο Λαγκαδά, νυν τώρα είσαι δημοτικός σύμβουλος και φυσικά κάθε μέρα στους πάγκους των Λαϊκών Αγορών. Δουλειά γίνεται, Γιάννη μου.
1: Όπως τα είπατε, έτσι είναι. Ζω καθημερινά τον κόσμο, τα προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιοι κρύβουν την αλήθεια και δεν βγαίνουν έξω στον κόσμο να τον πούνε το τι γίνεται. Όσο αφορά για την ακρίβεια, θεωρώ ότι η κεντρική λαχανοαγορά της Θεσσαλονίκης είναι το κομβικό σημείο που γίνονται οι τιμές, εφαρμόζονται οι τιμές. Τα τελευταία χρόνια έρχονται από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και παίρνουν πολλά εμπορεύματα, ειδικά το χειμώνα με τα κριτικά. Δεν αφήνουν, εντάξει, από τη μία να φεύγουν, αλλά οι τιμές ανεβαίνουν λόγω ότι έχουν ζήτηση και δεν ρωτάνε τιμές. Δηλαδή εμείς που παίρνουμε για τις λαϊκές αγορές, παίρνουμε όπως παίρνουν αυτοί. Και αν δεν έχεις γνωστό έμπορα στη λαχαναγορά, δεν σου δίνουν πράγματα, δεν σου κρατάνε. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται ειδικά με τα κριτικά προϊόντα.
0: Τώρα, λοιπόν, να κάνουμε μία παύση, να μας πεις και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και δεν λένε και την αλήθεια, να μας πεις στην ξανά επανασύνδεσή μας τι γίνεται. Τώρα ξεκινάνε τα κεράσια, ποια άλλα θα έλεγα αυτή τη στιγμή προϊόντα του αγροτικού μας τομέα, της περιοχής μας, θα τα βλέπουν οι καταναλωτές πάγκους. Αγαπητέ μου Γιάννη, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και επανερχόμαστε.
1: Έγινε.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, είμαστε πάλι στον αέρα. Να πάμε λίγο αυτή τη στιγμή στα προϊόντα, τα καινούρια, της περίοδου δηλαδή της συγκομιδής, να πούμε τώρα, όπως τα κεράσια μας, που βρίσκονται, σε ποια φάση, οι τιμές που κυμαίνονται και άλλα προϊόντα φυσικά. Και άλλα προϊόντα.
1: Με τα κεράσια, επειδή τώρα είναι η αρχή, ξέρετε, στην αρχή είναι πολύ λίγα και από κάθε δέντρο να μαζευτούν 2-3 κιλά για να μπορέσουν για να τα φέρουν στην αγορά. Και καταλαβαίνετε ο κόπος, τα έξοδα είναι πάρα πολλά και οι τιμές όταν είναι λίγα είναι ακριβά. Αλλά εγώ νομίζω ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολλά κεράσια και ήδη οι τιμές στις λαϊκές αγορές από 3 με 4 ευρώ μπορείς να βρεις κεράσια.
0: Πέρσι ήταν 8.
1: 8 και 16 στην Αθήνα.
0: Και 16 στην Αθήνα.
1: Ναι. Αλλά φέτος ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει μια εβδομάδα που ξεκίνησαν από 3 μέχρι 4 και 5 ευρώ και υπάρχουν κεράσια. Και αυτά που λέγονται για ακρίβεια είναι παίρνουν μια τιμή σε κάποιο μαγαζί της Αθήνας και...
0: Εκεί πάνω, ναι, διαμορφώνονται δηλαδή κάποια στιγμή έτσι και κάποιες καταστάσεις ίσως αθέμητες και αποκλεισμού δηλαδή των απλών ανθρώπων από τις αγορές. Όμως η λαϊκή αγορά είναι το απάγγιο, είναι το λιμάνι, είναι το μαγαζί του απλού καταναλωτή όπου θα βρει τα καλύτερα προϊόντα, θα βρει δηλαδή και τις καλύτερες τιμές. Μέσα από αυτό, κοιτάξτε, που συμβαίνει, Γιάννη, τώρα παγκόσμια από τον πόλεμο του Ισραήλ και των Αμερικανών με το Ιράν.
1: Εγώ νομίζω ότι στις λαϊκές αγορές επειδή υπάρχουν ανταγωνισμός μεγάλος, είναι η παραγωγή, είναι οι επαγγελματίες και οι τιμές... για να πουλήσεις πρέπει να έχεις και καλές τιμές.
0: Και καλά προϊόντα.
1: Και καλά προϊόντα. Εγώ νομίζω ότι όταν ένας απλός άνθρωπος με λίγα λεπτά μπορεί να πάρει για όλη την εβδομάδα αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή πράγμα που άμα πάει στα μανάβικα ή στα σούπερ μάρκετ χρειάζεται τα διπλάσια λεφτά. Και στην ποιότητα και στην... αυτονία προϊόντων.
0: Οι τιμές είναι σταθερές ή έχουν κατά κάποιο τρόπο τσιμπηθεί, κοιτάξτε, λίγο λόγω της κατάστασης, κοιτάξτε, του πολέμου.
1: Οι τιμές σας είπα ότι όταν υπάρχει ζήτηση όπως οι ντομάτες, επειδή υπάρχει έλλειψη φέτος, δεν υπάρχει πολλή ποσότητα, έρχονται και τα παίρνουν από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη και στην αγορά της Θεσσαλονίκης και ακόμα και στις λαϊκές αγορές, από τη στιγμή που δεν βγάλαμε εδώ πάνω η παραγωγή ακόμα ντομάτες, οι τιμές είναι ανεβασμένες.
0: Κυρίως έρχονται από Κρήτη.
1: Ναι, από Κρήτη. Εκεί είναι το 70 με 80% είναι από την Κρήτη. Αλλά σας είπα ότι δεν υπάρχει αυθονία ώστε να κατέβουν οι τιμές. Αυτά που υπάρχουν τα παίρνουν οι ξένοι και σε τιμές τις οποίες ανεβαίνει η τιμή.
0: Εσείς τώρα, σαν κλάδος, κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, νέοι άνθρωποι έρχονται στους πάγκους, στις λαϊκές, είτε ως παραγωγή είτε ως επαγγελματίες.
1: Ήδη το φαινόμενο έχει αρχίσει και φαίνεται ότι πάρα πολλοί δεν μπορούν να κρατηθούν και βλέπεις οι λαϊκές λείπουν πάρα πολύ. Σε βαθμό που δεν ξέρω τι θα γίνει αν το κράτος μπορέσει να στηρίξει ώστε αυτός ο θεσμός να παραμείνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός των λαϊκών αγορών θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία. Γιατί οι περισσότεροι, παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, οι καταναλωτές πάνε στις λαϊκές αγορές. Καταλαβαίνετε όταν δεν θα μπορούν να βρίσκουν πράγματα το τι θα γίνει.
0: Άρα να κλείσουμε με αυτό. Οι καταναλωτές να είναι κατά κάποιο τρόπο ήρεμοι, ότι εσείς μέσα από τα θεσμικά σας όργανα κάνετε ό,τι καλύτερο για να υπάρχετε ως θεσμός, αλλά θέλετε και τους καταναλωτές στο πλευρό σας για να σας βλέπε, να σας βλέπουν, να τους βλέπετε, να βλεπόμαστε όλοι μαζί στις κατατόπου λαϊκές αγορές σε όλη την πατρίδα μας, σε όλες τις γειτονιές. Γιατί εσείς πουλάτε τα προϊόντα, τα αγοράζουμε εμείς με τα μικρά μας ονόματα. Έχει σημασία, είναι... μιλάς με τον Γιάννη, τον Πέτρο, τον Κώστα, τη Μαρία, την κυρία Μαρία, την κυρία Σούλα, την κυρία Σοφία.
1: Έτσι, έτσι έχουμε γίνει μια οικογένεια με τους καταναλωτές και αυτό σημαίνει ότι εμείς, αυτή η σχέση είναι ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος γιατί παίρνει και καλή ποιότητα και φθηνά πράγματα. Γιατί ξέρουν το τι γίνεται με άλλα καταστήματα.
0: Να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλόν αγώνα, και όπως είπαμε, ράβε ξύλωνε για να έχουμε δουλειά, που σημαίνει ότι όλη μέρα στον αγώνα, όλοι μαζί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα οι κυβερνώντες να καταλάβουν την αξία των λαϊκών αγορών. Γιατί εάν κλείσουν οι λαϊκές αγορές, ο κόσμος θα επαναστατήσει. Οι καταναλωτές θα αρχίζουν να τα έχουν με την κάθε κυβέρνηση. Αυτός ο δεσμός, εάν τελειώσει, τελείωσαν όλα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλόν αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας έχεις ενημερώσει. Δημητρή, να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τώρα πού τη θυμηθήκαμε τη Ρένα την Κουμιώτη, η Αγία Κυριακή, και να πάμε στη Μηχανιώνα, στη θάλασσα, που θα βρούμε τώρα τον πρόεδρο, τον Κώστα τον Ταουλτζή.

0: Πρόεδρε, αγαπητέ Κώστα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος Γιώργο. Καλησπέρα σε σένα και στους αγροατές.
0: Μεγάλη καλησπέρα εκεί, θα λέγαμε, στη θάλασσα της Μηχανιώνας, σε όλους τους φίλους. Σε βρίσκουμε μέσα στα νερά.
1: Ναι, αν φτάσω μέσα στη μέση του Τραπαϊκού είμαι.
0: Από πού να αρχίσουμε, Πρόεδρε Κώστα, αγαπητέ, από πού να αρχίσουμε? Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή τα οποία αντιμετωπίζετε, με κυρίαρχο ποιο?
1: Κυρίαρχο από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, σου αρθυμάσαι, ήταν τα θαλάσσια πάρκα, αλλά βλέπεις έγινε ο πόλεμος και ο πόλεμος έφερε την κρίση του πετρελαίου, που εμάς είναι χωρίς πετρελαίο δεν κινείται. Σε όλες τις δουλειές, αλλά σε πάση να ότι οι καταναλώσεις είναι μεγάλες.
0: Η πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο έκανε κάποια κίνηση, κάποια θα έλεγα προσπάθεια να λιανθεί, έτσι να μικρύνει το δυσβάστακτο βάρος της ανόδου της τιμής της ενέργειας, για την κίνηση πλέον να αποπλέψει το καράβι εκεί στο Θερμαϊκό και όχι μόνο.
1: Σε μια συνάντηση στις 23 Μαρτίου, ένα μήνα μετά που είχε ξεκινήσει περίπου ο πόλεμος, είχαμε καλεστεί από το προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΙΠΑΤ, τον Γοσιάρα και τον Κέλλα και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πρωταψάλτη. Ακούσαμε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Φύγανε αυτοί, ήρθαν άλλοι, έκτοτε αγνοούμαστε και εμείς και αυτοί.
0: Φωνή βόντο συντιερήμο.
1: Αύριο το πρωί έχουμε μια συνάντηση, γι' αυτό πηγαίνω και για λιμάνι, κατεβαίνω Αθήνα. Δεν περιμένω κάτι, μάλλον πιο πολύ σε συνάντηση γνωριμίες είναι, γιατί ο υπουργός που ανάλαβε το χαρτοφυλάκιο της Αγίας ακόμα δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει βγει στο ΦΕΚ. Πάμε εκεί και βλέποντας και κάνοντας. Ενώ η Ευρώπη έχει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα, δηλαδή έβγαλε και ποσό ότι μπορεί να διατεθεί η ενίσχυση της Αγίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξοπλιστεί κάτι. Από ό,τι ξέρω.
0: Είσαι πολύπειρος. Αισθάνεσαι ότι το κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται μέσα από την κυβέρνηση, ως προς τις δράσεις, ως προς τα νομοθετήματα, ως πλέον όλες τις λειτουργίες. Αυτό όταν αλλάζει ο υπουργός, αλλάζει ο υφυπουργός, δηλαδή τι αλλάζει καθεστώς? Δεν πρέπει να έχει μια συνέχεια ότι σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει αυτό ή όταν θα γίνει αυτό θα κάνουμε αυτό. Εσύ πώς νιώθεις εκεί, όλα τα μέλη σας πώς νιώθετε? Είστε δηλαδή αυτή τη στιγμή μόνοι σας μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ωκεανό, μέσα στις φουρτούνες?
1: Κοίταξε, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που ατύπουμε, σε όλα τα υπουργεία φαντάζομαι, γίνεται ένα εξάμηνο κενό μέχρι που να συντονιστεί ο υπουργός, να μάθει τα θέματα, γιατί είναι και ένα θέμα ειδικό, όλα τα θέματα δηλαδή.
0: Ναι, αυτά έχουν ξανασυμβεί όμως, Πρόεδρε Κώστα, με αυτά έχουν ξανασυμβεί. Δηλαδή θέλω να πω η συνέχεια του Υπουργείου, της κυβέρνησης, της πολιτείας, πρέπει να χάνεται όταν θα αλλάξει για κάποιο λόγο ο υπουργός ή ο υφυπουργός?
1: Όχι, δεν πρέπει να γίνεται. Υπάρχουν υπηρεσιακοί, υπάρχουν διευθύνσεις.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά ξέρεις ότι πώς λειτουργούμε σαν κράτος. Σαν Ελλάδα είναι και στο DNA μας, δεν ξέρω. Δηλαδή πάντα, γιατί εγώ όσα χρόνια κάνω, έχω αλλάξει περίπου καμιά 25 υπουργούς και υφυπουργούς, γνωριμίες, ξανά γνωριμίες και στο τέλος ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, μας 20 να πάει υπουργός στο αγροτικής ανάπτυξης. Εδώ είναι, δεν θέλουν να πάνε. Είναι και ηλεκτρική καρέκλα, έτσι την ονομάζουν. Είναι δύσκολο. Δύσκολο Υπουργείο. Δύσκολο. Και το συμπαρασύνει και εμάς.
0: Κώστα, Πρόεδρε, γιατί είναι δύσκολο Υπουργείο? Η εμπειρία σου είναι τεράστια. Γιατί είναι δύσκολο Υπουργείο?
1: Κοίταξε, δύσκολο Υπουργείο είναι, έχει, καταρχήν έχει όλες τις παραγωγές μέσα. Έτσι, από αγροτικά, κτηνοτροπικά και εμάς. υπάρχουν, ας πούμε, ο υπουργός, ένας υπουργός που ασχολείται αποκλειστικά με την αγροτική πολιτική, ένας υπουργός που έχει, που έχει όλη την κτηνοτροφία, τη γεωργία, αλληλεία με νοσοκομεία, όλα πάνω. Μέχρι που να τα μάθει, όσο και να θέλει και να τον βοηθούν οι υπηρεσιακοί, είναι δύσκολο. Έτσι, να μάθει το κάθε πρόβλημα. Μέχρι που να το μάθει, φεύγει.
0: Και ξανά από την αρχή.
1: Και ξανά από την αρχή. Και ξανά από την αρχή. Ίσως εμείς, τουλάχιστον η Αγία, έπρεπε να είναι στο ναυτιλίες. Μέχρι και το 1978 ή πριν να πούμε στην Ευρώπη, νομίζω, το 80, ανήκαμε στο Υπουργείο Βιομηχανίας.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ήμασταν πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά.
0: Εσύ νιώθεις ότι το πρωτογενή τομέα, που ένα κομμάτι σημαντικότατο είναι η ναυτιλία μας, είναι οι θάλασσές μας, είναι οι βάρκες μας, είναι τα καΐκια μας, είναι τα βαπόρια μας, ότι υπάρχει δηλαδή, έτσι θα έλεγα, ένα αίσθημα από παιδιού, ότι είστε σαν από παιδιά, γιατί θα πάμε και λίγο τώρα τι γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα, πρέπει να τα λέμε αυτά. Αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί κάποια στιγμή θα λυθεί το πρόβλημα αυτό όσον αφορά τον πόλεμο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά εμείς πάντοτε καλοπροαίρετα λέμε ότι θα λυθεί. Μα γεννούνται συνέχεια προβλήματα. Εσείς νιώθετε ότι δεν πραγματικά στηρίζουν τους αλλοίς οι κυβερνώντες?
1: Αυτό είναι εκ των ούκαν. Την αλληλεία μας το έχουν πει και... Δεν θέλω τώρα να φέρω το όνομά του.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γενικός γραμματέας της σημερινής κυβέρνησης σε ένα υπουργείο που παίζει αυτή τη στιγμή μεγάλο ρόλο.
0: Α, μάλιστα. Για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Δεν μιλάμε για έναν απλό, θα έλεγα, υπηρεσιακό λειτουργό.
1: Γενικός γραμματέας, ένα πολύ σημαντικό υπουργείο που αυτή τη στιγμή παίζει μεγάλο ρόλο, που δεν έπρεπε να είναι τόσο πολύ μέσα στα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μας είπε καθαρά, την αλληλεία δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει η αλληλεία.
1: Καθαρά, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Παναγία μου.
1: Και επιλέξει, μας είπε, το κάνουμε σιγά σιγά και δεν το μπροστά σε πέρα, το μπροστά σε 30 άτομα, έτσι. Όπως είναι, κάναμε την απαγόρευση του τσιγάρου σιγά σιγά, έτσι θα βγάλουμε και εσάς. Υπάρχουν για το καλλιέργεια και θα τα ήρθουν τον κόσμο. Καθαρά και εξάστερα. Τι άλλο να πω.
0: Παναγία μου. Μα είναι δυνατό αυτό να είναι στρατηγική μιας πολιτείας, μιας κυβέρνησης, δηλαδή που έχει να κάνει με ένα τέτοιο πλούτο? Εδώ μιλάμε για το χρυσό που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και είναι οι θάλασσές της. Είναι η πατροπαράδοτη κληρονομιά παππούδων, προπαππούδων, να είναι οι Έλληνες ψαράδες, μεγαλούργησαν μέσα από τη θάλασσα και δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς επιλέξει.
0: Είναι πρωτάκουστο. Είναι πρωτάκουστο. Είναι πρωτάκουστο.
1: Και διαμαρτυρηθήκαμε και σε ψηλά τυμπάκια κοντά στον Πρωθυπουργό, οι οποίοι ξέρανε τι είχε πει, μου το είπαν, λέει, ξέρουμε τι έχει πει, αλλά δεν είπαν ότι ναι κάτι, ο άνθρωπος αυτός είναι εκεί, είναι γενικός γραμματέας, περί πολλών και...
0: Μάλιστα.
1: Και παστών αξιών.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα λίγο, να το ξαναπούμε, τι γίνεται με τα διεθνή ύδατα?
1: Επανέλαβε λίγο γιατί δεν έχω και καλό σήμα.
0: Με τα διεθνή ύδατα τι γίνεται και το ψάρεμά σας?
1: Κοίταξε, η διεθνή αυτή τη στιγμή δουλεύουμε παντού και εντός χωρικών και στα διεθνή. Μέχρι 23 Μαΐου. 23 Μαΐου η μηχανότητα σταματάει, έχει τετράμενη προστασία σε όλα τα ελληνικά χωρικά ύδατα, δηλαδή μέχρι τα 6 μίλια. Οι κόλποι φυσικά κλείουν πολύ πιο μπροστά. Οι κόλποι έχουν κλείσει, ας πούμε, 31 Μαρτίου κλείνουν. Για τη μηχανότητα να μιλάμε πάντα.
0: Οι Τούρκοι ψαρεύουν εκεί.
1: Ξανά η περίοδος των διεθνών αρχίζει από 15 Ιουλίου έως συνεχόμενα, αλλά από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικός.
0: Οι Τούρκοι ψαρεύουν, οι Τούρκοι ψαρεύουν εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Οι Τούρκοι περνάνε και μέσα από τον 25ο μεσημβρινό. Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή μπαίνουν και στα χωρικά ύδατα.
1: Βέβαια. Μονίμως. Το μεγάλο πρόβλημα του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο είναι αυτό εδώ. Δηλαδή τα νησιά είναι, να σου πω ένα παράδειγμα. Εμείς το καλοκαίρι θα πω εγώ, ας πούμε, 15 Ιουλίου στη δουλειά και τώρα, αλλά για το τότε. Ας πούμε στον Άγιο Ευστράτιο. Πρέπει να είμαι 6 μίλια ανοιχτά από το νησί.
0: 6 μίλια.
1: Ναι, να είμαι σαν διεθνή. 6 και 1 μέτρο πρέπει να είμαι. Ο Τούρκος είναι έξω. Έξω στο ένα μίλι. Δεν ενοχλείται. Δεν πειράζεται. Όχι ότι δεν θέλει το λιμενικό, είναι τα χέρια του δεμένα.
0: Είναι εντολές τέτοιες.
1: Οι εντολές είναι, έχει αλλάξει ο νόμος από προηγούμενη κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να τον συλλάβει. Μπορεί να πάει να κάνει σύσταση. Εσύ αν είσαι κυβερνήτης ενός πλωτού του λιμενικού θα παραπείσεις, σε παρακαλώ φύγε, γιατί πιέζομαι. Εγώ δεν θα πήγαινα, δεν τρέπω. Άλλο να πάω τον επιάζω, τον τραβήξω μέσα στο λιμάνι, ναι. Το αντίστοιχο αν πάμε εμείς μέσα σε τουρκικό έλεγχο θα πάμε τορπίλι. Όχι θα μας πιάσουν, τορπίλι και στον πάτο κατευθείαν.
0: Τελικά όλα αυτά τα οποία λες γεννούν πολλούς προβληματισμούς και θα έλεγα δικαιώνεται αυτός ο υψηλόβαθμος γενικός γραμματέας ότι εμείς σιγά σιγά δεν σας θέλουμε, αλλά δεν σας το λέμε και με μία που λέμε έτσι, αλλά σιγά σιγά θα σας διώξουμε. Είναι θλιβερό, Κωστά, Πρόεδρε, είναι θλιβερό.
1: Ενός προσημπήτου δηλαδή, είναι ο μόνος που μίλησε. Μπορεί εμένα να με ενόχλησε σποδρά, αλλά είναι ο μόνος που μίλησε καθαρά. Οι άλλοι το πάνε λαό-λαό, να το πούμε απλά. Δεν στο λένε καθαρά, αλλά στο λένε πλαγίως. Ή στο δημιουργούν πλαγίως. Να σου πω ένα πρόβλημα, πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια.
0: Και με αυτό το να κλείσουμε.
1: Ναι, το ΕΠΑΙΝΙΤ είναι επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλιείες θάλασσας και υδατοκαλλιέργειες. Ήτανε πρώτα μόνο αλλιείες, έτσι λεγόταν. Τώρα άλλαξε το όνομα, έγινε πάλι. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Από τα 570 εκατομμύρια που ήταν 21-27, πόσα πήγαν στην αλλιεία, ξέρεις?
0: Πόσα?
1: 40.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Εκείνα ήταν, επιδοτηθήκανε τα σκάφη της μικρής παράκτησης αλλιείας για τα κοιτόδια, τις ζημιές από τα δελφίνια και αυτά. Η μέση αλλιεία δεν έχει πάρει τίποτα. Όλα πήγανε, σελώνες, γλάρι, φώκες, σκάφη στο λιμενικό, αυτοκίνητα στο λιμενικό που πήραν τα τσίπ και που έκανε και κύλες και τα διαφήμιση, είναι από το Ταμείο Θάλασσας και το Καλλιέργειας. Για τον ψαρά τίποτα. Και σε ερώτηση που έκανα σε ένα φόρουμ του ΕΠΑΛ, λέω τι γίνεται εδώ πέρα, όλα τα λεφτά που λέει πρέπει να υπάρχετε. Είστε η χρήσιμη λύση, γιατί χωρίς εσάς δεν θα πάρουμε λεφτά. Πρέπει να υπάρχετε, αλλά χωρίς να παίρνετε τα λεφτά εσείς. Άμα είναι αυτό κράτος, κράτος είναι και τα υπόλοιπα. Δεν είναι, εμείς είμαστε εδώ καταστροφικοί. Και το έχω πει σε 10 υπουργούς τους τελευταίους, λέω τους ψηλοτρόφους τους φάξατε, τους γεωργούς τους κάψατε και τα υπερβουλιάξατε. Μπράβο.
0: Σηκώνομαι τα χέρια ψηλά. Τι να πω, δηλαδή ο κατήφορος δεν έχει σταματημό. Να πω, ο Θεός να είναι κοντά σας, είναι η μόνη σωτήρια δύναμη μέσα από την Ορθοδοξία μας, να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά σε, θα έλεγα, δύσβατο έδαφος. Δύσβατο εδώ έδαφος, είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν τολμάω να σε ρωτήσω αν νέα παιδιά έχουμε ένα λεπτό, μπαίνουν στο χώρο, μπαίνουν στον τομέα, μπαίνουν στη θάλασσα, ανοίγουν πανιά για τα όνειρά τους. Τολμούν αυτό να το κάνουν τα νέα παιδιά εκεί σε αυτό τον υπέροχο τόπο που κατά κύριο λόγο θα έλεγα είναι ο Αρσανάς ο μεγάλος, όπως είναι η Μηχανιώνα.
1: Ποιο παιδί θα πάει μέσα? Αυτά που βλέπει, ποιο παιδί θα πάει μέσα? Και όλα τα παιδιά πλέον τώρα είναι μορφωμένα έτσι. Το μήνυμα με έχει βγάλει κάποιος ένα πανεπιστήμιο, οτιδήποτε πανεπιστήμιο. Τι να έρθει να κάνει μετά, βλέπει εδώ και λέει τι είναι αυτά εδώ. Εδώ είμαστε σε κατάσταση πια Ουγκάντα, μας έχει περάσει Ουγκάντα κατά πολλούς. Δεν μπαίνει. Αν η δική μου υγεία ερχόταν και με λέγανε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα, θα τους πετούσα στη θάλασσα.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω καλή ψαριά, δύναμη.
1: Συγγνώμη για το επιθετικό ύφος.
0: Όχι, δεν είναι επιθετικό. Είναι ύφος ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα στα νερά, με φουρτούνες, με ξέρες, με ψαριές πιθανό και απλήρωτες, αγωνιζόμενος να φτιάξει την οικογένειά του, να φτάνει σε αυτό το σημείο, να νιώθει κενός από την ίδια την πατρίδα του. Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο, πάρα πολύ στενάχωρο. Σε ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε όμως και θα ελπίζουμε ότι κάτι καλό θα γίνει. Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους, τον Γιώργο Τομπότα, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Β. Μας είπε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θλιβερά και εκεί. Δεν υπάρχουν όνειρα, δεν υπάρχουν ελπίδες. Στο Γιάννη τον Κολασίδη ένα μεγάλο ευχαριστώ, τον καλό μας το φίλο από την Αυγή, από την περιοχή του Λαγκαδά, μπροστάρι στους αγώνες των λαϊκών αγορών. Κάθε πρωί από τα ξημερώματα εκεί στους πάγκους μαζί με τους απλούς ανθρώπους. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Νταουλτζή, τον πρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου της Μηχανιώνας και αντιπρόεδρο της Ισπανίας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, που δυστυχώς δεν υπάρχουν χαμόγελα, δεν υπάρχουν, θα έλεγα, μηνύματα ελπίδας, απλά μόνο στεναχώριας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τον Δημήτρη, τον καλό μου, τον φίλο και συνεργάτη, τον Σχιζοδήμο. Τρίτη, Πέμπτη, 7-8 το βράδυ, Flash 99,4 με τον Γιώργο Δίμπαλα, φωνή της Υπαίθρου. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θανάτι.

μικρή καρδιά να μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι.

Πίνω σιρόπι μου, διώχνει το βήχα. Αλλάζουμε αμάξια, ένα κέμα μασίτα. Κάνω λεφτά, τα βάλω σε στίβα. Είμαστε πλούσιοι για πάντα μετά, σωστά βήματα. Euro, δολάρια, ρούμπλι και λεκ. Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μονκλέρ. Κάνω business, όχι, δεν κάνω ρεπ. Φρυ όλοι φρατ...

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λάς 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: είναι σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

0: σε αγαπώ στην τελική.
1: Και εγώ με γελιώνω.
2: Flash 99,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
5: Πλαστικά.
4: Ναι.
5: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Bobby Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών,

0: βρίσκατε φλέγα, κουμπέντε!
1: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επίλογων, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήκα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα.

στα μάτι μου. Υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρόλη. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Πάρνηθα. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι μανιάκ. Θέλω λαστιχάκια για τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά. Και αντιπαλοί μου έρχονται πιο κοντά. Οι μέρες

Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επίπονα κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα ντράβαλα λύτησε. Στον ιστό της άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα. Είχα δέντρα πριν άδεισε

Με αυτό το άλμπουμ δούλεψα καιρό. Πρώτος λόγος είναι για να έκφραστω. Κάνω προσευχές να έχω για να πω. Μη ρωτάς, εννοείται θέλω το ρευστό. Μας κοιτάνε από το μικροσκόπιο. Ό,τι και να κάνεις δεν είναι αρκετό. Βγάζουμε street money και αν πεθάνω εδώ, τότε ας το δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρακυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οπτικές.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Το Bubby News τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4 με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κάνω ό,τι μου ζητάς για το καλό σου. Τι θα κάνω στη ζωή μου, θέλω να είμαι από νωρίς όταν οι δρόμοι μας ενώσουν. Να λείπω όταν όλα μας χωρίσουν. Θα κάνεις όπως θέλεις το μυαλό σου. Είπες θες να κάνεις τη ζωή σου. Θέλω να σε σφίγγω εκεί και όχι να με παίρνεις το λαιμό σου.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πιο fresh πες, νυχτός ώρα για κυνήγι. Πάντησα πόδι γήπεδο και το παιχνίδι λίγη. Αυτό το στυλ επίγει, σκότωσα ότι με πνίγει. Κι είστε δεκαπλάσιοι, οπότε το

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ξεφώμαι. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.